Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

0: Άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τη θέση της Ελλάδας στην αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Χαρακτήρισε η ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάσους Μπέλι, κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει και επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι έκανε λάθος να αντιταχθεί στην αγορά των F-35 από την Τουρκία. Για το κάζους Μπέλι, ανέφερε ότι ο τουρκικός λαός δεν ξέρει καν τι σημαίνει, ενώ κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματα στο Αιγαίο. Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήριση στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με το Ιράν, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος πλήρους κλίμακας και ότι οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Για το θέμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση, αν και όπως τόνισε, ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν υπήρξε καλός σύμμαχος. Τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά τη φωνική εμπριστική επιθέση της περασμένης εβδομάδας. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη και οι δύο που αναμένεται να παραστούν, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στην εξώδια ακολουθία αναμένεται να παραστεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο και η κόρη της εκλειπούσας, Αφροδίτη Νέστορα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναρρώσει ακόμη και νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Παπα-Νικολάου. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου λίγες μέρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Την έδρα της αναμένεται να καταλάβει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Σε ισχύει έως τις 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές στο Δήμο Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μεταξύ, κατασβέστηκαν πριν λάβουν διαστάσεις, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, οι φωτιές που ξέσπασαν διαδοχικά χθες το απόγευμα στο Ρόκαστρο και Διαβατά. Υπόπληρη έλεγχο και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρόβρηση Κιλκής μετά από πολύ ωραία επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συνολικά 27 αγροτοβιαστικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε η κοπέλα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονη στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Πορταριάς. Πίνκη δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ερήμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών για δηληματήρια κατά δίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος οδηγός που δεν σταμάτησε σε έλεγχο επειδή το όχημα άνοιγε στη μητέρα του δέχθηκε δύο θραύσματα σφαιρών στο κεφάλι μετά από ανθρωποκυνηγητό 35 λεπτών και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε κέλαβα από την ανακρίτρια Βέρεια ο 47χρονος ο οποίος κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα η Μαθίας που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Έκκληση προς τους αναδόχους που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για το έργο ανάπλασης της Αριστοτέλους, απεύθυνε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Τους καλεί να επιλύσουν γρήγορα τις διαφορές τους με γνώμονα το συμφέρον της πόλης για να μην οδηγηθεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις, όπως συνέβη με την Πλατεία Ελευθερίας. Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν με τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5 της Συμμαχίας. Παράλληλα, ανακοίνωσαν νέες εξοπλιστικές προμήθειες αξίας άνω των 50 δις δολαρίων και δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δις σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026 με αντίστοιχη στήριξη και το 2027. Στη διακήρυξη επισημαίνεται ακόμη ότι η Ρωσία παραμένει σημαντικότερη μακροπρόθεσμη απειλή για την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, έβρεξε αργά χθες βράδυ. Παρόμοιο και σήμερα το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που μιλάει για νεφώς και πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραϊδικών καταιγίδων τις επόμενες ώρες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμαθεί μεταξύ 25 και 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Θα θυμάμαι πάντα

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, άλλη μια πρώην ενημέρωση ξεκινά στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Μαζί μου στο στούντιο επέστρεψε δυναμικά έτσι πρωί-πρωί ο Άρης Τέλης, Αριστοτέλης Αναστασιάδης και είδατε τι ωραία εισαγωγή, τι ωραίο κομμάτι. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καταπληκτικά. Σήμερα Πέμπτη, προ-Παρασκευή. Λίγο συννεφιά έτσι, μας τα χάλασε λίγο.
0: Και πολύ ομορφιά.
1: Πολύ ομορφιά, πολύ δροσιά, επιτέλους. Οπότε καλό, καλό. Δεχόμαστε ότι έχει έτσι λίγο συννεφιά, έχει λίγο κάνει, αλλά.
0: Ωραία πράγματα.
1: Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις που λέμε.
0: Έτσι. Όχι, χρειάζεται. Και έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα κυλήσει η μέρα με νεφώσεις και πιθανές έτσι σύντομης διάρκειας φυσικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες όχι στη Θεσσαλονίκη, στα γύρω ορεινά. Πάντως, να το πούμε αυτό, επειδή είναι η εποχή της Χαλκιδικής, κακά τα ψέματα, οι μισοί Θεσσαλονικής βρίσκονται προς τα εκεί, είτε κάνοντας χρήση της θερινής τους άδειας, είτε κολλώντας μια-δυο μέρες το Σαββατοκύριακο. Ξέρετε πώς πάει, όσοι έχουν εξοχικό, να έχουν λίγο το νου τους. Πέρα από την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει τεθεί για άλλη μια φορά σε ισχύ και στους τρεις δήμους της Χαλκιδικής, μια και είναι και σήμερα υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, παρά τη συννεφιά, παρά την πρόγνωση για βροχές, υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Κιλκή σήμερα. Στο Δήμο Κασάνδρας ειδικότερα υπάρχει μια προειδοποίηση προς κατοίκους και επισκέπτες ως τις 11 το πρωί να προσέξουν ιδιαίτερα, γιατί προβλέπεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Γιατί το λέμε αυτό, δεν είχαμε λίγα περιστατικά που ενώ ο ουρανός άστραφτε και είχαμε κεραυνούς και όλα αυτά, ο κόσμος έμπαινε στη θάλασσα και είχαμε διάφορα κατά καιρούς. Γι' αυτό φυσικά και η προειδοποίηση από τον Δήμο Κασάνδρας, το τονίζω, προς κατοίκους και επισκέπτες, να έχουν το νου τους έως τις 11, γιατί αναμένεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης, καλούνται, αυτό είναι όσον αφορά στην απαγόρευση κυκλοφορίας και τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο, σε χωράφια, σε εκτάσεις έτσι που έχουν, είναι ξέρα τα πάντα όλα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ώρες, ακριβώς για να μην έχουμε ένα μεγάλο κακό από τους πυνθύρες, γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές δεν σταματούν σε αυτή τη χώρα αυτή την εποχή. Συνολικά χθες είχαμε 27 εστίες φωτιάς σε διάφορα σημεία της χώρας. Εδώ στην περιοχή μας να πούμε ότι κατασβέστηκαν πάρα πολύ γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν διαδοχικά χθες το απόγευμα σε Ορόκαστρο και Διαβατά, ενώ υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε αργά το βράδυ και η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ήταν πολλές οι ώρες που επιχείρησε η πυροσβεστική με πήγες και αέριες δυνάμεις και τα κατάφεραν για άλλη μια φορά.

Σύνοδος ήταν αυτή, ήρθε, πέρασε, άφησε πολλά πίσω της. Αν ξεκινήσουμε κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα και πάμε μετά στα ελληνοτουρκικά που πάντα μας ενδιαφέρουν, στην Άγκυρα η Σύνοδος, οικοδεσπότης Ερντογάν, μας σοκάρισε με τον τρόπο του ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, θα αρθούν και οι Ρώσοι κάτσα, επί της ουσίας και οι S-400 στη γωνία, γιατί λέει ο Ερντογάν είναι φίλος μου, γιατί με τον τρόπο του στηρίζει τις κινήσεις της συμμαχίας. Τέλος πάντων, αυτά τα πάμε λίγο στην άκρη, πάμε λίγο στο γενικό το πλαίσιο. Ποιο είναι το διατάφτα? Όπως όλα δείχνουν, οι ηγέτες των χωρών μελών επαναβεβαίωσαν με τη διακήρυξη της Συνόδου τη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5 της συμμαχίας. Γιατί πολλοί τριγμοί υπήρξαν λόγω του Ντόναλντ Τραμπ και πάλι, που για καιρό, εδώ και μήνες, τον ακούγαμε να μιλάει για απόσυρση των ΗΠΑ από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εμείς πληρώνουμε τόσα χρόνια. Υπήρχαν ευρωπαϊκές χώρες που δεν έδιναν ένα ευρώ για την άμυνα και όλη αυτή η γκρίνια των τελευταίων μηνών πήγε στην άκρη. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το διατάφτα. Επίσης, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η βοήθεια προς την Ουκρανία και μάλιστα αναβαθμισμένη 70 σε 70 δις. Μιλάμε για 140 δισεκατομμύρια σε βάθος διετίας για την Ουκρανία. Η Ρωσία, όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη, παραμένει σημαντικότερη μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, κάτι το οποίο είχε τις πρώτες αντιδράσεις από πλευράς Μόσχας. Υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον και στη Μόσχα, όσο υπερδύναμη και να είναι, δεν μπορεί για πάντα έτσι να κινείται, λες και δεν έχει τέλος όσον αφορά στα πυρομαχικά, το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί ένα συνεχιζόμενος πόλεμος, πόσα, 4-5 χρόνια στην Ουκρανία, εντάξει, φέρνει προβλήματα σε όλες τις πλευρές. Και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τους Ουκρανούς να αντιπιτίθενται κυρίως με τα ντρόνς τους. Αυτά τα είναι μια βιομηχανία στην οποία είναι πολύ μπροστά η Ουκρανία. Εξάγει ντρόνς, επιθετικά ντρόνς, και είναι σε πολύ καλό στάδιο. Και από την άλλη έχει τη στήριξη των συμμάχων. Και αν και εφόσον αυτά που ακούσαμε χθες για τόσο μεγάλα ποσά αμυντικό, αλλά και επιθετικό, θα έλεγα, πολεμικό εξοπλισμό, ακούσαμε για συστοιχίες Patriot, ακούσαμε για πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω της και η Ουκρανία. Θα μου πείτε, πόλεμος, παράπλευρες απώλειες, δεν το συζητά κανείς, πόλεμος και καλός δεν υπάρχει. Αυτό όμως που διαφαίνεται είναι ότι δεν εγκαταλείπεται η Ουκρανία. Από την άλλη όμως έχουμε ξανά τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο κόκκινο. Η ένταση, οι ΗΠΑ χτυπούν 90 στόχους στο Ιράν. Χθες τα ξημερώματα είχαμε αντίστοιχα πλήγματα σε 80 στόχους. Η Ταχεράνη απαντά με πλήγματα σε βάσεις. Το Κουβέιτ αναχαιτίζει ντρόνς και πυράβλους. Ο Καλιμπάφ προειδοποιεί για τα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων χειρότερων χτυπημάτων. Τι να πει κανείς. Στο τέλος, δεν ξέρω, μιλάμε για εκεχηρία, μιλάμε για διαβουλεύσεις, μιλάμε για διαπραγματεύσεις και παράλληλα στο παρασκήνιο έχουμε εκατέρωθεν πλήγματα. Θα καταλήξουν κάπου, θα ισχάσουν τα πράγματα. Πάντως, με το καλημέρα έρχονται τα ευχάριστα τα νέα για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, στέψει και πάλι τιμή, νέα άνοδος άνω του 6% λόγω της πολεμικής σύραξης ΗΠΑ-Ιράν. Στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ η τιμή εκτινάχθηκε χθες στα 49 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μόλις ξανάρχισαν τα χτυπήματα. Με τους αναλυτές να προειδοποιούν για προβλήματα στην αγορά εν ώψη του χειμώνα, καθώς οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούς έχουν μειώσει σημαντικά τις μεταφορές καυσίμων από διάφορες πετρελοπαραγωγούς χώρες και κυρίως από το Κατάρ.

0: Λοιπόν, το μεσημέρι στις 12 στον Ιερόνο Αγίου Νικολάου Κοζάνης θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα, την γυναίκα που δυστυχώς δεν τα κατάφερε μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση της Θεσσαλονίκης και κατέληξε. Είναι, δεν ξέρω, από αυτές τις περιπτώσεις που λες πραγματικά γιατί είναι όπως κάποια τροχέα από το πουθενά. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι, είναι μια κίνηση, θα έλεγα, συμβολική και ουσιαστική. Επ' της ουσίας λένε και οι δύο πολιτικοί ότι αυτή είναι η τρομοκρατία, αυτά είναι τα τυφλά χτυπήματα, είμαστε κατά της βίας, είναι συμβολικό και ουσιαστικό. Ούτως ή άλλως, στο τελευταίο αντίο, πέρα από την οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, συνήθως παρίστανται έτσι, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά. Εδώ είναι λίγο διαφορετικό το σκηνικό, θα έλεγα, μια και μιλάμε για μια πολιτική πράξη μιας ομάδας, νέας ομάδας τρομοκρατών, να τους χαρακτηρίσω έτσι. Τέλος πάντων, ας μην χαρακτηρίσω ακόμη, ας μην χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Η εξόδος ακολουθεί αφατελεστεί, όπως είπαμε, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης στις 12. Η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 και θα ακολουθεί η σταφή στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Τώρα, όσον αφορά στην κόρη της, την πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, μια και υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα. Αυτό που γνωρίζουμε ότι παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει, αυτό τουλάχιστον προτίθεται να κάνει, για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο και αμέσως μετά θα γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντιστεφάνω να γίνουν δωρεές υπέρ του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας στην Τράπεζα Πυρός. Είναι γνωστά όλα αυτά τα στοιχεία εδώ και ημέρες. Τελευταίο αντίο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι στη Βάγια Νέστορα, το τελευταίο θύμα έτσι των γνωστών αγνώστων, μια γυναίκα που στα 72 της έφυγε από τη ζωή μετά από εμπριστική επίθεση, μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της την περασμένη εβδομάδα. Επίσης έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Παραίτηση υπέβαλε και η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλεύτρια του κόμματος στην Αλφα Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά και από το κόμμα. Όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Είπε διάφορα η κυρία Νατοπούλου, θα τα ακούσετε και στην πορεία, στις αμιγώς πολιτικές εκπομπές του FM100, 100% στον FM100 και θέσεις και απόψεις. Το διατάφτα είναι ότι, όπως μας είπε η κυρία Νατοπούλου, δεν την εκφράζει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε και στην περίοδο Κασελάκη, την οποία έτσι χαρακτήρισε τη χειρότερη περίοδο του κόμματος. Είπε πολλά η κυρία Νατοπούλου. Το διατάφτα είναι ότι φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ένα έτσι προβεβλημένο στέλεχος και βουλεύτρια του κόμματος εγκαταλείπει το σκάφος και οδεύει προς το νέο σκάφος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Η θέση της πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να καταλάβει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Επίσης, ρίχνοντας μια ματιά εδώ στα δικά μας, να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο χθες θανατηφόρο στη Χαλκιδική, χθες το απόγευμα, στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Πορταριάς, όπου συγκρούστηκαν μια μηχανή με ένα γιόταχη, με αποτέλεσμα δυστυχώς το θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης αναβάτριας. Δεν τραυματίστηκε η 50χρονη οδηγός του γιόταχη. Προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Και είχαμε και ένα ακόμη περιστατικό. Αυτή τη φορά στην Περαιά, ένας νεαρός χτύπησε άσχημα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τι έκανε, πήγε να βουτήξει σε ένα σημείο, έκανε βουτιά σε ένα σημείο που ήταν ρηχά τα νερά και χτύπησε. Είπαμε, η θάλασσα και το βουνό θέλουν σεβασμό και ιδιαίτερη προσοχή.
1: Κλειδωμένη βαθιά, μια ζωή προκυμάται.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

στην ουσία. Έχω για περιουσία για να κάνω άνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ την

0: FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, 7 και 37 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM100. Και όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά του, είναι σε εξέλιξη η πρώην ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, με την Ευδοξία Δένη στο ένα μικρόφωνο και τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, και κατά διαστήματα και στο άλλο μικρόφωνο μας λέει τις καλημέρες του, δίνει τα σχόλιά του. Έτσι μας έπαιξε ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου, από αυτά που δεν ακούμε πάρα πολύ συχνά.
1: Αυτό έλεγα τώρα, ότι είναι πάρα πολύ underrated. Σαν underrated εννοούμε έτσι λιγότερος εκτίμησης σαν δίσκος. Γενικότερα το άλμπουμ με τοπική το 2007 κυκλοφόρησε. Όσοι δεν το ξέρετε, τώρα το μάθατε, έτσι, να πάρουμε και λίγο τρίβια πρωινό. Το τραγούδι λέγεται Αλκοόλ ή Βροχή, το έχει γράψει η Σοφία Βόσου. Ερμηνεύτηκε το 2007, όπως είπαμε, στο δίσκο με τοπική, και όλος ο δίσκος με τοπική, με το μόνιμο τραγούδι, με κάποια άλλα έτσι μίξεις, είναι καταπληκτικός, να τον ακούσετε αν δεν τον έχετε ήδη ακούσει, έτσι.

Γιατί οι φίλοι οδηγοί μας ακούνε αυτές τις ώρες, να δώσουμε μια εικόνα από την κίνηση που εντάξει παραδοσιακά αυτή την ώρα είναι αυξημένη και στην περιφερειακή και σε κάποια σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος της Τούμπας μέχρι το ύψος της Πολύχνης. Πραγματικά και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα ο δρόμος είναι ήδη στο κόκκινο. Στα ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Θα μου πείτε, ακούγεται σαν να είναι προκάτα, αλλά κάθε μέρα αυτή την ώρα αυτά είναι τα σημεία στα οποία έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ, στην περιοχή του Βαρδάρη και παρατηρούνται καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, μετά την Άπολη, στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς το κέντρο. Αυτή την ώρα είναι αυξημένη κίνηση και στην αρχή της Μοναστηρίου και στην αρχή της Λοφόρου Δένδρο Ποτάμου και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής. Είναι η ώρα που κινούνται πάρα πολλά οχήματα προς τη βιομηχανική περιοχή, θα έλεγα, και όχι μόνο. Και γι' αυτό έχουμε συνήθως αυτή την εικόνα. Πάντως, κάπως έτσι αναμένεται να εξελιχθεί και το επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε με την ολοκλήρωση του flyover που τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Έχει ξεπεράσει όσον αφορά στην ολοκλήρωση το έργο το 55% και έχουν γίνει σημαντικές υποδομές. Έχουν γκρεμιστεί γέφυρες εδώ στη περιοχή της Τούμπας, του κόμβου πυλάς πανοράματος. Τρέχει πραγματικά γρήγορα το έργο. Η εκτίμησή μου είναι, και εύχομαι να πέσω μέσα πραγματικά, ότι εντός χρονοδιαγράμματος το 2027 θα δοθεί στην κυκλοφορία η περιψωμένη λεωφόρος που θα ανακουφίσει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό και ελπίζω του χρόνου τέτοια εποχή να είναι εντελώς διαφορετική εικόνα που θα μεταδίδουμε από την περιφερειακή. Αυτά όσον αφορά και στην κίνηση στους δρόμους.

Λοιπόν, αλλού θα πήγαινα και τι μου βάζει τώρα, αχ, να μας πάρεις μακριά. Φύσα γέρι, φύσα θάλασσα πλατιά. Λοιπόν, τον θέλουμε τον αέρα, αλλά όχι όταν έχουμε μια φωτιά. Είχα μια πυρκαγιά, τα ξημερώματα, στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Μανώγλιου. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5. Σε ένα δωμάτιο στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία προληπτική απομάκρυνση των ασθενών, όχι μόνο του πρώτου όροφου, αλλά και το υπερκείμενο των πάνω ορόφων. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά. Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων το ένα βραχιονοφόρο, αλλά και ένα κλιμακοφόρο. Και τώρα ήδη ξεκινάει η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Πολύ γρήγορα η κατάσβεση και αυτό κρατάμε.

0: Και πριν πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, ρίχνοντας μια σύντομα ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα, να ρίξουμε μια ματιά και σε δύο προγραμματισμένες για σήμερα συγκεντρώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απογευματινές στις 7, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το τουρκικό προξενείο ενάντια στη λειτουργία φυλακών απομόνωσης. Μια ώρα αργότερα οργανώνεται μια συγκέντρωση στην Καμάρα για το περιστατικό στο Άργος. Το ακούσατε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, όπου ένας 20χρονος νοσηλεύεται δυστυχώς σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς στο πλαίσιο καταδίωξης. Τι προέκυψε από αυτή την ιστορία? Επί της ουσίας ο νεαρός είχε πάρει το αυτοκίνητο της μητέρας του και δεν σταμάτησε σε έλεγχο, γιατί η μητέρα του δεν ήξερε ότι οδηγούσε το γιο ταχύτητας. Οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους να τον σταματήσουν, αφού εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να ανέβει σε μία μάντρα, έτσι να, όσο γίνεται, να απομακρυνθεί, δέχθηκε πυροβολισμούς και δυστυχώς χτυπήθηκε στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και πάμε έτσι σιγά σιγά για το φινάλε μας, τα 49 πρώτα λεπτά. Πάμε να ρίξω μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 9 Ιουλίου σε παλαιότερες εποχές, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία που σήμερα γιορτάζουν. 1816, στις 9 Ιουλίου, η Αργεντίνη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και η πρόκριτη του νησιού. Σαν σήμερα ξεκίνησε το 1877 ένα σπουδαίο τουρνουά τένις, σήμερα έτσι το αντιμετωπίζουμε το Wimbledon. Ξεκίνησε για πρώτη φορά λοιπόν, αργότερα απέκτησε διεθνή φήμη. Είναι μια από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. Επίσης, σαν σήμερα το 1955, νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Έχει μείνει στην ιστορία ως μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. Σαν σήμερα το 1956, ένας ισχυρότατος σεισμός μέγεθος 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και πάνω από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Επίσης, σαν σήμερα το 1959, αρχίζει το διαρκές στρατοδικείο της Αθήνας, η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1935 η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια, σπουδαία τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμι Ola Negra. Γενέθλια έχουν επίσης σήμερα ο Tom Hanks, σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, γεννήθηκε το 1956 στις 9 Ιουλίου, και ο Jim Kerr, σκοτσέζος τραγουδιστής, φωνή των Simply Minds, γεννημένος 3 χρόνια αργότερα από τον Tom Hanks το 1959. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1771 ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία μας. Δρόμος στο νέο κόσμο και στάση του Τραμπ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1932 ο King Camp Gillette, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Και επίσης, σαν σήμερα το 2000, έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού, Απόστολος Βακαλόπουλος.
1: Έχουμε θέμα για un gran problema για un gran problema για έχουμε θέμα.

0: Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και...
1: Έλα με σκιαδαρέσες μας πάει ο Αριστοτέλης στο φινάλε. Μ' αρέσει πραγματικά που έχουμε και νέα ακούσματα. Συμπαθέστατες, ιδιαίτερες, τη σκηνή νομίζω είναι μοναδικές.

0: Και ετοιμάζομαι σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Ήδη έχει μπει στο στούντιο του FM 100 Βαγγέλης Στολάκης. Είπαμε μετά τις 8 και ως τις 10. Μένετε συντονισμένοι, δεν πάτε πουθενά. Εδώ η ενημέρωση συνεχίζεται 100% στον FM 100.
1: Πόζα στο δώσω να το επεδώσεις. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίναν τα παιδιά μας ανενώσεις στις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου είχε επιλογή και για κόρη και για γιο.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Τα ξαναλέμε στο Βελτίο Ειδήσεων στις 8. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολυοδομικού συγκροτήματος. Καθυστερεί στην περιφερειακή οδό από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι και την Πολύχνη και στα δύο ρεύματα. Κυρίως όμως το ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα εντός πολυοδομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμάλη και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, κυρίως το ρεύμα καθόδου μετά την Νεάπολη. Τη θέση της Ελλάδας στην αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάσους Μπέλι, κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει και επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την παρένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Έντονη κριτική στον Κυριακό Μητσοτάκη άσκησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι έκανε λάθος να αντιταχθεί στην αγορά των F-35 από την Τουρκία. Για το κάσους Μπέλι ανέφερε ότι ο τουρκικός λόγος δεν ξέρει καν τι σημαίνει, ενώ κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματα στο Αιγαίο. Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφορικά με το Ιράν, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος πλήρους κλίμακας και ότι οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Για το θέμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, δηλώσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση, αν και όπως τόνισε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπήρξε καλός σύμμαχος. Τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στη Βάγια Νέστορα, που έχασε τη ζωή της κατά τη φωνική εμπριστική επιθέση της περασμένης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνικη 2, που αναμένεται να παραστούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως κοινό μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στην εξόδια ακολουθία αναμένεται να παραστεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο και η κόρη της εκλειπούσας, Αφροδίτη Νέστορα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναρρώσει ακόμη και νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Παπα-Νικολάου. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νατοπούλου λίγες μέρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Οδεύει πλέον προς την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Την έβρα της αναμένεται να καταλάβει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Σε ίσχυο στις 8 το βράδυ, απαγορεύει κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος και για Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Κατασβέστηκαν στο μεταξύ πριν λαμβουδιαστάσεις χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής φωτιές που ξέσπασαν διαδοχικά χθες το απόγευμα στο Ρόκαστρο και Διαβατά. Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ξηρόβρηση Κιλκής μετά από πολύ ωραία επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με γιο ταχύ στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Πορταριάς. Ποινική δίωξη από απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, η ειρήνη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών για την αιματήρη καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος οδηγός που δεν σταμάτησε σε έλεγχο επειδή το όχημα ανήκε στη μητέρα του, δέχθηκε δύο θράψματα σφαιρών στο κεφάλι μετά από ανθρωποκυνηγητό και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Πρόθεσμια για να απολογηθεί την Παρασκευή, ζήτησε και έλαβε από την ακρίτρια Βέρεια ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα η Μαθίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Έκκληση προς τους αναδόχους που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για το έργο ανάπλασης της Αριστοτέλους, απευθύνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Τους καλεί να επιλύσουν γρήγορα τις διαφορές τους με γνώμονα το συμφέρον της πόλης για να μην οδηγηθεί, όπως σημείωσε, το έργο σε νέες καθυστερήσεις όπως συνέβη με την Πλατεία Ελευθερίας. Σε δεδομένο σκηνή η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώσε ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει και προειδοποίησε για νέα αμερικανικά πλήγματα. Τα ξημερώματα εξάλλου, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν τουλάχιστον 90 στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με χτυπήματα σε συμμάχους στον κόλπο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, τα στενά του Ορμούζ. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης, ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
4: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Grab
1: my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: tipsy. Don't stop.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Στολάκη, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Μάγκος. Και από τώρα ξεκινούμε να επικοινωνούμε. 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα τα δεχόμαστε όλα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Αρκεί να πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες, να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, στα social media, σε Messenger και Instagram. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει με διάθεση σήμερα την ημέρα μας. Ο καιρός λίγο μας τα έχει χαλάσει. Βέβαια δεν νομίζω ότι δυσανασχετικά κάποιος με αυτή την πρωινή δροσιά που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ έβρεξε, μπορείτε να το δείτε από τους δρόμους της πόλης. Θα έχουμε βροχούλες βέβαια και κατά τη διάρκεια της ημέρας, με μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα Πέμπτη, αυτή την ώρα στους 22 για εσάς που είστε έξω στους δρόμους. Αύριο πάλι παίρνει τα πάνω του ο υδράργυρος. Το θερμόμετρο θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη 34-35 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο επίσης θα έχουμε λιακάδα με το θερμόμετρο να δείχνει 33. Και προσέξτε λίγο τώρα την Κυριακή να πάτε για μπάνιο, αν μπορείτε να το κάνετε. Να πάρετε το αυτοκίνητο, να πάρετε κάποιον φίλο, να πάρετε το κτέλ, να βρείτε τρόπο να μετακινηθείτε. Γιατί στη Θεσσαλονίκη θα είμαστε λίγο κάτω από 40, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Και από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα καταγραφεί ιστορικά υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Και σήμερα έχουμε να σας πούμε πολλά, έχουμε να σχολιάσουμε όλες τις ειδήσεις, όλα τα γεγονότα από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο, και ήταν πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει από χθες που σας αποχαιρετήσαμε. Καταρχάς είχαμε μία αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Βουλή. Αναφέρομαι στην απόφαση της Κατερίνας Νοτοπούλου, της Θεσσαλονικιάς πολιτικού, της Α' εκλογικής περιφέρειας, να παραιτηθεί από το βουλευτικό της αξίωμα και να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κυρία Νοτοπούλου εχθές έκανε τις ανακοινώσεις σε μία έτσι συνάντηση με πολιτικούς της φίλους, ψηφοφόρους, υποστηρικτές, συγγενείς, η οποία ήταν αρκετά συγκινητική. Ανέφερε ότι παραιτείται από βουλευτής γιατί θεωρεί ότι ο κόσμος την ψήφισε με το ψηφοδελτίο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επομένως η έδρα ανήκει στο κόμμα. Την θέση της στη Βουλή αναμένεται να αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών. Είναι ο πρώην υπουργός, ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα αποδεχθεί την θέση αυτή στο ελληνικό κοινοβούλιο, στην ελληνική αντιπροσωπεία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνουν γνωστά και τα διαδικαστικά, πότε δηλαδή θα ορκιστεί. Αυτό το οποίο σημειώνει πάντως σε συνομιλητές του ο κύριος Αμανατίδης είναι ότι θα ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο βέβαια και τα δικά του μηνύματα για την επόμενη μέρα στο κόμμα, την επόμενη μέρα η οποία είναι αβέβαιη, καθώς έχουμε την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, 11 Ιουλίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Χθες πάντως η κυρία Νοτοπούλου έκλεισε το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είπε βέβαια ότι υπό προϋποθέσεις το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πλούσιο ρεπορτάζ, πλούσιο παρασκήνιο. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα. Σε κεντρικό επίπεδο τώρα, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα. Είχαμε και τα διάφορα μπιφς μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς. Και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χατζηβασιλείου απάντησαν στον κύριο Νταβούτογλου στο περιθώριο μιας συζήτησης που γινόταν εκεί στο ΝΑΤΟ. Είχε την παρέμβασή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε και τα δικά του και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ στον FM 100. Χρόνια πολλά στο Μπαγκράτιο και την Μπαγκρατία που γιορτάζουν σήμερα, σήμερα 5η 9 Ιουλίου. Να είστε καλά, να χαίρεστε το όνομά σας, να έχετε υγεία, να είστε πάντα χαμογελαστοί, να έχετε πάντα πολλές χαρές στη ζωή σας. Σαν σήμερα, και κάνω μία αναδρομή στο παρελθόν για να δούμε τι έχει γίνει. Σαν σήμερα 9 Ιουλίου το 1956 έχουμε έναν ισχυρότατο σεισμό 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός πλήττει την Σαντορίνη, αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν θάνατο, τον θάνατο, και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Μάλιστα, από τον σεισμό του 1956 προκαλείται ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα το οποίο απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη αλλά και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Σαν σήμερα και το 1935 γεννιέται η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra, ενώ σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ένας πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, αναφέρομαι στον Tom Hanks. Σαν σήμερα και το 1932 φεύγει από την ζωή ο King Cab Gillette. Το όνομά του κάτι μαρτυρά, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Όσοι είστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην μεγάλη εικόνα κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα προβλήματα. Να δούμε λίγο αναλυτικότερα όμως τι συμβαίνει στους δρόμους. Ξεκινώ από τον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα, στα 17 λεπτά μετά τις 8, στο ύψος της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος των Πεύκων υπάρχει ένα κόκκινο σημείο, και στη συνέχεια στο ύψος του Ταπυργίου, στο υπόλοιπο μήκος της περιφερειακής, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε πολύ καλή κατάσταση η Καραμαλή, το ίδιο και η Εγνατία. Ειδικά το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε λοιπόν να μετακινηθείτε μέσω της Εγνατίας. Βασιλίσσης Όλγας επίσης κατά πράσινη στον χάρτη που έχω ανοίξει στην οθόνη του υπολογιστή μου, το ίδιο και η Τσιμισκή. Παραλιακή λεωφόρος Νίκης, πίστα αεροδρομίου. Σταματάτε μόνο στα φανάρια. Και υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, είναι οι γνωστές οι καθημερινές καθυστερήσεις, οι οποίες σημειώνονται στην Μίκης Θεοδωράκης, το ρεύμα καθόδου από το ύψος των 12 όροφων μέχρι και να φτάσετε στην Εγνατία, στην περιοχή του Βαρδάρη. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε.

Θέλω λίγο την προσοχή εκείνων που τα βράδια οδηγούν. Έχουμε νυχτερινές εργασίες οριζόντιες σήμανσης στη δυτική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Τα έργα γίνονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί αύριο, από τις 10 το βράδυ σήμερα. Αφορούν την διαγράμμιση βελών κατεύθυνσης και γεμισμάτων με ψυχροπλαστικά υλικά, τι μαθαίνει κανείς, και θα γίνονται όλο το βράδυ. Τα συνεργεία θα είναι κινητά, υπάρχει συνεννόηση με την υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να έχετε τα μάτια σας 14 και να είστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί, να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας, να μην μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο και αν είστε στο μηχανάκι, εννοείται πάντα κράνος. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης για εσάς που θα κυκλοφορήσετε στη Θεσσαλονίκη, στο Χαλκιδική και το Κιλκής και θα βρεθείτε κυρίως σε περιοχές με βλάστηση. Η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί με υψηλό κίνδυνο σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3 σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και εκεί τα μάτια μας 14. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού. Είδαμε όλοι τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο Κύριακο με την φωτιά στην Ανθούπολη του Ωραιοκάστρου. Όλα ξεκίνησαν από τους σπινθήρες που έβγαλε ένα αυτοκίνητο, τουλάχιστον αυτό έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μεγάλη πυρκαγιά πάλι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Θρηνήσαμε και δύο θύματα, έναν 66χρονο και ένα 12χρονο παιδί, και όλα αυτά από ό,τι φαίνεται ξεκίνησαν από έναν συμπολίτη μας. Ασυνείδητο είναι το τελευταίο και το πιο έτσι ελαφρύ επίθετο που μπορώ να χρησιμοποιήσω, που πέταξε το τσιγάρο του από το αυτοκίνητο. Επίσης πάλι αυτά έχουν γίνει γνωστά από διάφορα βίντεο τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με ευχάριστες ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας, που αφορούν τη γειτονιά μας, γιατί εχθές είχαμε πολλά γεγονότα από τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με κάτι τελευταίο που έγινε γνωστό χθες το βράδυ. Έβλεπα μία ανάρτηση του Αντιδήμαρχου Τεχνικών Έργων, του κυρίου Πρόδρομου Νίκη Φορίδη, αφορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το αγόρι που σφυρίζει, το πολύ γνωστό αυτό αγαλματίδιο, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Ναβαρίνου, επέστρεψε στην θέση του, μετά βέβαια από τους βανδαλισμούς και από την προσπάθεια κάποιων να το ρίξουν μέσα στην δεξαμενή που υπάρχει εκεί στην περιοχή, με δωρεά της Τράπεζας Πειραιός. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες, επέστρεψε το αγαλματάκι στην θέση του, μάλιστα έχουν γίνει και διάφορα έργα εκεί στο σημείο, όπως ένα σύστημα για εξοικονόμηση νερού με σύστημα ανακύκλωσης, ενεργειακή απόδοση με LED τεχνολογία, εύκολη συντήρηση με ανθεκτικά υλικά και αναβάθμιση του δημοσίου χώρου, αισθητική και λειτουργική αξία. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο το σημείο εκεί στην πλατεία της Ναβαρίνου. Όσοι θα βρεθείτε, μπορείτε να πάτε να μας στείλετε και καμία φωτογραφία εδώ στο Facebook, στην σελίδα μας FM100 Θεσσαλονίκη. Επίσης, να πούμε ότι εχθές δόθηκε σε χρήση μία νέα σύγχρονη και ασφαλής παιδική χαρά. Την απέκτησαν οι πολίτες της δεύτερης δημοτικής κοινότητας του Δήμου. Η παράδοση της ανακαινισμένης παιδικής χαράς στην οδό Δάμονος έγινε χθες το πρωί από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, από τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη και τον Χρήστο Μεγάλου, τον ΣΕΟ της Τράπεζας Πειραιός. Η παιδική χαρά ανακατασκευάστηκε πλήρως χάρη στη δωρεά της Τράπεζας προς τον Δήμο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στη δεύτερη δημοτική κοινότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο χώρος εξοπλίστηκε με νέα παιχνίδια, ασφαλή παιχνίδια, κούνιες, τσουλήθρες. Τοποθετήθηκε επίσης νέος αντικραδασμικός τάπητας από καουτσούκ και πραγματοποιήθηκαν εργασίες ελαιοχρωματισμού και συνολικής αισθητικής αναβάθμισης, ενώ πλέον είναι ανοιχτός και διαθέσιμος ο χώρος αυτός, η παιδική αυτή χαρά, στη δεύτερη κοινότητα, στην οδό Δάμονος, για χρήση από τις οικογένειες της περιοχής. Επίσης, να πω ότι εχθές είχαμε και μία παρουσίαση του εκτενούς προγράμματος των παρεμβάσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Είναι η μεγαλύτερη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, πάλι με δωρεά της Τράπεζας Πειραιός προς τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Θα γίνουν αρκετές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημοσίου χώρου, στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ανάδειξη της ιστορίας της πόλης και στον εξοραϊσμό ιστορικών τοπόσημων. Τώρα, τι θα γίνουν? Οι παρεμβάσεις αφορούν τη δημιουργία δύο πάρκων, δύο παιδικών χαρών, την φύτευση 800 νέων δέντρων, την τοποθέτηση περισσότερων από 100 παγκάκια, την κατασκευή ακόμη περισσότερων ραμπών για άτομα με αναπηρία, και θα γίνει ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου του Μεγάρου Μουσικής στο πλαίσιο αυτής της χορηγίας, εργασίες ανάπλασης όπως είπαμε στο συντριβάνι που σφυρίζει στην πλατεία Ναβαρίνου. Θα γίνουν πολλά πράγματα. Ο κύριος Αγγελούδης δήλωσε για ακόμη μια φορά την πρόθεση της διοίκησής του να αλλάξει ο δημόσιος χώρος, να αλλάξει το περιβάλλον μας, να γίνει πιο φιλικό προς τους πολίτες. Δήλωσε έτοιμος ο κύριος Αγγελούδης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Είμαστε μια δημοτική αρχή που ξεκίνησε βάζοντας έναν συγκεκριμένο στόχο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αγγελούδης κατά την χθεσινή παρουσίαση των παρεμβάσεων. Και βέβαια, ήδη φαντάζομαι έχετε δει τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν κάνει τον γύρο των social media, με μια νέα εικόνα. Στο Βαρδάρι βρίσκεται αυτή η εικόνα, ένα νέο mural το οποίο έτσι εντυπωσιάζει αυτούς που περνούν από το συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή των δικαστηρίων.

0: Καλημέρα Μάρνη, ευχαριστούμε για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, αγαπημένη συνάδελφος, αγαπημένη φίλη, στέλνει το μήνυμά της. Έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στον FM 100, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους λογαριασμούς μου στα social media. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε. Και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις από την Θεσσαλονίκη και επιστρέφοντας από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε όμως ότι σήμερα θα έχουμε το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της, τον σύζυγό της Παναγιώτη και την κόρη της Αφροδίτη, στην πέμπτη κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι η κηδεία, προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνει δωρεά στον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Θα είναι παρόν ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι παρόν και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπηθεί από την βουλευτή του, την κυρία Καλλιόπη Βέτα, ενώ το ρεπορτάζ του δικό μου αναφέρει ότι από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα εκπροσωπηθεί από την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, και τον αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Θα είναι και ο κύριος Σοχός, αν δεν κάνω λάθος, εκεί από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η παρουσία βέβαια πολιτικών προσώπων σε αυτό το επίπεδο, γιατί θα βρίσκεται η πολιτική ηγεσία του τόπου, βέβαια στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα καταδίκης τέτοιων επεισοδίων, τέτοιων επιθέσεων, και φυσικά συμπαράστασης προς τα θύματα της βίας και τις οικογένειές τους. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλημέρα, καλημέρα. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, ο Γιώργος Μάγκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 8:37 δείχνει το δικό μου το ρολόι και ακούμε Χρήστο Μάστορα και Σεσίλια Κράλ, αν το λέω σωστά, σε μια πολύ όμορφη επανεκτέλεση του γνωστού πλέον τραγουδιού αυτού του Χρήστου Μάστορα, Μαργαρίτα. 2310-285-106 σε αυτό το τηλέφωνο μας καλείτε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Κίνηση στον περιφερειακό έχουμε μόνο στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Για εσάς που ξεκινάτε από τη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ υπάρχουν και αρκετά κόκκινα σημεία στην Καραμαλή, στο τμήμα της συμβολής της οδού Κανάρη με Καραμαλή μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία ακόμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το ίδιο και η Βασιλής Σόλγας και η Τσιμισκή, ενώ στην Μίκης Θεοδωράκης έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις αυτής της ώρας. Είναι ώρα αιχμής στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες. Πάω σε μία έκτακτη είδηση, νωρίτερα μπορεί να την παρακολουθήσατε και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, γιατί βρέθηκε στο σημείο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τα ξημερώματα είχαμε σκηνές πανικού στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής στο Σεισμανόγλιο. Υπήρξε φωτιά σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής. Ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν σε διπλανό δωμάτιο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, περιέγραψε στους δημοσιογράφους τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά τις πρώτες φλόγες. Οι ασθενείς άκουσαν μια νοσηλεύτρια να φωνάζει φωτιά. Στη συνέχεια πήραν τους ορούς στα χέρια, έτρεχαν πανικόβλητοι στο διάδρομο, ο οποίος είχε καλυφθεί από πυκνούς καπνούς. Η φωτιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο. Ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Εκεί, όπως σας είπα νωρίτερα, βρέθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Στην Θεσσαλονίκη, ένας νεαρός νοσηλεύεται σε κόμμα στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Έσπασε τον αυχένα του όταν βούτυξε στη θάλασσα.

Έβαν σε αρκετά σοβαρή κατάσταση, τον διασωλήνωσαν, υποβάλλεται σε εξετάσεις για να εκτιμηθεί το μέγεθος των βλαβών που έχει υποστεί. Μακάρι όλα να πάνε καλά για τον νεαρό αυτό, ο οποίος είχε αυτή την άσχημη εξέλιξη.

Και δεν το νιώθουμε μόνο εμείς που κυκλοφορούμε καθημερινά στους δρόμους με την θερμοκρασία. Το λένε και οι επιστήμονες, Γιώργο. Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός, ο οποίος έχει καταγραφεί στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, στα χρονικά, και μάλιστα ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το αποκάλυψε σήμερα το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη τον Ιούνιο έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου, αλλά με άλλα λόγια ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020. Αυτό αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του. Καταρρύπτει το προηγούμενο ρεκόρ ο Ιούνιος του 2026, ο περασμένος Ιούνιος. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί πέρσι τον Ιούνιο του 2025. Στα χρηστικά της ημέρας, να σας πω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης έως και μία εβδομάδα στη διορία για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Κανονικά η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, σε λίγα 24 ώρα. Εξετάζει το Υπουργείο των Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, να δοθεί μία μικρή παράταση. Σε μία τέτοια περίπτωση, προθεσμία υποβολής μπορεί να παραταθεί μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, δηλαδή μία εβδομάδα. Καταλήτης για την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί, όπως και πέρσι, το σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλε χθες το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Θα περιμένουμε νεότερα, φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση. Επιστρέφω στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, σε ένα έργο το οποίο αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της καρδιάς του κέντρου της πόλης. Αναφέρομαι στο έργο της ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους. Στο έργο φαίνεται ότι προσωρινά μπαίνει μπλόκο σε ό,τι αφορά την έναρξη υλοποίησης της ανάπλασης. Υπήρξαν 2 προσφυγές υποψηφίων αναδόχων κατά της απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο. Πληροφορίες αναφέρουν πως την περασμένη εβδομάδα 2 από τους μειοδότες του διαγωνισμού κατέθεσαν προσφυγές, με τον δεύτερο μειοδότη να προσφεύγει κατά του προσωρινού αναδόχου και τον τρίτο να προσφεύγει κατά των 2 προηγούμενων. Ο κύριος Αγγελούδης σχολίασε χθες, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αυτή την εξέλιξη. Εξέφρασε την άποψη να μην υπάρξουν νέες προσφυγές. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποδειχθούμε αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται από τους νόμους της ελληνικής πολιτείας. Ελπίζει ο Δήμαρχος πως μετά από και τις αποφάσεις για τις προσφυγές δεν θα δοθεί συνέχεια ώστε να καθυστερήσει κι άλλο η έναρξη του έργου, ενός έργου που είναι έτσι κομβικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για τη Θεσσαλονίκη της επόμενης ημέρας, για την νέα εικόνα της πόλης μας.

0: που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, εκεί όπου ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε διπλό μήνυμα προς την Τουρκία και έκανε και σαφή αναφορά στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία, καλώντας την Τουρκία να το αφήσει πίσω, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, μετά τις επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν, απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές των ΗΠΑ, επιμένοντας όμως το ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, υπενθυμίζοντας ότι η αποπομπή της Άγκυρα συνδέθηκε με την αγορά των ρωσικών S-400. Την ίδια ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης ανέδειξε την ελληνική πρόοδο στον αμυντικό σχεδιασμό, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μετά το 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, όπως είπαμε, και στο καζους Μπέλι, το οποίο χαρακτήρισε ασύμβατο με το πνεύμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και εκεί, σε μία συζήτηση, είχαμε και μία έντονη αντιπαράθεση, σε μία συζήτηση στο Economist, ανάμεσα στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάτζη Βασιλείου, και τον Αχμέτ Νταβούτογλου, με επίκεντρο το Κυπριακό. Το συνέδριο του Economist έγινε χθες στην Αθήνα. Πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να αποδεχθείτε την πραγματικότητα, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός των εξωτερικών, απευθυνόμενος στον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Αχμέτ Νταβούτογλου, κατά τη διάρκεια του πάνελ στο 30ο ετήσιο Government Roundabout του Economist. Στο Λαγονίσι έγινε το Economist, με συγχωρείτε. Η αντιπαράθεση σημειώθηκε όταν ο κύριος Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Είδαμε ότι υπήρξε και μια σχετική αντιπαράθεση και με την Άννα Διαμαντοπούλου, την πρώην επίτροπο. Έχουμε τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Φλόρινα μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπασωτηρίου.
1: Καλή σας μέρα από την Αθήνα.
0: Είστε στην Αθήνα.
1: Καλημέρα στους ακροατές, ναι.
0: Τι καιρό κάνει στην Αθήνα σήμερα?
1: Εντάξει, ζέστη. Η Αθήνα έχει ζέστη, είναι, όμως παραμένει να είναι όμορφη και ένας υπέροχος τόπος πρωτισμού.
0: Ναι, και βέβαια οι θερμοκρασίες έξω στη χώρα φαντάζομαι ότι είναι ανάλογες με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν και στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Παπασωτηρίου, εκεί όπου οι εντάσεις είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και η κινητικότητα εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, οι οποίες, όπως έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, υπάρχουν και σενάρια περί πρόορης προσφυγής στην κάλπη. Είναι επίσης μεγάλη και αυτή η κινητικότητα.
1: Είναι μεγάλη κινητικότητα. Βλέπετε ότι έχουμε συνεχείς εξελίξεις και αποχωρήσεις, παρετήσεις βουλευτών. Έχουμε νέα κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και έχουμε και φημολογίες για άλλα νέα κόμματα.
1: Και επιτρέψτε μου, εάν και εφόσον προκύψει αυτό, τότε θα μπούμε στον σχολιασμό και θα κρυθούμε από τον ελληνικό λαό.
0: Αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά και στο ενδεχόμενο
1: να δημιουργήσει. Τον οποιοδήποτε μπορείτε να αναφέρετε.
0: Να δημιουργήσει.
1: Είναι ρευστό το πολιτικό τοπίο. Βλέπετε ότι καθημερινά έχουμε εξελίξεις. Και μάλιστα εξελίξεις και στο ίδιο το κοινοβούλιο, διότι παρετούνται συνάδελφοι, αντικαθιστούνται από άλλους, ανεξαρτοποιούνται, όλα είναι πάρα πολύ ρευστό το τοπίο. Άρα αντιλαμβάνεστε και όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, ενδεχομένως να έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Αυτός όμως που είναι κριτής είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα καλυστεί να αποφασίσει σύμφωνα με τα προγράμματα και την στάση των κομμάτων. Εμείς είμαστε ένα κόμμα υπεύθυνο, σοβαρό, ουσιαστικό. Είμαστε δίπλα στον πολίτη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα, η ακρίβεια και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, αλλά και 7 χρόνια διακυβέρνηση έχουμε δείξει δείγματα γραφής, οπότε θα καλυστούν επί του πρακτέου οι Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν ποιον θέλει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
0: Κύριε Παπασωτήριου, αντιλαμβάνομαι το να μην θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για φήμες και για σενάρια τα οποία έτσι κυκλοφορούν και φαντάζομαι ότι θα τοποθετηθείτε όταν θα έχουμε δεδομένα και όταν θα έχουμε γεγονότα. Αυτό όμως το οποίο υπάρχει είναι μια σκληρή κριτική από πλευράς πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Μάλιστα, το περασμένο Σαββατοκύριακο δημοσίευσε και δύο σχετικά βίντεο ο κύριος Σαμαρά. Στο ένα αναφερόταν στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, το άλλο στις δημοσκοπήσεις και στην κυβέρνηση. Η δική σας η άποψη ποια είναι, ωστόσο, το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά θα βλάψει την Νέα Δημοκρατία, θα επηρεάσει το κόμμα, το οποίο έχει μια σαφή στόχευση, έχει εκφραστεί από τα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη, ότι θέλετε μια τρίτη θητεία με αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Όντως, ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διεκδικήσει, όπως και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, την κάθοδός μας σε αυτές τις εκλογές για να έχουμε αυτοδυναμία, για να μην υπάρξει ακυβερνησία. Όσον αφορά τη στάση και τη συμπεριφορά του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, σέβομαι απόλυτα την πορεία του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνη Σαμαρά διετέλεσε και Πρωθυπουργός αλλά και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει προσφέρει από εκεί και πέρα. Εάν και εφόσον αποφασίσει να κατέβει στο πολιτικό στίβο, θα κριθεί σύμφωνα με τις προτάσεις του, τις οποίες θα εκθέσει στον ελληνικό λαό. Και επαναλαμβάνω, αυτός είναι κυρίαρχος και θα αποφασίσει το τι και πώς. Από εκεί και πέρα, προσωπικές έρηδες, τις οποίες μπορεί να έχει με κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι τους πολίτες δεν τους αφορούν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά είναι στον μικρό κόσμο του καθενός. Άρα αντιλαμβάνεστε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, εν πάση περιπτώσει, την καθημερινότητα και αυτά που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ιεραρχούνται και στις δημοσκοπήσεις και στις έρευνες κοινής γνώμης. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Έχετε δεχθεί αρκετά πειρά, κύριε Παπασωτηρίου, ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, για τους χειρισμούς σας στα ζητήματα της ακρίβειας και κυρίως στους χειρισμούς αντιμετώπισης του προβλήματος. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αποτυχία των πολιτικών αυτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει και σε δηλώσεις του και σε μια πρόσφατη ανάρτησή του ότι το πρόβλημα όντως υπάρχει, ωστόσο η λύση του δεν είναι εύκολη, διαφορετικά θα το είχατε λύσει. Θέλω να ρωτήσω τι περιθώρια υπάρχουν ωστόσο.
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι όντως καταρχήν είμαστε μέσα στην κοινωνία, ζούμε μέσα στην κοινωνία, τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όσο και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Είναι μια πραγματικότητα. Η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο αγγίζει μόνο την χώρα μας, αγγίζει όλη την Φίλιο, όλη την παγκόσμια αγορά. Έχουμε τα γεγονότα στην Ουκρανία, έχουμε τα γεγονότα στο Ιράν, έχουμε γενικότερα ανακατατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ακολουθούμε πιστά το δημοσιονομικό πρόγραμμα και τις σχέσεις μας, τις οποίες υπάρχουν με τους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιες προτάσεις καταθέτουμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι κοστολογημένες, είναι to the point, θα έλεγα. Αυτό το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός και δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι υποσχόμαστε πράγματα τα οποία, ναι μεν, μπορεί να ακούγονται όμορφα στα αυτιά του ελληνικού λαού, αλλά είναι μη πραγματοποιήσιμα και δεν πρόκειται να εκτροχιαστούμε δημοσιονομικά και να έχουμε καταστάσεις και γεγονότα προδεκαετίας, όπου δυστυχώς οδηγηθήκαμε στα μνημόνια και σε καταστάσεις πολύ δύσκολες για τον ελληνικό λαό.
0: Βέβαια, η αντιπολίτευση επιμένει λέγοντας ότι αυτά τα οποία προτείνονται από τα διάφορα κόμματα έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και είχαν θετικά αποτελέσματα.
1: Κάποια από αυτά, όπως η μείωση του ΦΠΑ και τα λοιπά, στο τέλος δεν είχαν θετικά αποτελέσματα και βάση περιπτώσει είναι πολύ εύκολο από την πλευρά της αντιπολίτευσης να λες λόγια όμορφα, ωραία, χωρίς ουσιαστικά όμως να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί κάθε οικονομία κάθε χώρας έχει τις ιδιαιτερότητές της. Εγώ δεν είδα από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, απλά να κάνει μια κριτική τόσο όσο να ακούγεται όμορφα στα αυτιά των Ελλήνων πολιτών.
0: Μάλιστα. Τώρα, τις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπασωτηρίου, φαντάζομαι τις παρακολουθείτε, φαντάζομαι τις μελετάτε ως εργαλείο, αποτυπώνουν την κατάσταση, την δεδομένη χρονική περίοδο. Εσείς θέτετε ως στόχο την αυτοδυναμία. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας όμως δεν αγγίζουν τα ποσοστά της αυτοδυναμίας, τουλάχιστον προς το παρόν είστε στην πρώτη θέση. Διατηρείτε ένα σαφές προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, το οποίο πλέον, όπως καταγράφεται, είναι του κυρίου Τσίπρα. Θεωρείτε ότι ο χρόνος μέχρι να στηθούν οι κάλπες είναι αρκετός ώστε να υπάρξει αυτή η μέγιστη συσπήρωση και να φτάσετε σε αυτά τα ποσοστά για την επίτευξη του στόχου σας?
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι όντως εργαλείο. Αξιολογούνται και σαφώς γίνονται και διορθωτικές κινήσεις έτσι ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα στην κοινωνία. Και στην Νέα Δημοκρατία βέβαια, η οποία μην ξεχνάμε ότι κυβερνά 7 χρόνια, παραμένει να είναι πρώτη, μακράν πρώτη από τον οποιοδήποτε δεύτερο. Και να πω και το εξής, έχουμε χρόνο μπροστά μας, εξελίσσεται το πρόγραμμά μας, εξαγγέλουμε πράγματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα πραγματικά και τα βιώνει ο ελληνικός λαός. Είμαστε πλέον στο 30% πλάς. Από εκεί και πέρα είναι εφικτό το να πετύχουμε την αυτοδυναμία και με αυτή την ατζέντα θα κατεβούμε στις επόμενες εκλογές, όπου ήδη γίνεται επεξεργασία του προγράμματός μας, του προεκλογικού, και ήδη τρέχουν και νέα πράγματα από τις εξαγγελίες του 2023 που μας τίμησε ο ελληνικός λαός και μας έδωσε την αυτοδυναμία. Πεδίο δόξης λαμπρών, η Νέα Δημοκρατία, όλα τα στελέχη είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση για να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες για να μας δώσουν για μια τρίτη φορά την αυτοδυναμία, για να μην υπάρχει ακυβερνησία και να υπάρχει σταθερότητα που την αναζητούν όσο κανείς άλλος οι Έλληνες.
0: Τώρα, στο αφήγημα της σταθερότητας της Νέας Δημοκρατίας, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτά τα οποία διεκδικούν εν πάση περιπτώσει να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, μιλούν για πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας βέβαια πάει και ένα βήμα παραπέρα, μιλά για αλλαγή πολιτικής. Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Εσείς πώς αξιολογείτε τα λεγόμενα, τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και αυτό το νέο κόμμα το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του και σιγά σιγά οργανώνεται? Χθες, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας, απαντώντας σε μια ερώτηση πολίτη που τον ρώτησε τι άλλαξε και επιστρέφει, είπε ότι στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, και τότε δεν είχα εμπειρία διακυβέρνησης, τώρα την έχω.
1: Όταν διεκδικείς τη θέση του Πρωθυπουργού, είναι αδιανόητο να κάνεις τέτοιου είδους δηλώσεις. Και να θυμίσω και κάτι, το 2015 δεν είναι μακριά, είναι αυτοί οι οποίοι έκλεισαν τις τράπεζες, είναι αυτοί οι οποίοι μείωσαν τις συντάξεις των ανθρώπων της κοινωνίας μας, των συνταξιούχων, είναι αυτοί οι οποίοι είχαν την άνω και κάτω πλατεία, είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούσαν τις εντάσεις, είναι αυτοί οι οποίοι θα καταργούσαν τα πάντα με ένα νόμο, είναι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές μας οδήγησαν σε αδιέξοδο, αν δεν ήταν η Τρόικα να τους συνετίσει, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς θα εξελίσσουν σήμερα και ενδεχομένως να ήμασταν και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά ο ελληνικός λαός δεν έχει κοντή μνήμη, δεν έχει αλλάξει τίποτα και, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση αφορούν την ίδια την αντιπολίτευση και καλούνται ενδεχομένως να βρουν τον ρυθμό τους. Διότι όταν δεν υπάρχει και σοβαρή αντιπολίτευση, πολλές φορές και η ίδια η κυβέρνηση επαναπάβεται και δημιουργούνται επιμέρους προβλήματα για την εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας.
0: Κύριε Παπασωτηρίου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
1: Και
0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Φλόρινα. Και η επόμενη καλεσμένη μας, μετά το δελτίο ειδήσεων και μετά τις διαφημίσεις, θα είναι από την Φλόρινα. Δεν ξέρω, τυχαία η σημερινή επιλογή των καλεσμένων με βάση την εκλογική τους περιφέρεια. Πριν περάσω σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, θέλω να σας μεταφέρω έτσι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη χθες στη Βουλή. Είχε πρωταγωνίστρια για άλλη μια φορά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρώην πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Επικράτησε έτσι μια ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε για το εξής. Εχθές γιόρταζαν οι Θεόφιλοι, όπως είπαμε. Υπάρχει ένας βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δράμα, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή, είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στην αρχή λοιπόν της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της επιτροπής, ο κύριος Θανάσης Μπούρας, περιέγραψε τη διαδικασία της συζήτησης, ωστόσο η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να διαμαρτύρεται. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, και ενώ έχει δοθεί ο λόγος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Ξανθόπουλος ζήτησε ένα μικρό διάλειμμα, πήγε ο άνθρωπος με ένα κουτί γλυκά να κεράσει τους συναδέλφους του για την γιορτή του. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της κυρίας Προέδρου, η οποία σχολίασε: «Κάποιες φορές ζυγίζουμε τη στιγμή, όταν πάει να γίνει κάτι χοντρό εις βάρος της χώρας, ζυγίζουμε τι προέχει». Και μετά είπε να μην στείλει το μήνυμα η Βουλή ότι πρόκειται για μια παρεΐστικη κατάσταση και ότι όλοι μαζί τρώμε και όλοι μαζί πίνουμε. Ο άνθρωπος φαντάζομαι σταμάτησε και την παρακολουθούσε απλά να του απαντά, έχοντας το κουτί με τα γλυκά στα χέρια. Απάντησε ένα «μα όνομα του Θεού» και στη συνέχεια κέρασε τους συναδέλφους του, τους άλλους βουλευτές. Δεν ξέρω αν η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε κέρασμα από τον κύριο Ξανθόπουλο. Πάντως αυτό το κέρασμα του βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι θα το μείνει έτσι λίγο αξέχαστο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Καθυστερήσει εντός πολυδρομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Αδριανοπόλεως και της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθοδού της Κατσιμίδη, σε Τσιμισκή και Εγνατία. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, με μικροκαθυστερήσεις να καταγράφονται στο ύψος των Αμπελοκήπων, στο ρεύμα προς το κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες και στην Παλαιούς σιδηροδρομικού σταθμού, λίγο πριν την είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Τη θέση της Ελλάδας στην αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάσους Μπέλι, κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει και επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι έκανε λάθος να αντιταχθεί στην αγορά των F-35. Για τον κάσους Μπέλι ανέφερε ότι ο τουρκικός λαός δεν ξέρει καν τι σημαίνει, ενώ κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματα και τις διαφορές τους στο Αιγαίο. Τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στη Βάγια Νέστορα, που έχασε τη ζωή της κατά τη φωνική εμπριστική επίθεση της περασμένης εβδομάδας στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στην εξώδια ακολουθεί αναμένεται να παραστεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο και η κόρη της εκλοιπούσας, Αφροδίτη Νέστορα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναρρώσει ακόμη και νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Παπα-Νικολάου. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο Ανσπρόπυργο για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο, σε συνεργείο, στη Σύμβολη των Οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑΕΝΟ νωρίτερα ήχησε και το 112. Στο μεταξύ κατασβέστηκε άμεσα πριν επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο και οδήγησε στην προληπτική εκένωσή του. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Αδόνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για παρολίγων εθνική τραγωδία, που ξεκίνησε από το στρώμα ενός ασθενή λίγο πριν πάρει εξιτήριο, ενώ ερωτηθείς για 90χρονη επίσης ασθενή που υπέστη ανακοπή και κατέληξε, ο υπουργός τόνισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τη φωτιά. Σε ίσχυο στις 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος και σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νατοπούλου λίγες μέρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Την έδρα αναμένεται να καταλάβει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Ποινική δίωξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ειρήνη ψυχική κατάσταση, ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος οδηγός, ο οποίος δεν σταμάτησε σε έλεγχο επειδή το όχημα ανήκε στη μητέρα του, δέχθηκε 2 θράψματα σφαιρών στο κεφάλι μετά από ανθρωποκυνηγητό και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Συγκέντρωση στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης οργανώνει στις 7 το απόγευμα η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν. Μια ώρα αργότερα στην Καμάρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για το περιστατικό στο Άργος, όπου όπως είπαμε 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από τα πυρά αστυνομικών. Στέψει η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω της πολεμικής σύραξης ΗΠΑ-Ιράν. Στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ η τιμή εκτινάχθηκε κατά περίπου 6% στα 49 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για προβλήματα στην αγορά εν ώψη του χειμώνα, καθώς οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ έχουν μειώσει σημαντικά τις μεταφορές καυσίμων από χώρες του κόλπου. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη για εσάς που γίνατε τώρα μέλη αυτής της παρέας, της πρωινής παρέας του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μου. Στα 12 λεπτά μετά τις 9 να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Βλέπω ότι τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στον περιφερειακό, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά, παραμένουν εκεί στο ύψος του Επταπυργίου και της Τριανδρίας στην Καραμανλή. Επίσης έχουμε προβλήματα, έχουμε σχετικά χαμηλές ταχύτητες στη συμβολή του δρόμου με την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βουλγαρή. Η Εγνατία ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Στην Βασιλής Σόλγας επίσης κανένα πρόβλημα. Στην Τζιμισκή κυκλοφορείται επίσης μια χαρά. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με κίνηση και έχει βελτιωθεί η εικόνα και της Μίκης Θεοδωράκη στο ρεύμα καθόδου.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνουν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα την ειδησιογραφία. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους Μπέλιο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Κατάρρευση της Εκεχηρίας. Έλεγχη εξπρες από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών και σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Επίσης διαβάζουμε σε ένα άλλο θέμα της Καθημερινής. Συνεχίζουμε με τα νέα. Αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν, γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς και γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή και Σάσεξ, μουσείο το σπίτι της Λι Μίλλερ, η γυναίκα που φωτογραφήθηκε στην μπανιέρα του Χίτλερ. Απογευματινή βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλι, χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρών των ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Έξι χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Απειλή πολέμου για την ένομη επέκταση των χωρικών υδάτων, σημαντικά νομικά εμπόδια για απόκτηση F-35 από τους γείτονες. Δεν δέχομαι υποδείξεις πώς θα θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών, επίλυση εκκρεμωτήτων στο πλαίσιο του πνεύματος της συνεργασίας και μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στις σχέσεις της καλής γειτονίας. Αυτά είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο και τραπ η αλλοπολίωση στη Σύνοδο, ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Στην εφημερίδα των συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Θα βάλουμε μία ανωτελεία στα πρωτοσέλιδα. Πραγματικά αυτό το οποίο επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τους... Λυπάμαι τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ και τους λυπάμαι για τον εξής λόγο, καθαρά ανθρώπινα. Γιατί πρέπει να βγαίνουν να μιλάνε στα κανάλια για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν, γιατί πραγματικά δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί η επόμενη ώρα στην Κουμουνδούρ, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, ποιος θα πάει πού, ποιος θα τον αντικαταστήσει, ας πούμε για παράδειγμα τώρα. Ο κύριος Καραμέρος αναμένεται να παραιτηθεί και αυτός από βουλευτής και λέω αναμένεται γιατί έκανε γνωστή την πρόθεσή του, δεν έχει καταθέσει ακόμα την επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θεωρητικά θα πρέπει να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών στην Ανατολική Αττική που είναι ο κύριος Πύρτζης. Έλα όμως που ο κύριος Πύρτζης δεν πρόκειται να ορκιστεί βουλευτής και να αναλάβει την έδρα. Επομένως, στην συνέχεια αναλαμβάνει η κυρία Κοροβέση, η Μυρτό Κοροβέση, αν θυμάμαι καλά. Η Μυρτό Κοροβέση όμως σήμερα είναι αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη στους Δημοκράτες. Γελάει η Αλεξάνδρα η Μαρτίδου έξω από την αίθουσα σύνταξης. Και το θέμα είναι ποιο, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε σε μια κεντρική επιτροπή. Κάποιοι ζητούν την λίστα των ονομάτων της κεντρικής επιτροπής, αφήνοντας να εννοηθούν ότι έτσι μπορεί κάποιοι να μαγειρέψουν τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες. Βγήκε χθες η αναπληρώτρια γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, σε μια τηλεοπτική εκπομπή παρακολουθούσα, η οποία σχεδόν βούρκωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί ενώ λέει ότι εγώ απάντησα στα αιτήματα τα οποία μου κάνανε για τα πρόσωπα και τα στελέχη αυτά τα οποία αναμένεται να αναπληρώσουν εκείνους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, κάποιοι συντροφοί μου επέλεξαν να δημοσιεύσουν ένα τμήμα αυτής της απάντησης και όχι ολόκληρη την απάντηση. Όλα αυτά λοιπόν με φόντο την συνεδρίαση του Σαββάτου. Τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα.
Πολάκης αμφισβητεί τον Φάμελο, θέτει θέμα ηγεσίας, δηλώνει παρόν για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δούρου Παπά, που είχαν συμμαχήσει με τον Παύλο Πολάκη το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται ότι κρατούν αποστάσεις και τάσσονται υπέρ του μοντέλου μιας συλλογικής ηγεσίας στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναπάντητο το τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος, με ποιο αφήγημα θα βρεθεί στην Κεντρική Επιτροπή, από τη στιγμή που η προηγούμενη εισήγησή του για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έφαγε πόρτα από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό.

0: Συνεχίζω με την εφημερίδα των συντακτών. ΚΕΔΕ, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στον νέο κώδικα και υπόθεση βιασμού στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα. Ριζοσπάστη, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο, φίλες και φίλοι. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάζους Μπέλι. Στο μανιφέστο, ιστορική ανορθογραφία, ο Μητσοτάκης έβαλε το Κάζους Μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Και Predator ιστορίες, αιχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική αντιπολίτευση, έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της μειοψηφίας το καλοκαιρινό σόου στη Βουλή. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Τύπος της Θεσσαλονίκης υπερασπίστηκε τις εθνικές θέσεις και έστειλε μηνύματα για Κάζους Μπέλι και F-35 με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς μισόλογα ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα. Συνεχίζουμε με την Κόντρα News. Βουλιάζουν οι αγρότες, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Μια γροθιά η συμμαχία, συνεχίζουμε με τον λόγο. Στη σημερινή εστία, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας εστίας. Στην Political, ΝΑΤΟ το ταμείο, Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία, το Κάζους Μπέλι, Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Και τελευταίο πρωτοσέλιδο για σήμερα, με την Δημοκρατία, άλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα, εθνική ντροπή, Πόντιος Πιλάτος ορούται για το Αιγαίο, αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πούμε την καλημέρα μας τώρα στην ανεξάρτητη βουλευτή Φλόρινας και πρώην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, την κυρία Πέττη Πέρκα, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Πέρκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Το παλεύουμε. Είμαστε συνεχώς στη Βουλή, έξω από τη Βουλή. Νομίζω ότι τα πράγματα συνεχώς δυσκολεύουν για την κοινωνία συνολικότερα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ενώ δυσκολεύουν και ενώ υπάρχουν κάποια βασικά θέματα στα οποία συμφωνούν όλα τα κόμματα ότι υπάρχουν προβλήματα, για παράδειγμα η ακρίβεια, δηλαδή το παραδέχεται και η κυβέρνηση ότι υπάρχει ακρίβεια, ωστόσο ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι εύκολη η λύση, διαφορετικά θα το είχαμε λύσει. Υπάρχει και αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, η οποία έχει ακουμπήσει και το δικό σας κόμμα, κυρία Πέρκα. Από εσάς αποχώρησαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν βουλευτές, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και όλα αυτά βέβαια στον απόϊχο της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα. Εχθές είχαμε και μία ακόμα παρέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι σε αυτή της συμπολίτησάς μου, της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία αποχώρησε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρατήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτά που ζούμε είναι πρωτοφανή και πρωτόγνωρα, προφανώς, στην πολιτική ζωή του τόπου και γενικότερα, θα έλεγα, και παγκόσμια, τα που συμβαίνουν και τι άλλοι στο κομμάτι, την αποχώρηση, άμα τη εμφανίσει ενός νέου κόμματος που όμως είναι με τον πρώην πρωθυπουργό, τέλος πάντων, υπάρχει μια αποχώρηση. Εμείς, αυτό που θέλω να δηλώσω αρχικά είναι ότι η Νέα Αριστερά παραμένει. Μπορεί να διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα, όμως το κόμμα παραμένει και μάλιστα είναι σε ιδιαίτερη εγρήγορση. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό αυτό. Και βεβαίως θα παλέψουμε, ούτως ή άλλως είναι προγραμματική μας θέση, η ανασύνθεση, η ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Αριστεράς.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα συνομιλήσουμε με συλλογικότητες, με ανθρώπους. Ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες εκδηλώσεις με την πολιτική οικολογία. Και βεβαίως ο στόχος είναι να έχουμε μια παρουσία σε αυτή τη συγκυρία που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και πραγματικά. Βλέπετε, χθες έχουμε ένα άλλο πραξικόπημα στη Βουλή. Άρα η παρουσία μας στη Βουλή της Δημοκρατικής Αριστεράς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Συγχρόνως όμως να ξέρουμε ότι τα περισσότερα και κρυμμένα έχουν κατακτηθεί από τους συλλογικούς.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Πέρκα, και θα πάμε βέβαια και σε αυτά τα οποία έγιναν και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε άποψη και αυτά είναι το θέμα το οποίο σήμερα απασχολεί την ειδησιογραφία. Εσείς οι οποίοι παραμείνατε στην Νέα Αριστερά, έχετε εκφράσει τη διαφωνία σας για το νέο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο οποίος διεκδικεί τα ηνία της διακυβέρνησης. Το έχει πει ο κύριος Τσίπρα σε αρκετές τοποθετήσεις του, ότι θέλει την επόμενη μέρα να κυβερνήσει τη χώρα. Μάλιστα χθες είπε ότι πλέον απέκτησα και εμπειρία στην διακυβέρνηση, αυτό μου έλειπε στην προηγούμενη περίοδο του 2015-2019. Εσείς, συμβαίνουν αυτά, θα επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Πέρκα. Έπεσε η γραμμή. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας καλείτε και στο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο μας. Και περιμένω μηνύματα στα social media, στους λογαριασμούς μου. Βαγγέλης Στολάκης, στα αγγλικά, με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Κυρία Πέρκα, συμβαίνουν αυτά. Δεν θέλω να φανταστώ. Δεν θέλω να φανταστώ ότι κάποιος αναστατώθηκε επειδή μιλούσαμε για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό το οποίο ρωτούσα είναι γιατί διαφωνείτε εσείς με αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο και μιλάω έτσι και με προσωπική εμπειρία είναι η αναξιοπιστία που δεν έγινε τυχαία η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα τράνζιτ για να πάμε κάπου αλλού. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε μόνο ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης ήταν το κερασάκι στη τούρτα. Υπήρξε μια στροφή πολιτική του Αλέξη Τσίπρα ήδη από το 19 προς το κέντρο, πράγμα το οποίο δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της και την ιστορία της ανανεωτικής της αριστεράς. Πάντα ήθελε βέβαια να κάνει αυτό που σήμερα υλοποιεί, που είναι το προσωπικό κόμμα χωρίς συλλογικές.
0: Ναι, αλλά εσείς φύγατε το 23 με πρόεδρο Κασελάκη, όχι το 19 με πρόεδρο Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βεβαίως, το παλέψαμε. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ιδρυτικά στελέχη του συνασπισμού ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφήνεις εύκολα το κόμμα, έτσι. Το έχεις χτίσει και τον Αλέξη Τσίπρα, τον βγάλαμε πρόεδρο, τον στηρίξαμε, τον αγαπήσαμε, ζήσαμε πολλά. Άρα δεν ήταν. Η διαφωνία μας βέβαια ήταν πάντα καταγεγραμμένη στα συνέδρια, στις ειδικές επιτροπές, εκεί με τον Δίευρο, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την παρουσία του κυρίου Κασελάκη. Πέρα από αυτό όμως παρακολουθούμε, γιατί δεν πρέπει να μένουμε και στο παρελθόν, έτσι. Παρακολουθούμε και τις τοποθετήσεις σήμερα και το πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια, η νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία επίσης διαφωνούμε. Η αριστερά έχει μάθει τις λογικές επίπονες διαδικασίες, συζητήσεων, αναλύσεων, προγράμματος. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεις πρώτα το με άκρη και μετά θα βρεις το πρόγραμμα. Και επίσης η δημόσια εκφώνηση σε πολλές περιπτώσεις είναι τελείως μακριά από αυτά που εμείς πρεσβεύουμε, που πρόσφατα έχουμε βγει και από ένα προγραμματικό συνέδριο πραγματικά με εξαιρετικές επεξεργασίες για όλα τα θέματα. Άρα δεν θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε.
0: Επομένως συνεχίζετε την αυτόνομη πορεία σας, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Θα αναζητήσετε έτσι πολιτικές συμμαχίες. Με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συμμαχήσετε ενώπιση των επόμενων εθνικών εκλογών? Γιατί φαντάζομαι παρακολουθείτε και τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και δεν ξέρω κατά πόσο σας προβληματίζουν τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Αριστεράς.
1: Όπως είπα και πριν, μας ενδιαφέρει πολύ, εννοείται, να έχουμε παρουσία. Νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο για τη δημοκρατία να βρίσκεται η φωνή αυτή τη αριστερά μέσα στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η κοινοβουλευτική παρουσία δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, δεν έχει εκπτώσεις σε ορισμένα βασικότατα θέματα. Με αυτή την έννοια, προγραμματικές συμφωνίες μπορούμε να κάνουμε με συλλογικότητες, άτομα, ακόμη και εξωκοινοβουλευτική αριστερά, που κυρίως απευθύνονται σε αυτό το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς, θα έλεγα, γενικά και της πολιτικής οικολογίας. Εκεί θα δούμε αν μπορέσουμε πραγματικά να συμφωνήσουμε, αν θα μπορέσει να γίνει σε κάθε περίπτωση, είναι και κάτι ως κυβωτός, θα έλεγα. Αυτές οι ιδέες, αυτή η ιστορία, αυτό έχουμε την ευθύνη να παραμείνει. Είναι πολύ δύσκολη η συγκυρία. Υπάρχουν ζητήματα που στη Βουλή τα θέτει μόνο η Νέα Αριστερά. Είτε αυτό αφορά το μεταναστευτικό προσφυγικό, είτε αφορά μέτωπο με την ακροδεξιά. Προσφάτως κάναμε και μήνυση στον κύριο Βελόπουλο για υποκίνηση σε βία κανονικά εναντίον των μεταναστών, όταν είπα να βουλιάζουμε τις βάρκες. Είτε αφορά το μείζον επίσης θέμα που έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε νομοσχέδιο κατά των εξορίξεων. Είναι μερικά της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Χθες είχαμε ακόμα ένα επεισόδιο αστυνομικής αυθαιρεσίας. Όλα αυτά λοιπόν θα λείψουν, θα λείψει αυτή η φωνή. Αλλά συγχρόνως, και αυτό για το οποίο θεωρούμε ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα, είναι ότι τα μέλη μας, σύντροφοι και συντρόφισσες, βρίσκονται σε όλα τα κινήματα.
0: Επειδή φαντάζομαι έχετε μία εικόνα, κυρία Πέρκα, γιατί τώρα θα μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης που έχει το Σάββατο το κόμμα. Έτσι σημειώνονται αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα που πηγαίνουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σε εσάς υπάρχει τέτοια ροή ή είχαμε μόνο την αποχώρηση των 150 στελεχών, μέσα σε αυτούς και οι βουλευτές οι οποίοι επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν, με εξαίρεση την κυρία Χτσιόγλου που παραιτήθηκε και από το αξίωμα της βουλευτίνας?
1: Όχι, εμείς αντίθετα μπορώ να πω, φαίνεται περίεργο, αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε επάνωδο ανθρώπων.
0: Έχετε επάνωδο, έχετε νέες εγγραφές, δηλαδή προσχωρήσεις.
1: Ναι, όχι μαζικές, έτσι μην φανταστείτε. Πάντως έχουμε ανθρώπους που είχαν μία πορεία παλιά στην αριστερά και είχαν αποστασιοποιηθεί, οι οποίοι έρχονται με ενδιαφέρον, παρακολουθούν το εγχείρημα και αυτό έχει να κάνει κυρίως.
0: Ναι.
1: Ξεκαθάρισε η γραμμή και πού το πάμε, ποιοι είμαστε, τι παλεύουμε, ποιο είναι το όραμα. Έτσι, για την Ελλάδα του 2036, ας πούμε. Επομένως, όχι, δεν έχουμε αποχωρήσει.
0: Μας
1: ξεκαθάρισε ευτυχώς το τοπίο. Ήταν καλό για όλους και για τους συντρόφους που επέλεξαν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχουν, δεν ξέρω πώς θα πάει όλο αυτό. Αλλά και για μας που πια λέμε αυτό που εννοούμε, εννοούμε αυτό που λέμε και παλεύουμε σε μια κατεύθυνση πολύ, πολύ, με πολύ καθαρό στίγμα.
0: Την χθεσινή παρέτηση της συντρόφου σας, πρώην συντρόφου σας, της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλη, πώς την είδατε?
1: Κοιτάξτε τώρα, ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι κάθε μέρα θα έχουμε παρετήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εκεί εντάξει, είναι φαινόμενο τελείως διαλυτικό, εντελώς. Έχουμε μια κεντρική επιτροπή την οποία θα παρακολουθήσω πραγματικά με ενδιαφέρον. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα, δεν... Σας πονάει, μην νομίζετε. Πώς κατάφερε όμως ο Αλέξης Τσίπρας, το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη, να διαλυθεί, έχει μεγάλη ευθύνη, όχι μόνος του, έτσι, εντάξει, αλλά και τα υπολείμματα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Εγώ από θέση αρχής το μόνο που θα έλεγα πραγματικά είναι ότι όποιος έχει σκοπό να πάει στο καινούριο κόμμα, δεν το κρίνουμε, να σηκωθεί να πάει, αλλά να μην επηρεάζει, να αφήνει όπως έγινε με την αριστερά. Σας είπα ότι για μας από την ώρα που αποχώρησαν όσοι θέλαν να αποχωρήσουν, πρώτον δουλεύουμε με εμένα, όπως είπα, καθαρή γραμμή και έφη θα έλεγα και αν θα ακούει και ένας άλλος κόσμος.
0: Κυρία Πέρκα, τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή τις αποχωρήσεις, τις παρετήσεις, την άρνηση του κυρίου Τσίπρα, έτσι να δεχτεί πρώην συνεργάτες, πρώην συντρόφους, πρώην βουλευτές του με θεσμικές ιδιότητες, γιατί υπάρχει και, ξέρετε, και αυτή η γραμμή ότι όποιος θέλει έρχεται, γράφεται και μεμονωμένα αξιοποιείται και βοηθάει και δεν υπάρχουν συλλογικές συζητήσεις με κόμματα. Τα νέα αυτά δεδομένα που δημιουργούνται και στον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν έτσι να αποτελέσουν μια αφορμή για να εξετάσετε ενδεχομένως εκ νέου το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, θα δούμε πώς θα πάει, γιατί πραγματικά η κατάσταση δεν μπορείς να τοποθετηθείς εκ των προτέρων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Εγώ, όπως είπα, σε προγραμματική βάση θα μιλήσουμε με όλους. Και όταν λέω με όλους, βεβαίως θα μιλήσουμε και με τον εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σχολιάσω όμως το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Προσομοιάζει στην αντιπολιτική καθαρά. Δηλαδή σε μία βουλή. Χθες είχαμε άλλο ένα πραξικόπημα θεσμών και διαφάνειας. Που έχουμε εξεταστικές υποκλοπές, σκάνδαλα. Είναι πολύ δύσκολη. Ζητάει από βουλευτές που έχουν σηκώσει ένα βάρος μέχρι τώρα, ανεξαρτήτως αν είναι αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., να παραδώσουν τις έδρες. Ένας άνθρωπος που ήταν 2,5 χρόνια στη Βουλή, αλλά δεν μίλησε, δεν έδωσε καμία μάχη. Τι δίνουμε καθημερινή μάχη και οι σύντροφοι που φεύγουν. Εν πάση περιπτώσει, το face control, όλα αυτά είναι αυτά που πραγματικά η αριστερά δεν τα έχει ξαναζήσει, αλλά εγώ θα έλεγα γενικώς η πολιτική ζωή του τόπου δεν είναι. Μπορεί να καταγράψει αντίστοιχα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Πέρκα, για αυτή τη συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς από την Φλόρινα, η πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η κυρία Πέτη Πέρκα. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα μιλήσει στο Περιστέρι. Ετοιμάζει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, λέει το ρεπορτάζ. Τόσο η οικονομική όσο και η γεωπολιτική κατάσταση. Στον απόϊχο και της χθεσινής συνόδου του ΝΑΤΟ αναμένεται να υπάρξουν ανάμεσα στα σημερινά σημεία της κριτικής του. Και πριν περάσω σε διαφημίσεις, να πω ότι σήμερα έχουμε δύο συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη. Η μία είναι στις 7 από μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν, έξω από το τουρκικό προξενείο θα γίνει η συγκέντρωση αυτή διαμαρτυρίας και η άλλη στις 8 από άτομα του ευρύτερου άντου εξουσιαστικού χώρου που θα διαδηλώσουν στην Καμάρα για το περιστατικό στο Άργος όπου ένας 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυρά που δέχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο της καταδίωξης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Καλή σημέρα.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
11: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
12: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Δεν ξέρω αν θα τη βρούμε στο γραφείο της στο Πασόκ, στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι η κυρία Μάρα Κουκουδάκη, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Στολάκη. Καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούν.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι καλά. Εσείς?
0: Καλά, παρακολουθούμε βέβαια την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, όλη αυτή την κινητικότητα, όλη αυτή τη ρευστότητα, κυρία Κουκουδάκη. Να πούμε ότι σήμερα, το είπα εγώ και στην έναρξη της εκπομπής, να το επαναλάβουμε, ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα βρεθεί στην Κοζάνη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Θα είναι εκεί και ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να στείλει πολιτική ηγεσία και φαντάζομαι και εσείς από την πλευρά του κόμματός σας μηνύματα καταδίκης της βίας, συμπαράστασης στα θύματα αυτής της επίθεσης. Εξάλλου το Πασόκ καταδίκασε και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα οποία επιτέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με την τραγική αυτή κατάληξη της απώλειας της Βάγιας Νέστορα από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, νομίζω ήταν ξεκάθαρο, για το Πασόκ είναι ξεκάθαρο πάντοτε. Εδώ μιλάμε για τη δολοφονία μιας αθώας γυναίκας. Νομίζω ότι με όλα αυτά που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, πολλές φορές ξεχνάμε αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Ήταν μια ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση. Υπήρξε η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Θεωρώ ότι όλο το πολιτικό σύστημα θα πρέπει πάντοτε να είναι ενωμένο απέναντι σε τέτοια φαινόμενα που οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε δηλαδή στο δημόσιο διάλογο πράγματα τα οποία η δημοκρατία μας τα έχει λύσει δεκαετίες πριν. Να επαναλάβω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα και στην πολιτική της οικογένεια φυσικά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι μόνο η καταδίκη που θα επαναλάβω ότι θα πρέπει να είναι αυτονόητη, γιατί ξέρετε το τραγικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν πάνε και βάζουν έναν εκρηκτικό μηχανισμό γκαζάκια γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να οδηγηθούμε στην απώλεια ζώων. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η ζωή του τόπου να πηγαίνει προς τη φρίκη. Κατ' επέκταση, πέρα από την αυτονόητη καταδίκη και τη συμπαράστασή μας, νομίζω πως όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά, τα πολιτικά κόμματα, τα πολιτικά στελέχη, οφείλουν μέσα από το παράδειγμά τους να δείχνουν το δρόμο, έτσι ώστε τέτοιου είδους φαινόμενα να εξαλειφθούν, η ελληνική αστυνομία να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της, οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να τους καταδικάσει με βάση τους νόμους μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το να εκπαιδεύουμε και τις επόμενες γενιές. Οφείλουμε να έχουμε και ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα μέσα από το πολιτικό μας παράδειγμα και τη στάση μας επί της ουσίας.
0: Και να πούμε βέβαια ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Σκανάρεται τώρα όλο το υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι άνθρωποι της Ελλάς. Και πως τραγική φιγούρα βέβαια και η κόρη της Βάγιας Νέστορα, η οποία από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα βρεθεί στην κηδεία της μητέρας της με προσωπική της ευθύνη, με ιδιωτικό ασθενοφόρο, γιατί οι γιατροί της είχαν εκφράσει έτσι την αντίθεσή της στο να πάρει εξιτήριο για να παρευρεθεί στην σημερινή κηδεία. Κυρία Κουκουδάκη, να πάμε λίγο τώρα στα λοιπά της εξελίξης. Διαβάζω μία έρευνα της MRB, η οποία έγινε, αν δεν κάνω λάθος, γνωστή λίγο νωρίτερα σήμερα. Είναι οι τάσεις της MRB. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29% στην αναγωγή στο σύνολο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στο 17,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1% στην τρίτη θέση. Σας προβληματίζει αυτή η δημοσκοπική εικόνα του κόμματος? Φοβάστε ότι μπορεί να παγιωθεί μια κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε για παγίωση και δημοσκοπικών αποτελεσμάτων όταν έχουμε πάρα πολύ πρόσφατα την ανακοίνωση νέων κομμάτων.
0: Ναι, αλλά έχουμε και πολλές δημοσκοπήσεις που δείχνουν αυτή την εικόνα.
1: Ναι, είναι λογικό όμως. Ήταν λογικό και αναμενόμενο, όπως γίνεται κάθε φορά όταν εμφανίζονται είτε καινούργια κόμματα τα οποία ιδρύονται.

0: καινούργιοι αρχηγοί που εκλέγονται σε υπάρχοντα κόμματα, είναι πάντοτε την ίδια εικόνα. Την έχουμε ξαναδεί και το προηγούμενο διάστημα, με σκαμπανεβάσματα, με ανακατατάξεις, ποσοστά δηλαδή π.χ. δίνανε για πολύ καιρό, 17-19 συνεχόμενες δημοσκοπήσεις, θυμάμαι την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη, άλλαξε αυτό, προχωρήσαμε, εφόσον ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που επίσης το συζητάμε στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα αρκετά, πάλι μπορεί να δούμε άλλου είδους ανακατατάξεις που αυτή τη φορά να αφορούν στη Νέα Δημοκρατία και στην δεξιά πολυκατοικία του πολιτικού συστήματος. Νομίζω ότι οφείλουμε να παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, βεβαίως. Κάθε φορά είναι φωτογραφίες στιγμής, αποτυπώνουν μία τάση. Σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ όμως δεν αποπροσανατολίζεται, ούτε ετεροπροσδιορίζεται.
1: Επιμένετε στην προγραμματική, στην προγραμματική αντιπολίτευση, γιατί εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης από το επιμελητήριο, από το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, παρουσίασε και τις προτάσεις του κόμματος για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε έτσι μια παρουσίαση των προτάσεων στα άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και μια εκδήλωση για τα εθνικά ζητήματα και για την εξωτερική πολιτική, τώρα που βρίσκεται και στο επίκεντρο αυτή η συζήτηση. Επιμένεται προγραμματικά, θα έρθει εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ το Σεπτέμβρη, θα παρουσιάσει φαντάζομαι το ενισχυμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διεκδικείται την ψήφο του κόσμου στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας ωστόσο σας προβληματίζει, ενώ ότι πόσο επηρεάζει το στρατηγικό αφήγημα η εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ προφανώς, και αν εξακολουθείτε να πιστεύετε και να επιμένετε ότι ο αγώνας σας ενώπιση των επόμενων εκλογών είναι μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν αλλάζουμε. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι συγκεκριμένος, είναι μονομέτωπος ο αγώνας. Ο ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, και αν έχουμε να κάνουμε μια πολύ σκληρή δουλειά το επόμενο διάστημα, όπως και όλο το προηγούμενο, είναι ακριβώς να εργαστούμε προγραμματικά και πάντα μαζί με την ελληνική κοινωνία, συζητώντας από άκρη σε άκρη της χώρας, να διαμορφώνεται το προγραμματικό μας πλαίσιο, γιατί αυτό που περιμένει ο κόσμος από εμάς μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με τα αποτελέσματα που όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, είναι ρεαλιστικές προτάσεις, λύσεις που την επόμενη μέρα θα μπορούν να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να δούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας καλύτερη, γιατί υπάρχει άλλος δρόμος. Επιμένουμε σε αυτό, γιατί θα μπορούσε και η σημερινή κυβέρνηση μία σειρά απολύσεις να τις έχει κάνει πράξη. Είναι θέμα πολιτικής βούλης και επιλογής το ότι δεν το κάνει. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Το έχουμε πει ξανά και ξανά. Είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά είναι πεποίθησή μας ότι η ανατροπή θα έρθει την ώρα της εθνικής κάλπης. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν βρέθηκε στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης και νομίζω ότι οφείλει απέναντι στον ελληνικό λαό αυτό να υπηρετεί, και αυτό κάνει. Ο στόχος μας, και γι' αυτό σας είπα δεν παρεκκλίνουμε από αυτόν, είναι το να είμαστε πρώτοι, γιατί μόνο αν πραγματικά είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, που πέρα από το γεγονός ότι το λέει το ΠΑΣΟΚ, έχουμε δει και στα δημοσκοπικά ευρήματα λοιπόν, που συζητάμε και τα ποσοστά μας και καλά κάνουμε, έχουμε δει ότι είναι πια κοινωνικό αίτημα το οποίο έχει παγιωθεί. Το να υπάρχουν οι δημοσκοπικές αναδιατάξεις και όλα αυτά που συζητήσαμε είναι πολύ λογικό, όπως σας είπα. Στο τέλος αυτό που θα αναμετρηθεί είναι το ποιοι και με ποιο τρόπο εκφράζουν κοινωνικές συμμαχίες. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, έχει κοινωνικές ρίζες, έχει ένα στελεχειακό δυναμικό που θέλει πραγματικά να προσφέρει, καθώς όλοι μας ενηλικιωθήκαμε επαγγελματικά και πολιτικά μέσα από την κρίση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είναι μια άλλη πραγματικότητα αυτή που έχουμε βιώσει τα τελευταία 15 χρόνια όλοι μας. Οπότε εκεί που στοχεύουμε είναι στην πραγματική πολιτική. Η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται στο κενό. Ζούμε σε μια χώρα δυστυχώς με τεράστιες ανισότητες που μόνο διευρύνονται από τις κυβερνητικές πολιτικές. Έχουμε ελίτ οι οποίες επιβιώνουν εις βάρος της ιδρυτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού μέσα από τις επιλογές της κυβέρνησης, σε ολιγοπόλια. Και αυτό νομίζω ότι για να αντιμετωπιστεί μπορεί να γίνει μόνο προγραμματικά και πολιτικά.
1: Κυρία Κουκουδάκη.
0: Σήμερα παρουσιάζουμε και τις προτάσεις μας για τους συνταξιούχους, να πω, επειδή αναφέρατε και όλα τα προηγούμενα, αναλυτικά το απόγευμα. Προχωράμε λοιπόν.
1: Τι θα ακούσουμε το απόγευμα, θα μας δώσετε έτσι ένα δείγμα.
0: Εντάξει, είναι ήδη έτσι κι αλλιώς από πέρσι, από τη ΔΕΘ, έχουμε προτείνει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μία πάγια πρότασή μας βέβαια ήταν και η αποκατάσταση των αναδικιών του νόμου Κατρούγκαλου όσον αφορά τη συντάξη κυρίας, που είδαμε ότι μετά την πίεση από την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ ήρθε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος της Υπουργού Εργασίας να πει ότι θα προχωρήσει σε αυτή την αποκατάσταση της αδικίας. Ελπίζουμε η τελική ρύθμιση να ορίζει και τις γκρίζες ζώνες. Από εκεί και μετά σίγουρα θα συζητήσουμε για το νέο ΕΚΑΣ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει πράξη. Και μία σειρά από άλλα που θα αφήσω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον Ιβάν Δουλάκη.
1: Μάλιστα, τα περιμένουμε. Διαρροές τελεχών προς το κόμμα. Διαρροές τελεχών του ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα Τσίπρα βλέπετε? Και με τι ένταση, κύριε Κουκουδάκη?
0: Όχι, ειλικρινά κύριε Στολάκη, επειδή τις προηγούμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει και μία σειρά από πελωδίες και κλιμάκια από άκρη σε άκρη της χώρας. Και σε λαϊκές αγορές, σε καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα, σε υπηρεσίες. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τη θεματική της υγείας με επισκέψεις μας σε δομές υγείας παντού. Όλο τον κόσμο που συναντάμε μαζί με τα στελέχη μας, εμείς δεν έχουμε διαρροές ούτε στελεχών έτσι όπως προσπαθεί να παρουσιαστεί, όσο από εσάς φυσικά, αλλά ούτε και στο επίπεδο της κοινωνίας. Η υποδοχή μας δηλαδή, ειλικρινά, είναι πάρα πολύ θετική και αν κάτι μας δυναμώνει ακόμη περισσότερο και μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, παράλληλα όμως πάντοτε και ρεαλιστές, είναι το γεγονός ότι και διαρροές δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να έρθει η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μια εισρωή κόσμου που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία βλέπετε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει, ναι, εσείς το έχετε αποφασίσει αυτό στο συνέδριο, αλλά δηλώσεις για παράδειγμα όπως αυτές του κυρίου Σγουρού ενδεχομένως να μπερδεύουν το ακροατήριο.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί καθαρά τόσο στο συνέδριο που υπήρξε ομόφωνη συνεδριακή απόφαση, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όλοι μας νομίζω ότι οι συνεδριακές αποφάσεις είναι ξεκάθαρες, είναι δεδομένες, τις σεβόμαστε όλοι. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας. Έτσι κι αλλιώς βλέπετε ότι και προγραμματικά, καθημερινά όπως παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, είναι ένα εκ διαμέτρου αντίθετο πρόγραμμα. Δεν είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι το να προχωρήσουμε μέχρι τις βουλευτικές εκλογές και εκεί να έρθει ο κόσμος, η λαϊκή τιμιγορία να είναι αυτή η οποία θα δώσει τις απαντήσεις και να δικαιωθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Να είστε καλά, κυρία Κουκουδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μάρα Κουκουδάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πάω σε μία είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, η οποία προκαλεί σοκ. Μία 54χρονη γυναίκα στην Επανομή Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε να διαμένει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μαζί με δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας μόλις 4 και 6 ετών, κάτω από άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες. Το περιστατικό ήρθε στο φως χθες το μεσημέρι, μετά από καταγγελίες που κινητοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θερμαϊκού, παρουσία κοινωνικής λειτουργού του Δήμου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της 54χρονης. Οι εικόνες που αντίκρισαν στο εσωτερικό του σπιτιού προκαλούν αποτροπιασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος θύμιζε τρόγλι, βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας και βρώμας, ενώ εντοπίστηκαν μέχρι και ακαθαρσίες ζώων. Κρίθηκαν άκρως ακατάλληλες και επικίνδυνες για τη σωματική ψυχική υγεία των δύο μικρών παιδιών, τα οποία πλέον έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι. Λοιπόν, αυτό είναι και σε επίπεδο τοπικού ρεπορτάζ, ένα γεγονός της τελευταίας στιγμής που έγινε γνωστό. Θα πάμε στην αγορά τώρα, θα κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά. Αρχίζουν και οι εκπτώσεις την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, θα κρατήσουν μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Σταμάκη, καλημέρα σε όλους.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε έτοιμοι για τις εκπτώσεις? Αν και βέβαια στα περισσότερα καταστήματα οι προσφορές είναι καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Ξεκίνησα. Ξεκίνησα προσφορές, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν εδώ και πέρα.
1: Κύριε, τι προσδοκάτε τώρα εσείς ως εμπορικός κόσμος της πόλης από αυτή την περίοδο, κύριε Φιλιππίδη?
2: Κοιτάξτε, όπως κάθε περίοδο εκτός, περιμένουμε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, να δει ο κύριος, να το κάνουμε και να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε το μαγαζί για την επόμενη περίοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο κόσμος ωστόσο ψωνίζει ακόμα για την περίοδο των εκπτώσεων, γιατί ξέρετε, η μεγάλη συζήτηση είναι ότι εφόσον υπάρχει ακρίβεια, εφόσον πλέον με το ζόρι βγαίνουν τα χρήματα για τα καθημερινά, για τα απαραίτητα, αν κάποιος είχε τη δυνατότητα να αγοράσει δύο παντελόνια, ενδεχομένως να περιορίσει την αγορά του ενός και κάποιοι άλλοι να μην προχωρήσουν και καθόλου σε αγορά προϊόντων ένδυσης υπόδυσης.
2: Αυτό έχετε δίκιο. Αυτό πρέπει να το δούμε την περίοδο των εκπτώσεων.
1: Τώρα, τι είδους εκπτώσεις υπάρχουν στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης, για τι ποσοστά εκπτώσεων μιλάμε, κύριε Φιλιππίδη?
2: Από ό,τι προαναγγέλνουν οι προσφορές, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, σχεδόν στο πάνω το 90%.
1: Και τώρα υπάρχουν βέβαια και οι προσφορές, όπως μας είπατε, στα καταστήματα, και όποιος θέλει να κάνει τις αγορές του μπορεί να βρει κάποιες έτσι, καλές περιπτώσεις και να προχωρήσει αυτές τις αγορές.
2: Πάντα βρίσκει καλές τιμές στην αγορά της πόλης της Θεσσαλονίκης, γιατί εδώ και χρόνια λειτουργεί με προσφορές. Και με εκπτώσεις το ζητούμενο είναι να έχει τη θέληση, τη βούληση και παράλληλα και το χρήμα για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτές τις προσφορές.
1: Το χρήμα, αυτό το είπατε, κύριε Φιλιππίδη. Το χρήμα δύσκολα το έχει πλέον ο κόσμος. Βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, είστε άνθρωπος της αγοράς, είστε άνθρωπος της κοινωνίας, μιλάτε με τους πελάτες σας. Τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Έρχομαι και την έκθεση το Σεπτέμβρη, λίγες ημέρες μετά τη λήξη την περίοδο των εκπτώσεων. Θα έρθουν εδώ οι πολιτικοί αρχηγοί, θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι μια προεκλογική έκθεση, καθώς θα ακολουθήσουν οι εκλογές, είτε γίνουν πρόωρα είτε γίνουν την άνοιξη του 2027. Εσείς τι θα ζητήσετε από την πολιτική ηγεσία ως εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης?
2: Ζητήσαμε και πέρυσι την πρόβαση, γιατί δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Μου βοήθεια το μικρό μεσαίο επιχείρηση. Αυτά που ζητήσαμε και τα τελευταία χρόνια, αυτά θα ζητήσουμε και πάλι. Το ζητούμενο είναι ότι εάν δεν σκοτώσει τη σφοκέρδια, δυστυχώς για μας το μέλλον δεν είναι μείωρο. Άρα λοιπόν, για μας το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να περιορίσει και να μπορέσει να σταματήσει την σφοκέρδη. Με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και με όλα αυτά τα μέτρα που έχει κάνει η κυβέρνηση, δυστυχώς από ό,τι βλέπετε δεν έχει γίνει τίποτα. Και δυστυχώς έτσι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε εμείς πέρα, γι' αυτό βλέπετε συνέχεια το λουκέτι στην αγορά.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει σε εμπορικούς δρόμους, όπως είναι η Τσιμισκή, όπως είναι η Εγνατία, μετανοικιάζεται με τις ταμπέλες, με τα κλειστά καταστήματα, νομίζω ότι δεν έχει συμβεί ούτε την περίοδο τη σκληρή τη μνημονιακή, κύριε Φιλιππίδη.
2: Ποτέ, ούτε καν, επειδή εγώ είμαι λίγο πιο παλιός από εσάς, ούτε καν την περίοδο της υπστράτευσης του 1974 δεν συνέβη αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα τι φταίει αυτό, φταίνουν και τα υψηλά ενίκεια?
2: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, τα υψηλά ενίκεια δεν τα συμπτήκαμε ποτέ. Όταν υπάρχει δουλειά, όταν υπάρχει τζίρο, το ενίκιο το βγάζεις, το προχωράς. Αλλά σήμερα μας τερμάτουν τα πάντα, διότι δεν υπάρχει τζίρο. Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο πολύ το υψηλό ενίκιο, το οποίο πραγματικά κάτι...
1: Αν ήταν γεμάτα τα ταμεία των επιχειρηματιών. Σωστά.
2: Αν λειτουργούσα τα ταμεία. Δεν λειτουργούν τα ταμεία, όλα θα το παράγει.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε καλά και οι εκπτώσεις, να έχετε κόσμο, να έχετε πελατεία, ο κόσμος να βγει να κάνει τις αγορές του. Κύριε Φιλιππίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης. Εκπτώσεις ξεκινάν τις επόμενες ημέρες. Κρατηθείτε, κάντε την έρευνα αγοράς, να είστε έτσι πελάτες που κάνετε την έρευνα, δείτε τι χρειάζεστε και να υποφεληθείτε βέβαια αυτού του διαστήματος των χαμηλότερων τιμών προκειμένου να τα αποκτήσετε. Εμείς θα αποκτήσουμε δελτίο ειδήσεων τώρα με την Ευδοξία Δένη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι βέβαια στον σταθμό μας, γιατί ακολουθούν ενημερωτικές, ψυχαγωγικές εκπομπές εδώ στον FM 100. Αύριο εμείς θα ξαναπούμε. Καλημέρα στις 8 η ώρα το πρωί. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την Ποδίωνο και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά, με τις καθυστερίες να φτάνουν μέχρι τον K12. Καλύτερη εικόνα στο αντίθετο ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες εντός πλατωμικού συγκροτήματος σε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή και σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Μποτιλιάρισμα στην είσοδο της πόλης μέσω της επαλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, όπου χαμηλώνουν ταχύτητες μόνο στο ύψος της Ξηροκρίνης, στο ρεύμα προς το κέντρο. Η θέση της Ελλάδας στην αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι, κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει και επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά τη φωνική εμπριστική επιθέση της περασμένης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στην εξώδια ακολουθία αναμένεται να παραστεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο και η κόρη της εκλειπούσας Αφροδίτη Νέστορα παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναρρώσει ακόμη και νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Παπα-Νικολάου. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στον ασπρόπυργο για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο στη Σύμβολη των Οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στο Αττικό μεταφέρθηκαν δύο άτομα, ένας πολυτραυματίας και ένας εγκαυματίας, ο οποίος μάλιστα νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ, ενώ νωρίτερα έχησε και το 112. Στο μεταξύ κατασβέστηκε πριν επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο στην αλφα-παθολογική κλινική και οδήγησε στην προληπτική εκένωση του νοσοκομείου. Από το Σισμανόγλιο, Αδόνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για προφανή εγκληματική ενέργεια και παρολίγων εθνική τραγωδία, που ξεκίνησε, όπως είπε, από το στρώμα ενός 72χρονου ασθενή, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι του και προσήχθη από την Ελλάδα, ενώ ερωτηθής για 90χρονη επίσης ασθενή που υπέστη ανακοπή και κατέληξε, ο υπουργός τόνισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τη φωτιά. Σε ίσχυο στις 8 το βράδυ, απαγορεύσει κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, καθώς και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Παρόμοιο βαθμό επικινδυνότητας σήμερα δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για Θεσσαλονίκη και Κιλκίης. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται νεαρός ηλικίας 16-17 χρόνων, ο οποίος τραυματίστηκε από τα αποπτώσεις στη θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις Καλαπερέας χθες το απόγευμα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων και τη σχετική δηλώση στο Μητρό που έχει δημιουργηθεί, καθώς με τροπολογία του Τάκη Θοδωρικά, που δόθηκε και νέα παράταση έως τις 10 του μήνα. Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφορικά με το Ιράν, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος πλήρους κλίμακας και ότι οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Για το θέμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση, αν και όπως τόνισε, ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν υπήρξε καλός σύμμαχος. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλη τη Μακεδονία μας, σε όλη τη χώρα, στην Ελλάδα μας. 5η-9 Ιουλίου 2026, ακούτε FM 100. Ακούτε θέσεις και απόψεις και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Όπως λέω, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και σήμερα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Πάρα πολλά, έχουμε και ρεπορτάζ. Υπάρχουν γεγονότα πολιτικά, υπάρχουν γεγονότα ανθρώπινα. Όλα αυτά θα τα δούμε κατά τη διάρκεια, θα τα ακούσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό. Εγώ τουλάχιστον ήρθα πολύ άνετα το πρωί, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν ξέρω όμως πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή και σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημα. Θα μας ενημερώσει αμέσως η Ευδοξία Δένη μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Όντως, επειδή κινείσαι από τα ανατολικά προς τα δυτικά, Βασίλη, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί είναι πεντακάθαρη η περιφερειακή σε όλο το μήκος της και γενικά είναι λιγότερα τα προβλήματα.
0: Δεν έρχομαι από το περιφερειακό. Στο ρεύμα. Από Βούλγαρη έρχομαι. Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Αυτό ήθελα να πω. Στο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και στην περιφερειακή. Και στο πολυδομικό συγκρότημα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως δεν έχουμε κανένα θέμα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυτή την ώρα άρχισε λίγο το σταμάτα, ξεκίνα. Νωρίτερα ήταν πολύ, πολύ καλή πορεία των οχημάτων. Στο αντίθετο ρεύμα είναι το μεγαλύτερο θέμα και στην περιφερειακή και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα εξόδου. Πολύ πιθανό γιατί κάποιοι συνδυάζουν το Σαββατοκυριακό που έρχεται με μια-δυο ημέρες άδεια, είναι σε εξέλιξη ένα κύμα εξόδου αδειούχων. Γιατί βλέπω ότι έχουμε και στη Μουδανίων κυκλοφοριακά προβλήματα και σοβαρές καθυστερήσεις μέχρι και τον κόμβο του Ρησίου. Είναι στο κόκκινο δρόμο, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Εδώ και αρκετή ώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση και με καθυστερήσεις εκεί και μέχρι τη στροφή του αεροδρομίου και σε ένα μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Μέσα στο πολυδομικό συγκρότημα είναι καλή εικόνα. Στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη χαμηλώνει ταχύτητες. Κατά διαστήματα βλέπουμε. Στην Τσιμισκή, τώρα είναι πολύ καλή εικόνα στην Τσιμισκή ή στη Λεωφόρο Νίκης να έχουμε χαμηλότερες ταχύτητες. Στην Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά είναι εξαιρετική κατάσταση αυτή την ώρα. Ένα μικρό ποτηλιάρισμα στο σημείο εισόδου της Θεσσαλονίκης, εκεί που έχουμε τη συμβολή της 26ης Οκτωβρίου με την παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού στην αρχή της Καρατάσου. Αυτή είναι η εικόνα. Σε γενικές γραμμές, οι καθυστερήσεις οι μεγάλες καταγράφονται στο ρεύμα προς τα ανατολικά της περιφερειακής. Και αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, από ό,τι βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα, να πούμε ότι έως τις 8 το βράδυ έχουμε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας για άλλη μια φορά σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Στονίας και Αριστοτέλη. Είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως και στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής. Γιατί η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μπορεί να μιλάει για συννεφιά και ενδεχομένως στη διάρκεια της ημέρας κατά τόπους σποραδικές βροχές, αλλά έχουμε και ενίσχυση των ανέμων. 4 και 5 μποφόρ θα έχουμε σταδιακά, που σημαίνει ότι δημιουργείται έτσι μια επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, από το Δήμο Κασάνδρας, να πω ότι ως τις 11 έχει σταλεί χθες ένα μήνυμα, ένα προειδοποιητικό προς κατοίκους και επισκέπτες για αυξημένο κίνδυνο για μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Περίμεναν πολλούς κεραυνούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι να έχει συμβεί και ελπίζουμε έτσι να πάει αυτό. Τώρα, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας νεαρός ηλικίας, όπως μάθαμε, 16-17 χρόνων. Τραυματίστηκε από τα αποπτώσεις στη θάλασσα, στη σκάλα Περέας. Χθες το απόγευμα επιχείρησε να κάνει βουτιά. Συνέβη κάτι άλλο, ακόμη είναι υποδιερεύνηση. Πάντως το παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση, όπως είπαμε, στο Ιπποκράτειο. Όσον αφορά σε φωτιές, είχαμε χθες το απόγευμα δύο διαδοχικές εστίες φωτιάς σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά. Κατασβέστηκαν άμεσα πριν λάβουν διαστάσεις. Επίσης, υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε αργά το βράδυ η φωτιά στην ξηρόβρηση του Κιλκής μετά από πολύ ωραία επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συνολικά είχαμε 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, κάποιες από αυτές εδώ στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και μιας και μιλάς για φωτιές, δεν έγινε σε χώρο, σε περιοχή της Μακεδονίας, έγινε στον Ασπρόπυργο, αλλά είναι όντως.
1: Μα είναι σε εξέλιξη.
0: Είναι σε εξέλιξη και έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι. Η φωτιά η οποία ξέσπασε στις 8 το πρωί, πριν από λίγο στον ασπρόπυργο σε χώρο επιχείρησης. Τρία από τα άτομα αυτά είναι διασωληνωμένα.
1: Ακριβώς ο ιδιοκτήτης, ένας πολυτραυματίας. Πριν από λίγο ξέραμε, μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν γνωστό ότι δύο άτομα είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ο ιδιοκτήτης που είναι και εγκαυματίας και είναι διασωληνωμένος και ένα ακόμη άτομο. Αλλά δεν είναι τυχαίο που ήταν από το πρωί δύο κλιμακοφόρα οχήματα της πυροσβεστικής. Καταλάβαμε από την αρχή ότι υπάρχουν, θα έχουμε απεγκλωβισμούς. Και έτσι βγαίνουν σιγά σιγά. Λίγο πριν μπω στο στούντιο ήταν τρεις τραυματίες. Τώρα μας μεταφέρεις την νεότερη εικόνα, Βασίλη. Το επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει ένα βιτιοφόρο με προπάνιο εκεί έξω. Ξεκίνησε από από το χώρο ενός μιας επιχείρησης με ανταλλακτικά. Δίπλα υπάρχει ένα συνεργείο. Πιο δίπλα υπάρχει ένα βιτιοφόρο με προπάνιο. Υπάρχει μια επικινδυνότητα και δεν είναι τυχαίο που έχουμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Εκτιμώ ότι θα ακούσουμε σε λίγο και για ένα αέρια μέσα. Ακόμη δεν έχει ακουστεί αυτό. Ένα ελικόπτερο, υπήρχε πληροφορία ότι θα σπεύσει στο σημείο και μάλιστα είχε και το 112 πριν από λίγη ώρα να απομακρυνθούν προς ασπρόπυργο οι κάτοικοι της περιοχής, ίσως από το φόβο κάποιας έκρηξης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε πραγματικά να είναι, να τελειώσουν τα πράγματα γρήγορα, όπως συνέβη το πρωί στο Σισμανόγλιο. Στο Σισμανόγλιο είχαμε, αφού αναφερθήκαμε σε φωτιές, μια φωτιά το πρωί που ξεκίνησε από ένα στρώμα ξημερώματα. Κενώθηκε, έγινε μια ταχύτατη επιχείρηση, στήθηκε, κενώθηκε η παθολογική κλινική, ο πρώτος όροφος του νοσοκομείου. Φέρεται να ξεκίνησε από ένα στρώμα, στο οποίο κοιμόταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ένας 72χρονος, ο οποίος πήρε εξιτήριο, πήγε στο σπίτι του και τον έχουν πάει πίσω στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση να δώσει κατάθεση. Προσήχθη ο άνθρωπος αυτός. Επιτόπου φυσικά βρέθηκε και ο Αδωνής Γεωργιάδης. Έχει γρήγορα τα ανακλαστικά ο Υπουργός Υγείας, πηγαίνει επί τόπου σε αυτά τα σημεία. Μίλησε για παρολίγουν εθνική τραγωδία, για εγκληματική ενέργεια. Το θέμα είναι ότι έγινε γρήγορα όλη η επιχείρηση απεγκλωβισμού. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση. Έχουμε μια 90χρονη νεκρή. Διευκρίνησε ο Υπουργός ότι δεν οφείλεται στη φωτιά. Ήταν παθολογικά τέτοια. Κατά την επιχείρηση εκένωση κατέληξε. Αλλά ήταν, όπως μας είπε, οι πρώτες δηλαδή πληροφορίες. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η γυναίκα αυτή και δεν έχει να κάνει με αναπνευστικά. Οι άλλα ζητήματα προέκυψαν από τη φωτιά. Αυτό γνωρίζουμε, Βασίλη, μέχρι στιγμής. Κάναμε έτσι μια μικρή παρένθεση, φύγαμε Αθήνα, αλλά είναι φωτιές που η μία συνέβη πριν από λίγο και η άλλη είναι σε εξέλιξη. Επομένως, μια αναφορά.
0: Εντάξει, Ευδοξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προτού πάμε στο επόμενο θέμα, να πω δύο κουβέντες για τη χθεσινή σύνοδο κορυφής που ολοκληρώθηκε στην Τουρκία. Βέβαια, σώθηκε η παρτίδα, εντός εισαγωγικών σώθηκε, με τη δήλωση Τραμπ στη συνέντευξη τύπου ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τους F-35, αλλά για τα F-35. Αλλά, με συγχωρείτε πολύ, δεν χρειάζεται τώρα να διαβάζουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Βγαίνουν πολιτικοί αναλυτές διεθνείς, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς σε λίγο με τον Πέτρο Τασιό. Εγώ θα σας πω κάτι απλό, που λέει ο λαός. Ρίξτε μια εικόνα, μια ματιά στην εικόνα. Αγκαζέ ο Ερντογάν με τον Τραμπ, ο Τραμπ με τον Ερντογάν και ούτε ματιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό τα λέει όλα. Βέβαια, η ελληνική πλευρά έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει ή τέλος πάντων που της επιτρέπονταν να κάνει. Γι' αυτό λέω σώθηκε στο τέλος η παρτίδα, διότι στη συνέντευξη τύπου ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα, αλλά πώς το είπε. Δεν έχω πάρει την καταληκτική μου απόφαση, αλλά η τάση που έχω είναι να πω πως αυτός, δηλαδή ο Ερντογάν, έχει κάνει τα πάντα. Μας έχει βοηθήσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι σαν να είπε, τώρα δεν το ανακοινώνω, θα το ανακοινώσω σε λίγο. Το πότε είναι αυτό, ενδεχομένως όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, και προφανώς η κατάλληλη στιγμή είναι μετά τις εκλογές τον Νοέμβριο στη ΣΥΠΑ, διότι το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και το ελληνικό λόμπι είναι έντονο, και ο Τραμπ, επειδή είναι γάτα σε αυτά, είναι πονηρούλης αν θέλετε, δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με το ελληνικό στοιχείο. Με την ελληνική κυβέρνηση, καρφάκι δεν του καίγεται. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Τώρα, σήμερα έχουμε αρκετά νέα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Θα μας βοηθήσει σε αυτό. Την έχουμε στη... Λοιπόν, δεν έχουμε στη γραμμή τη Γεωργία Σαδανά μετά από πολύ καιρό, αν και συνεννοηθήκαμε μαζί για να μας δώσει εξηγήσεις και να μας δώσει πληροφορίες, όχι εξηγήσεις. Δεν είναι κατηγορούμενη για τίποτα η συνάδελφος, η καλή συνάδελφος, θα λέγαμε καθημερινά και θα τα λέμε καθημερινά από το Σεπτέμβριο με τη Γεωργία, να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε την αποχώρηση της κυρίας Καταρίνας Νοτοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Βουλή. Στη θέση της τοποθετείται ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, και καλό θα είναι να ψάξουμε και τον Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα μας πιστεύω να βγει στην εκπομπή, είναι καλός φίλος εκπομπής, να μας μιλήσει. Και η Γεωργία ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που θα μας δώσει. Επίσης, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τον Βαγγέλη τον Πλάκα, ο οποίος κατευθύνεται και αυτός προς Κοζάνη, όπως και η Γεωργία αυτό μας είπε, ότι πηγαίνει προς Κοζάνη στην κηδεία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, που τόσο άδικα και απάνθρωπα έφυγε από αυτόν τον κόσμο, και μια κηδεία η οποία θα έχει προφανώς και πολιτικά, εκτός από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, διότι θα είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε τη Γεωργία στη τηλεφωνική γραμμή. Γεωργία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Μετά από πολύ καιρό τα λέμε.
2: Ναι, ναι.
0: Είπα στον κόσμο αλήθεια ότι από Σεπτέμβριο θα είναι καθημερινή η επικοινωνία μας. Τώρα, πηγαίνεις η Κοζάνη, κατευθύνεις η Κοζάνη.
2: Όχι, τελικά θα μεταδώσω από εδώ.
0: Α, ωραία.
2: Αλλά θα πάνε πάρα πολύ. Να σας πω λίγο ρεπορτάζ τελευταία στιγμή, αν μου επιτρέπετε.
0: Θα μας τα δώσει σε λίγο και ο Βαγγέλης ο Πλάκας, αλλά αν θέλεις, ναι.
2: Ωραία. Ναι. Να πω τότε από την αντιπολίτευση, γιατί εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα έχει εκπρόσωπο και η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα την εκπρόσωπο τύπου του Θεόνη Κουφονικολάκου, και η Καλλιόπη Βέτα, βουλευτής Κοζάνης, θα εκπροσωπεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εδώ γίνεται μια προσπάθεια και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτό που λέμε δημοσιογραφικά, για να μην παρεξηγηθώ, συστημικά κόμματα, να δώσουν το παρόν στέλνοντας ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στη δολοφονία αυτή την πολιτική της Βάγιας Νέστορα.
0: Πάμε τώρα, θα μας δώσει και ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι αυτή την ώρα εκεί, και σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες δημοσιογραφικές. Πες μας λοιπόν για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Κατερίνα Νοτοπούλου, το περιμέναμε, αλλά πάντα, ξέρεις, στην δημοσιογραφία όταν ανακοινώνεται κάτι έχει το στοιχείο του απρόσμενου. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία ήταν με τον Απόδη στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε έντονο προβληματισμό. Τελικά χθες ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την αποχώρησή της και από το ΣΥΡΙΖΑ, από κομματικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, τι σηματοδοτεί αυτή η αποχώρηση της κυρίας Νοτοπούλου, εάν θα πάει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη στην πρωθυπουργική του θητεία η κυρία Νοτοπούλου, διευθύντρια και του γραφείου του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και τι γίνεται στην επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που πράγματι περνά πολύ δύσκολες στιγμές και δεν ξέρω πόσοι βουλευτές θα μείνουν τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όλοι οι προβληματισμοί σου έβλεγε, Βασίλη, αν μου επιτρέψει να αρχίσω από το τελευταίο. Ποιο είναι το τελευταίο? Ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ πάμε σε μια κεντρική επιτροπή με πάρα πολύ τεταμένο το κλίμα. Θα θυμίζει, τολμώ να το πω αυτό σήμερα, τις ιστορίες έκτος Κασελάκη, τέτοια ένταση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει για έναν και μόνο λόγο. Γιατί το Σάββατο θα κριθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει στα χέρια του Σοκράτη Φάμελου και της πλειοψηφίας, ή θα αναδειχθεί νέα ηγετική ομάδα, σε πρώτη φάση βάζω τη λέξη ομάδα, η οποία και θα κατεβάσει το ΣΥΡΙΖΑ με δικό του ψηφοδέλτιο, με το ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί συμβαίνει αυτό ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν αποφασίσει ότι θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα? Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα λέει ότι εμείς δεν θέλουμε στήριξη από κόμματα, αλλά από μεμονωμένα πρόσωπα, και αυτά τα πρόσωπα πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές και να έρθουν να εγγραφούν απλά μέλη στην Ελλάς. Άρα είναι λοιπόν αρνητικά καθόλου διακείμενη η Ελλάς απέναντι στη σύρριξη κομμάτων. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ποσοστά, όπως είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, Βασίλη, ως και μη ανιχνεύσιμα στα όρια του στατιστικού λάθους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της επανεμφάνισης Τσίπρα και της αιμορραγίας τελεχών, βρίσκεται σε μια οριακή φάση. Μπορεί ο Παύλος Πολάκης, ο Βασίλης Ρένα Δούρου, Ρόμελ, Παπάς, Πολάκης και Δούρου να πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Η απάντηση είναι ότι το παιχνίδι αυτή την ώρα, Βασίλη, είναι οριακό σε επίπεδο σχετισμών, γιατί είναι πάρα πολλά τα στελέχη που έχουν αποχωρήσει και κάποιοι βουλευτές, η Κατερίνα Νοτοπούλου, όπως είπες πολύ σωστά χθες. Υπάρχει μία λίστα βουλευτών που είναι με το ένα πόδι έξω και ίσως κάποιοι αποχωρήσουν και από αύριο λόγω της τοξικότητας, και υπάρχει και μία κρίσιμη μάζα στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής που πρόσκυνται στην πλειοψηφία και στον Αλέξη Τσίπρα, θα σου έλεγα εγώ, που δεν θα πάνε, θα κάνουν αποχή. Άρα εδώ η μειοψηφία των Πολάκη Παπαδούρου έχει πια αρκετές πιθανότητες να διαμορφώσει έναν σχετισμό και να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ από τα χέρια του Σοκράτη Πάμπλη.
0: Και τι θα κερδίσουνε? Συγγνώμη που το κάνω έτσι μια κοινική ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είτε με Φάμελο, είτε με Πολάκη, είτε με Παπά, είτε με όποιον θέλετε, δεν μπορεί να πάρει το 3% στις επόμενες εκλογές με Αλέξη Τσίπρα αρχηγό του νέου κόμματος. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι στο 0,5 με 1%. Αυτό είναι το
2: πολύ ποσοστό. Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Λοιπόν, δηλαδή θα κερδίσουν το κόμμα, δηλαδή θα πάρουν την επιχορήγηση, θα συνεχίσει να παίρνει την επιχορήγηση το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αν οι επόμενες εκλογές κάτσουν Σεπτέμβριο, την έκατσαν που λένε, που λέει ο λαός, διότι πολύ απλά δεν θα έχει κανένα νόημα και στη συνέχεια, ας το πούμε, διότι. Εντάξει, δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ παραπέει. Δυστυχώς για τον ίδιο δηλαδή.
2: Αλλά τι λένε αυτοί, Βασίλη, λένε ότι ο Τσίπρας θα πάρει κάποιους. Και όσο περνούν οι μέρες, φαίνεται ότι ο Τσίπρας θα πάρει και πιο λίγους. Ο Τσίπρας επενδύει στην ηγετική ομάδα που φτιάχνει. Γιατί θέλει
0: και καλά κάνει, έτσι. Και καλά κάνει.
2: Ναι, οπότε σου λέει, μένουμε πρώτον, πολύ έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μείνει κόσμος έξω από τη Νέα Αριστερά. Έχει μείνει κόσμος έξω από το
0: ΜΕΡΑ. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί, σου λέει.
2: Αυτοί όλοι μαζί αν μαζευτούμε, μπας και το παλέψουμε το 3%. Περί αυτού πρόκειται.
0: Α, λες δηλαδή να είναι.
2: Τα ορφανά όλου του χώρου.
0: Τα ορφανά όλου του χώρου και της Νέας Αριστεράς και του. Και ο Βαρουφάκης να είναι μέσα. Και ο Βαρουφάκης να είναι μέσα.
2: Κάνουν μία συζήτηση με τον Βαρουφάκη, με τον ίδιο δηλαδή. Έχει γίνει και σε επίπεδο κυρίως Βαρουφάκη, Γαβριήλ Σακελαρίδη από εκεί. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο μόνος αυτή την ώρα, και θα σας πω και το γιατί, ο οποίος, αν δείτε στις δημοσκοπήσεις, και είμαι σίγουρη το έχεις δει εσύ, είναι πολύ κοντά στο 3. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Ερμηνεύεται γιατί ο κύριος Βαρουφάκης, λένε οι δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχει χτισμένο κόσμο, να το πω έτσι περιγραφικά, στα πανεπιστήμια. Έχει πολύ νεολαίο ο κύριος Βαρουφάκης. Γι' αυτό είναι κοντά στο 3. Ο ίδιος φέρεται να μην θέλει στελέχη, ας πούμε, τη ομπρέλα. Ότι θέλει να συνεχίσει με νέα πρόσωπα όπως ο κύριος Σακελαρίδης. Αν δει όμως ότι ο κύριος Βαρουφάκης λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι όλοι είναι οριακά στο 3, μπορεί να το ξανασκεφτεί. Δηλαδή το θέμα τους είναι να μείνουν όλα τα ορφανά.
0: Και ποιος θα είναι επικεφαλής? Ποιος θα είναι επικεφαλής?
2: Αυτό είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Επειδή καταλαβαίνεις ότι οι αρχηγικές φιλοδοξίες περιφεύγουν, το σχήμα που προκρίνουν σε πρώτη φάση, αφού θα υπάρχει ένα σχήμα εκλογικής συνεργασίας, αν τα καταφέρουν, είναι να έχουν συλλογική ηγεσία στα πρότυπα της ΕΒΑ. Από εκεί και πέρα, για να προλάβουν και τις εκλογές. Γιατί να σου πω και κάτι, και ο κύριος Πολάκης, αν επικρατήσει, δεν προλαβαίνει να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή, εννοείς η συλλογική ηγεσία, αν τα βρούνε, να είναι Βαρουφάκης, Πολάκης, Σακελαρίδης. Λέω έτσι.
2: Ναι, στο καλό του σενάριο ότι θα τους πείσουν όλους να πάνε μαζί. Από εκεί και πέρα, αν δεν κάτσει αυτό το σενάριο, το σίγουρο είναι ότι θα είναι Παπάς, Δούρου, Πολάκης, πολύ πιθανά ο Νίκος Κοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη. Δηλαδή, ό,τι πρόσωπο του χώρου θεωρούν ότι μπορεί να προσθέσει κάτι σε αυτό το άθροισμα που μπορεί να διεκδικήσει το 3%, είναι ευπρόσδεκτο. Και ο κύριος Πολάκης, αν έχετε προσέξει τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Αυτοεμπορική TV προχθές, είπε συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25 και την Ελλάς του Τσίπρα. Δεν απέκλεισε και τον Τσίπρα, αλλά προϋπόθεση ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα που ο Τσίπρας μετά την κεντρώα στροφή του βέβαια δεν μπορεί να υπηρετήσει. Έβαλε μέσα και την Αριστερά και το Βαρουφάκη, δηλαδή προγραμματικά ο κύριος Πολάκης στη συνέντευξή του, και δεν το έκανε τυχαία. Αυτό είναι το σχέδιο, δηλαδή να συμπλέξουν όλα τα ορφανά του χώρου σε ένα κοινό εκλογικό σχήμα.
0: Μάλιστα. Αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στο επιτελείο Τσίπρα, την κυρία Νοτοπούλου θα τη δεχτούν, τι λες?
2: Κοίταξε, εν πάση ειλικρινία θα σας πω ότι η εκτίμηση που έχω είναι ότι ούτε το επιτελείο Τσίπρα ξέρει ποιος θα δεχτεί. Γιατί το λέω αυτό τώρα, θα μου πείτε. Πρώτον, επί της αρχής θέλουν λίγα άτομα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα τολμούσα σήμερα να σου πω το ρεπορτάζ, ούτε 10 αν μπορούσαν.
0: 10 βουλευτές εννοείς?
2: Ναι, ναι. Θεωρούν ότι αν παραμαζευτεί ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, θα τους λένε ότι είστε ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Οπότε εκεί θα είναι και ζόρικο. Θα πάρουν πολύ λίγους. Πόσους και ποιους, Βασίλη, θα κριθεί από δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι τι θα τους δίνουν ως ποσοστό η δημοσκοπήση το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αν κάνει κοιλιά, εκεί θα χρειαστεί η ενίσχυση. Αν συνεχίσει έτσι και ανέβει ο Τσίπρας, εκεί σου λέει προχωράω με τους καινούριους, οπότε γιατί να ασχοληθώ με τους παλιούς. Το δεύτερο στοιχείο, το σίγουρο είναι ότι η συζήτηση αυτή θα γίνει σοβαρά το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε απλά υπάρχει η παραφιλολογία. Το δεύτερο κριτήριο είναι εγώ που είμαι η Ελλάς, μήπως την Αλφα Αθήνας θέλω να εκλέξω τη Θεόνικου Φωνικολάκου εκπρόσωπό μου τύπου αντί για ένα παλιό στέλεχος. Άρα θα δει ο Τσίπρας ποιο είναι το ποσοστό. Θα δει πόσες έδρες εκλέγει και πού. Θα δει ποιους από τους καινούριους θέλει να εκλέξει και μετά αν δει ότι πονάει σε περιφέρειες ή θεωρεί ότι θα πρέπει να αιμοδοτήσει την Ελλάς με κάποιους από τους παλιούς, τότε θα αποφασίσει ποιους και σε ποιες περιφέρειες θα τους βάλει. Δηλαδή μην εκπλαγεί αν ένας ήταν σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ τυχαία το λέω, στην Πρέμεζα και βρεθεί στην Αλφα Αθήνας υποψήφιος. Έχει να κάνει με το πού θα του δίνει το εκλογικό σύστημα έδρες και του ποιους δικούς του θέλει να εκλέξει ο Τσίπρας αυτή την ώρα.
0: Πάρα πολύ ενδεικτική των όσων είπες πριν είναι η δημοσκόπηση που βλέπει το φως δημοσιότητα σήμερα της MRB, όπου στην αναγωγή αποτελέσματος, στην εκτίμηση αποτελέσματος και όχι στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση με ένα υψηλό ποσοστό κατά την άποψή μου, 17,6%. Το Πασόκ είναι τρίτο, δεν μπορεί να συνέλθει, 11,1%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού και ο Βελόπουλος σχεδόν ισοβαθμούν, 8,8% η Καριστιανού, 8,7% ο Βελόπουλος. Το Κουκουέ 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής οριακά στη Βουλή με 3,3% και το Μέρα 25 οριακά, όπως είπε, στο 3%. Από εκεί και πέρα, Δημοκράτες Κασελάκη 2,1, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Νέα Αριστερά 1,1 και άλλο κόμμα 1,5%.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο, Βασίλη, το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι ότι τα ποιοτικά ιδρύματα που υπάρχουν στη δυνάμη εμφάνιση κόμματος Σαμαρά δείχνουν ότι το δυνητικό κόμμα Σαμαρά αντιλείπω σωστά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ακόμα δηλαδή εννοώ και της αριστερόστροφης αντιπολίτευσης, τη λογική του αντισυστημισμού κτλ. Άρα εδώ.
0: Πάντως, στο δημοσκόπηση της MRB, στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απαντούν σίγουρα, το σίγουρο ποσοστό, σίγουρα. 3,3%. Πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Μάλλον 11,9%, μάλλον όχι 21% και σίγουρα όχι 57,8%. Είναι αυτό που λένε όλοι οι δημοσκόποι, ότι αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά και μετρηθεί στην πρώτη μέτρηση, θα πάρει από 3 έως 5%.
2: Ναι, αλλά κοίταξε, εδώ τώρα στα κόμματα αυτά που επιτοζωούν οριακά για το 3 και λίγο να τους κόψει το κόμμα Σαμαρά είναι μέγεθος, γιατί για να πιάσει σήμερα ένα κόμμα το 3% χρειάζεται 200.000 ψήφους. Λόγω της πληθώρας κομμάτων και της υψηλής αποχής δεν θα είναι εύκολο το 3% άμα συνεχίσουμε έτσι και έχουμε 15 κόμματα. Άρα εδώ θα υπάρξει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των μικρών κομμάτων. Γι' αυτό και οι άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται να μαζευτούμε όλοι μαζί, βάσει και καβατζάρουμε το 3. Και γι' αυτό και Πασόκ και Ελλάς περιμένουν να δουν πού θα κάτσει την πύλια, να εμφανιστεί και το κόμμα του Σαμαρά να το κόψει κι άλλο.
0: Αν με ρωτούσε κάποιος ποιος είναι ο νικητής των δημοσκοπήσεων μετά το νέο πολιτικό σκηνικό με την εμφάνιση νέων κομμάτων, ανεπιφύλακτα θα έλεγα Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του Ελλάς. Δηλαδή κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να είναι καθαρά δεύτερος, με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της τάξης του 17-18% στην εκτίμηση ψήφου, με μια διαφορά 10 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να μειωθεί κι άλλο, και με διπλάσιο ποσοστό από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που όταν πρωτοεμφανίστηκε ήταν στη δεύτερη θέση αυτό, και με καθαρά δεύτερο, με διαφορά καθαρή από το Πασόκ που όπως δείχνει δεν μπορεί να παλέψει τη δεύτερη θέση, και επίσης στην καταλληλότερα για πρωθυπουργός ο Τσίπρας είναι επίσης καθαρά δεύτερος με μια διαφορά 10 μονάδων από το Μητσοτάκη, 25,1 Μητσοτάκης, 15,1 Τσίπρας. Μέχρι στιγμής είναι ο μεγάλος νικητής των δημοσκοπήσεων. Τώρα αυτό αν θα συνεχιστεί και πώς θα ερμηνευτεί στην πράξη, διότι υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, εάν ο Τσίπρας ξαναχάσει από το Μητσοτάκη, θα είναι ήττα.
2: Ναι, θα είναι ήττα. Αυτός είναι και ο φόβος. Δηλαδή,
0: μισό λεπτό, βρε Γεωργία μου. Ναι. Εάν παρήμπτος χάρη. Μισό λεπτό λίγο, γιατί και σε αυτό το ερώτημα έχω άποψη που δεν θεωρώ ότι θα είναι. Είτε θεωρώ πώς θα χάσει, με τι ποσοστό θα χάσει, με ποια διαφορά θα χάσει.
2: Άμα χάσει με 20 μονάδες θα είναι άλλη φορά, θα είναι ήττα. Άμα χάσει με 4
0: προφανώς,
2: μονάδες είναι...
0: Προφανώς, αν πάρει ο Μητσοτάκης 35 και πάρει ο Τσίπρας 15, θα είναι δεινή ήττα. Αν όμως βγει δεύτερο κόμμα η Ελλάς, ο Μητσοτάκης έχει 27% και ο Τσίπρας έχει 21%, δεν θα είναι ήττα. Εκεί
2: όχι,
0: θα το παιχνίδι
2: θα
0: πάρει
2: ντέρμπι,
0: θα γίνει ντέρμπι στις δεύτερες εκλογές.
2: Αυτό πάω να σου πω, ότι ο Τσίπρας θα τα δώσει όλα τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή θα κάνει τρελά ανοίγματα, λέει το ρεπορτάζ τη δεύτερη Κυριακή, γιατί θεωρεί ότι είναι όχι απλά. Δηλαδή αυτό που είπε, ότι γίναμε με το καλημέρα αξιωματική αντιπολίτευση και μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση, αυτό θα το παίξει στο χαρτί ως το τέλος και θεωρούν ότι σε συνθήκες, ας πούμε, διαμόρφωσης αντιμητσοταχικού μετώπου στη δεύτερη Κυριακή, ότι είναι πεντακάθαρο το παιχνίδι να παίξουν την Νέα Δημοκρατία στα ίσα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός τους. Η δεύτερη Κυριακή. Γι' αυτό και η κυβέρνηση λέει: δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, υπάρχει πρώτη. Πρέπει να καταγραφεί η δυναμική από την πρώτη.
0: Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναλυτικές πληροφορίες που μας έδωσες. Πάντα χρήσιμες και πάντοτε έγκυρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
2: Πολλές καλημέρες και από μένα.
0: Να σε καλά,
2: και καλό καλοκαίρι
0: πολύ.
2: Σε όλους.
0: Να σε καλά. Αυτά από τη Γεωργία Σαδανά. Θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με Βαγγέλη Πλάκα από την Κοζάνη.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Μπλα μπλα μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω πω πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Μεταφερόμαστε στην Κοζάνη τώρα, όπου σε μια μισή ώρα περίπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για την Βάγια Νέστορα, αυτή τη γυναίκα που τόσο άδικα και απάνθρωπα έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα. Το τελευταίο αντίο λοιπόν θα πούν σε λίγη ώρα συγγενείς, φίλοι της οικογένειας αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στην κηδεία που η οποία θα έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα δώσουν το παρόν τόσο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, διευθυντής ειδήσεων της TV100, ο Βαγγέλης Πλάκας. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα από την Κοζάνη και τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην καρδιά της πόλης, όπου το κλίμα όχι μόνο εδώ πέριξ του Ιερού Ναού, όπου στις 12 η ώρα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, που όπως είπες και εσύ τόσο άρτικα και πρόωρα έχασε την ζωή της την προηγούμενη Δετάρτη από την βομβιστική επίθεση στην οικία της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε όλη την Κοζάνη θα έλεγα, γιατί περπάτησα πριν από λίγο και στο κέντρο της πόλης. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ. Να σας πω πως πριν από λίγο έφτασε η σωρός της Βάγιας Νέστορα για να την προσκυνήσουν όσοι θέλουν. Ήδη είναι αρκετά μέλη από την η οικογένειά της εδώ συγκεντρωμένη, συγγενείς και φίλοι, πολλοί και ο κόσμος που σιγά σιγά φτάνει εδώ. Όπως είπες, περιμένουμε και πολιτικές παρουσίες, τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα είναι και ο Επίτροπος, ο κύριος Τζικώστας, στην εξόδιο ακολουθία, και υπουργοί της κυβέρνησης και βεβαίως και άλλα πρόσωπα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο. Να σταθώ, όπως ήδη έχουν στείλει στεφάνια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και δεκάδες άλλα από εκπροσώπους φορέων, συλλόγων, από την Νέα Δημοκρατία.

0: από το νοσοκομείο για λίγες ώρες. Θα μεταφερθεί εδώ με λευκό ταξί, με ειδικό όχημα. Είναι, δεν μπορεί να περπατήσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Με αναπηρικό αμαξίδιο θα έρθει για να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία της μητέρας της και αμέσως μετά να επιστρέψει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλεύεται.
1: Και προφανώς η γυναίκα είναι σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Έχασε τη μητέρα της, είχε χάσει και την αδελφή της για λόγους υγείας, ναι, η ναι. αδελφή της. Η ίδια μια νέα γυναίκα και τόσο δραστήρια δεν μπορεί να περπατήσει λόγω των εγκαυμάτων, που προφανώς αυτό είναι προσωρινό ευτυχώς. Αλλά τέλος πάντων έχει υποστεί και η δική της υγεία, ας το πούμε.
0: Και η σωματική, αλλά σίγουρα βέβαια, και η ψυχική
1: υγεία. Τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Από όλα αυτά τα πράγματα που συνέβησαν, τόσο άδικα, ας πούμε, τόσο απρόσμενα, δεν ξέρω και εγώ ποια λέξη να χρησιμοποιήσω για να χαρακτηρίσω αυτό το γεγονός. Θα είναι πάντως εδώ η Αφροδίτη Νέστορα, την κηδεία της μητέρας της.
1: Έστω και δύσκολα, δεν μπορούσε να μην είναι, αλλά δώσει
0: ακριβώς.
1: Να πει το τελευταίο αντίο στο πιο αγαπημένο ενδεχομένως πρόσωπο της ζωής της.
0: Συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος και πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνει, και οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Να σας πω πως θα ακολουθήσει η ταφή στα κημητήρια στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στα κημητήρια Αγίου Γεωργίου εδώ στην Κοζάνη. Υπάρχουν και πολύ αυξημένα μέτρα αστυνομικά, καταλαβαίνεις, πως θα είναι και όχι μόνο πολύ ο κόσμος και ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί που θα είναι και θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία. Προϋποθέτουν για αυτά τα αυξημένα.
1: Βαγγέλη μου, θα το κάνω το ερώτημα, μπορεί να μην το ξέρεις να το απαντήσεις, γιατί εσύ πολιτικό ρεπορτάζ κάνεις, αλλά παρόλα αυτά, στο πούμε, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Την ημέρα που έγινε η τρομοκρατική ενέργεια, γιατί για μένα ήταν τρομοκρατική ενέργεια, βγήκε την επόμενη μέρα ή και την ίδια μέρα, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Δημουλίδου από το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας και είπε δημόσιο ότι είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Πέρασαν μέρες από τότε.
0: Είχαμε και πολιτικές δηλώσεις.
1: Και πολιτικές δηλώσεις, ναι. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ, ξέρεις, έχεις κάτι.
0: Όχι, εγώ, Βασίλη, δεν έχω ρεπορτάζ από την αστυνομία και πώς εξελίσσονται οι έρευνες, αλλά αυτό που επισημαίνεις είναι και δική μου απορία. Γιατί έχει περάσει 8 μέρες τώρα και δεν έχουμε κάτι κάποιο νεότερο, ενώ αρχικά είχε δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση ότι είναι θέμα ορών, κάποια στιγμή είχε διαρρεύσει ότι θα είναι τουλάχιστον η ταυτοποίηση των δραστών. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχουμε μάθει ότι έχει. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχω εγώ να σας μεταφέρω από την πορεία των ερευνών.
1: Ναι. Η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη θεωρείς ότι σηματοδοτεί κάτι πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα?
0: Ναι, σίγουρα. Η παρουσία και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχουν και τους πολιτικούς συμβολισμούς αναφορικά με το ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα και ότι πρέπει η απάντηση σε αυτά, σε κάθε περίπτωση, να είναι απόλυτη.
1: Ξέρεις γιατί στο ρωτώ αυτό?
0: Όλο το πολιτικό δυνάμεν. Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης δίνει το παρόν. Ο κ. Τσίπρας δεν το δίνει το παρόν όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και ο κ. Τσίπρας ενδεχομένως.
0: Για λόγους πολιτικού συμβολισμού, σίγουρα.
1: Βέβαια. Γιατί ο πολιτικός συμβολισμός πολλές φορές είναι και ουσιαστικός συμβολισμός. Δηλαδή για την τρομοκρατία, τα κόμματα του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού τόξου πρέπει να έχουν την ίδια άποψη. Δεν νομίζω ότι διαφέρουν οι απόψεις τους. Εδώ τώρα, παρά το ότι αποδοκιμάστηκε 100% η ενέργεια από το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, δεν το συζητάμε. Η ενέργεια, η τρομοκρατική ενέργεια, αλλά παρόλα αυτά δεν δίνει το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας, ενδεχομένως αξιολογεί τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχουμε το οτιδήποτε νεότερο που θα προκύψει σε έρευνα, θα ξαναμιλήσουμε, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και από την Κοζάνη, όπου σε μία ώρα και ένα τέταρτο θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για την Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, θύματος τρομοκρατίας. Έτσι, είναι θύμα τρομοκρατίας. Έτσι, καθαρές κουβέντες από μένα. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε τόσο καθυστέρηση. Θα μου πει κάποιος, 8 μέρες είναι τόσο αργά για τη σύλληψη των δραστών? Όχι, δεν είναι. Μπορεί να γίνει και σε 10 μέρες και σε 15 μέρες και σε ένα μήνα και σε ένα χρόνο ενδεχομένως. Αλλά σύσσωμος το υγιές κομμάτι και της πολιτικής και της

κοινωνίας. Είχαμε πει και το είχα πει και εγώ τότε την ημέρα της επίθεσης, ότι οι δράστες πρέπει να συλληφθούν πάρα αυτά, χθες αν ήταν δυνατόν. Όταν υπάρχουν κάμερες οι οποίοι τους έχουν εντοπίσει με τις κάμερες. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η ελληνική αστυνομία? Ερωτήματα θέτω. Γιατί η κυρία Δημουλίδου είπε ότι θα είναι θέμα ωρών την επόμενη μέρα της επίθεσης και πέρασαν 8 μέρες, δεν ήταν θέμα ωρών τελικά, είναι θέμα ημερών. Και αν περάσουν κι άλλες 8 μέρες, θα είναι θέμα πολλών ημερών. Ελπίζω και εύχομαι να γίνουν άμεσα οι ανακοινώσεις. Άμεσα οι ανακοινώσεις, να εντοπιστούν οι δράστες και αν θέλετε και την άποψή μου, είναι προσωπική άποψη αυτή, την καταθέτω όμως και αναλαμβάνω την ευθύνη, να σαπίσουν στη φυλακή. Διότι εδώ όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, δεν υπάρχει μπαίνω μέσα και σε ένα χρόνο είμαι έξω. Αυτά δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν. Με συγχωρείτε πολύ. Η δημοκρατία σίγουρα δεν εκδικείται. Είναι πολίτευμα το οποίο συγχωρεί, αλλά μέχρι ενός σημείου. Έτσι. Θα συγχωρέσει αφού επιβληθούν και οι αντίστοιχες ποινές. Όταν κάνεις ένα φόνο εμψυχρό, δεν βγαίνεις ένα χρόνο και σε δύο χρόνια έξω. Μένεις καμιά τριανταριά χρονάκια μέσα. Έτσι, για να συνέλθεις. Να φας τη μισή σου ζωή στη φυλακή, να συνέλθεις και μετά να βγεις. Και αν πρέπει να βγεις και τότε. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω, νομικά σπούδασα, είχα καθηγητές ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ ευαίσθητοι, αλλά ήταν σε άλλες εποχές, με τις ποινικές καταδίκες, αλλά η κατάσταση με την τρομοκρατία πρέπει να είναι παραδειγματική, έτσι. Και ειδικά με τα γκαζάκια, δεν μπορεί ο άλλος. Μέχρι τώρα υπήρχε η λογική της ατιμωρησίας με τα γκαζάκια. Σου λέει, γκαζάκια τώρα, εντάξει. Βάζανε γκαζάκια αβέρτα, παντού. Και τίποτα. Ούτε συλλαμβάνονταν, ούτε τίποτα. Και να που έγινε το κακό.

0: Λοιπόν, αυτά και για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι διαβάζω εδώ, διαβάζω. Φουντώνει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ χτυπούν 90 στόχους στο Ιράν. Ο Τραμπ που τα έκανε και εκεί, να μην πω τι τα έκανε, λέει τώρα δεν ξέρω να αξίζουν συμφωνία. Με συγχωρείς πολύ, τη μια τους απειλείς, τη μια λες τέλος η εκεχηρία, την άλλη εξαπολύεις πυράβλους και την άλλη λες ότι δεν ξέρω να αξίζουν τη συμφωνία Donald Trump. Δεν ξέρω δηλαδή. Βέβαια οι αγορές πετρελαίου παραμένουν ψύχρεμες παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Μόνο εδώ η βενζίνη ξαναπαίρνει την ανηφόρα. Σήμερα την είδα 1,94. Αύριο μπορεί να έχει και πάνω από 2 ευρώ. Εδώ γίνεται πάρτι. Τη στιγμή που χθες, την ημέρα που έγινε χαμός με τα ξένα χρηματιστήρια κτλ. Το βαρέλι, το πετρέλαιο έφτασε 78,8 δολάρια το βαρέλι. 78,8 δολάρια και η τιμή στην Ελλάδα της βενζίνης 1,94 στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 2 ευρώ στα νησιά. Αν δηλαδή φτάσει 100 δολάρια το βαρέλι, πόσο θα φτάσει η τιμή της βενζίνης? Ρωτώ τώρα εγώ έτσι. Να συνομιλήσουμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή? Δεν έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση σήμερα με όλους τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για τα ζητήματα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα της χθεσινής σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ αν είναι αυτό το οποίο πρέπει να μας ικανοποιεί. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μας ικανοποιεί, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Παρόλα αυτά, μου άρεσε η αντίδραση του υπουργού, του υφυπουργού, του κυρίου Χατζηβασιλείου, που θύμισε κάποια πράγματα στον πολύ υπουργό Τούρκο των Εξωτερικών για την Κύπρο και για τα καταχόμενα. Η αντίδραση του Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού της χώρας, ήταν προσεκτική και ορθώς ήταν προσεκτική κατά την άποψή μου. Διατήρησε χαμηλούς τόνους αποφεύγοντας την κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία και η αντίδραση του Ερντογάν από ένα σημείο και μετά έτσι ήταν, αλλά οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και ποια είναι η δουλειά τους? Να πάρουν το πράσινο φως για τα F. Ναι, έχουμε τη τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Τόσιο, δεν τον έχουμε. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι η αντίδρασή τους πρέπει να είναι, θέλουν να πάρουν το πράσινο φως για τα F-35. Αυτό, η Αθήνα δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει αυτή τη στιγμή σε μια αντιπαράθεση με την Τουρκία, και γιατί είναι τουριστική περίοδος και για την μία χώρα και για την άλλη, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και για την Τουρκία, και γιατί πολύ περισσότερο δεν θέλει εν μέσω προεκλογικής περίοδου, διότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε προεκλογική περίοδο στη χώρα. Είτε οι εκλογές γίνουν Σεπτέμβριο, είτε γίνουν Οκτώβριο, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. Από Σεπτέμβριο, μετά την έκθεση, η χώρα θα είναι σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και δεν θέλει να έχει εντάσεις αυτή η ιστορία, και ορθώς δεν θέλει να έχει εντάσεις. Το επόμενο τουλάχιστον οκτάμινο, αν τελικά οι εκλογές γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, και με δεδομένο ότι δεν θα έχουμε και κυβέρνηση αμέσως. Καταλαβαίνετε ότι σε μια περίοδο ακυβερνησίας οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ένας από τους λόγους που μπορεί να επισπεύσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης είναι και αυτός, οι εθνικοί λόγοι. Διότι έχουμε πολλά, είναι στην τελική ευθεία η ιστορία στο Αιγαίο με την Τουρκία. Δεν ξέρω πού θα πάει η κατάσταση με τα F-35. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο οι Τούρκοι όντως προωθούν ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θερμό επεισόδιο πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σταθερή, ενισχυμένη και δεν θα υπάρχει πολιτική ανομαλία στον τόπο, κατά την άποψή μου. Έτσι. Σταθερή κυβέρνηση μπορεί να είναι και μια κυβέρνηση και συνεργασίας, δεν το αμφισβητώ αυτό. Ίσα-ίσα μπορεί να είναι πολύ πιο σταθερή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων, μια κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία θα έχει παραδείγματος χάρη 180 βουλευτές από τη συνεργασία δύο ή περισσότερων κομμάτων και θα υπάρχει μια συνένεση στα εθνικά θέματα και μια αντιπροσωπευτικότητα του πολιτικού συστήματος σε αυτή. Ίσως γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση κρατά χαμηλά τον πήχη. Εμένα πάντως η εικόνα αυτή η οποία είδα χθες με τον Ερντογάν αγκαζέ με τον Τραμπ και να πλέκει το εγκόμιό του τόσες φορές ο Τραμπ και να μην κοιτάζει καν τον πρωθυπουργό της χώρας της Ελλάδος, της δικής μας χώρας, το Μητσοτάκη, ούτε καν το κοίταξε. Κάποια στιγμή ήταν όλοι μαζί και έψαχνε μια κυρία, δεν ξέρω ποια ήταν αυτή, ήταν ακριβώς από πίσω του και ούτε καν το χαιρέτησε και τον κοίταξε. Δείχνει ότι ο Τραμπ αγνοεί πλήρως το Μητσοτάκη, πλήρως, εν αντιθέσει με τον Ερντογάν που του κάνει χαρούλες. Και όχι απλώς του κάνει χαρούλες, του πλέκει δημόσια το εγκόμιο, λέει ότι συνέβαλε πάρα πολύ, λες και εμείς δεν συμβάλαμε. Και στην ουσία προαναγγέλει ότι θα του κάνουν το χατήρι, λέγοντας ότι δεν μπορώ να το. Είναι σαν να του είπε το Ερντογάν χθες, δεν μπορώ να στο κάνω τώρα το χατήρι, θα στο κάνω σε εύλογο χρόνο. Ποιος είναι αυτός, θα σου το πω. Μπορεί να του το είπε κιόλας κατηδίαν και απλά δεν το είπε δημόσια. Ενδεχομένως να το κάνει πάντως χάρη στα τέλη του χρόνου, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο στην Αμερική, και ενδεχομένως μετά τις εκλογές και στην Ελλάδα. Και το τοπίο, αν τελικά οι εκλογές γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην Ελλάδα, μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει οριστικοποιηθεί σχετικά με τη νέα κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. Είτε είναι κυβέρνηση αυτοδύναμη, είτε είναι κυβέρνηση συνεργασίας δύο υποσυντερών κομμάτων. Και να πω και δύο κουβέντες, γιατί τον κύριο Τασιό δεν μπορούμε να το βρούμε, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι συνεννοηθήκαμε μαζί του. Και ξέρετε, όταν συνεννοούμε με έναν άνθρωπο για να βγει και δεν βγαίνει, εμένα μετά αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για να μην ξαναβγεί. Συγγνώμη που το λέω, αλλά όταν συνεννοείσαι και λες ότι παρατέταρτο παρά δέκα θα είσαι στον αέρα, κάνουμε και εμείς τον προγραμματισμό μας και εξαφανίζεται. Πολύ πιθανό να μην ξαναβγεί ο κύριος Τασιός. Λοιπόν, στο FM 100. Εντάξει, δεν μπορούμε να παίζουμε. Έχουμε κι εμείς την αξιοπρέπειά μας. Πάμε παρακάτω. Κατερίνα Νατοπούλου, όπως το συζητήσαμε με τη Γεωργία Σαδανά. Κατά την άποψή μου, η Νατοπούλου έκανε αυτό που έκανε, γιατί είναι προφανές ότι και η ίδια θεωρεί ότι δεν μπορούσε να πάει άλλο η κατάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι, και γι' αυτό ας το πούμε, θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει και το παίζει καλά το πολιτικό παιχνίδι, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι είναι πολιτικόν από πολύ μικρός, γεννήθηκε μες στην πολιτική, το λέει και στο βιβλίο του άλλωστε, και από μικρός γεννήθηκε σε ένα πολιτικό περιβάλλον, με το οποίο εγώ προσωπικά διαφωνώ, τον κύκλο του δηλαδή και όλα αυτά τα οποία κάνει, αλλά παρόλα αυτά μπορώ να το καταλάβω, διότι όταν γεννιέσαι σε ένα πολιτικό περιβάλλον, είτε είναι αυτοδεξιό, είτε είναι αριστερό, είτε είναι κεντροδεξιό, είτε είναι ό,τι είναι, είσαι πολιτικόν. Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι πολιτικόν. Έχει μάθει από μικρός να σκέφτεται και να δρά πολιτικά. Αυτό του το πιστώνω και είναι ένα από τα πλεονεκτήματά του. Γι' αυτό έχει κάνει κινήσεις, οι οποίες είναι κινήσεις ηγετικές σε πολλές περιπτώσεις. Δεν του βγήκανε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Ή να σας πω και κάτι. Γιατί λέμε δεν του βγήκανε. Ο Τσίπρας πήρε ένα κόμμα του 5% το ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε. 5% ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλαβάνο. Και το εκτόξευσε στο 36%. Ξέρετε άλλο αντίστοιχο κόμμα. Το μόνο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί με το επίτευγμα αυτό του Τσίπρα είναι το ΠΑΣΟΚ της ίδρυσής του και της εξέλιξής του. Το ΠΑΣΟΚ στην ίδρυσή του, του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε πάρει 11% στις εκλογές του 1974 και στις εκλογές του 1981 εκτοξεύτηκε στο 48%. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορείς να το συγκρίνεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα σταθερό, που ποτέ δεν έπεσε εκτός από μία περίπτωση με το Σαμαρά τότε, που ήταν περίπτωση ειδικών συγκυριών. Στο 19% είχε πέσει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές. Σε άλλες εκλογές ποτέ δεν έπεσε κάτω από το 30%. Ακόμα και σε μεγάλες ήττες του κόμματος, όπως τη μεγάλη ήττα του 1981 του Ράλι από τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 36%. Δεν είναι κόμμα δηλαδή που από το 5 βρέθηκε στο 35 ή από το 11. Η Νέα Δημοκρατία όταν ιδρύθηκε πήρε 54% επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι σταθερά κόμμα εξουσίας, με σταθερά ποσοστά. Η βάση αυτού του κόμματος είναι σταθερή. Όταν λοιπόν παίρνεις ένα κόμμα από το 5% και το απογειώνεις στο 36%, γίνεσαι κυβέρνηση με ένα σωρό αδαείς και ανθρώπους οι οποίοι πελαγοδρομούσαν και κάναν όνειρα, ας το πούμε, θερινής νυχτός, και νόμιζαν ότι όλη η Ευρώπη θα ασχοληθεί με την Ελλάδα. Λες και η Ελλάδα, ας το πούμε, ήταν το επίκεντρο. Και φάγαμε αυτά τα οποία φάγαμε, ας το πούμε. Τις ήττες τις οποίες φάγαμε και τις οποίες τις πληρώσαμε και τις ξαναπληρώσαμε. και ανάγκασαν και τον ίδιο τον Τσίπρα να ξαναυπογράψει μνημόνιο. Όταν υπογράφεις μνημόνιο, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και κυβερνάς 4-5 χρόνια, πόσα κυβέρνησε, 4,5 για την ακρίβεια, και στις εκλογές, το κόμμα σου στις πρώτες εκλογές του 2019 παίρνει ένα ποσοστό της τάξης του 28%, με συγχωρείτε πολύ, σημαίνει ότι έχεις μια μεγάλη αποδοχή σε ένα κομμάτι το οποίο είναι παγιωμένο. Στις δεύτερες εκλογές του 2023, εκεί ήταν η αποδόμηση πλήρη του Τσίπρα. Αυτό που ο Τσίπρας έπρεπε να κάνει, που το κάνει τώρα, έπρεπε να το κάνει το 2019. Δεν το έκανε. Έμεινε με αυτούς που έμεινε, με όλα αυτά τα άτομα τα οποία μπορεί να είναι σε ένα δωμάτιο κλεισμένοι 24 ώρες, να μιλάνε και να μην καταλήγουν πουθενά. Αριστερά των αμφιθεάτρων της δεκαετίας του 80 και του 70. Αυτή είναι αριστερά, έτσι όπως ζυμώθηκε σήμερα. Λοιπόν, τέτοια αριστερή είναι όσοι απέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσίπρας μπούχτησε ο άνθρωπος και σου λέει, εντάξει, πάλι όταν κατέβηκε στις εκλογές του 2023, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν γύρω στο 20%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να έχει στις δημοσκοπήσεις 1,5%. Με συγχωρείτε, φταίει ο Τσίπρας γι' αυτό όταν έφυγε. Δεν φταίει ο Τσίπρας γι' αυτό. Και τώρα κάνει κάτι καινούριο. Έχει και ένα δεύτερο πλεονέκτημα ο Τσίπρας. Ποιο είναι το δεύτερο πλεονέκτημά του? Ότι ως πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο προκαλεί συμπάθεια. Είτε συμφωνείς μαζί του είτε διαφωνείς μαζί του. Τον βλέπεις και, και με αυτά έτσι πως εκφράζεται, όπως σου μιλάει, όπως μιλάει δημόσια, έχει μία ταπεινότητα, έχει μία λαϊκότητα. Αυτά πρέπει να του τα πιστώσουμε. Απ' την άλλη, θα μου πει κάποιος, κυβέρνησε, είδαμε τι έκανε στη χώρα. Θα πει κάποιος, είναι λαϊκιστής. Θα πει κάποιος άλλος, αυτή είναι η ηθική του. Ένα κόμμα το οποίο, από το οποίο αποχώρησε στη συνέχεια να είναι η πάρτη του μόνο. Όλα να τα συζητήσω επ' αυτού. Και αυτά έχουν δόσεις αληθείας και πολύ μεγάλες δόσεις αληθείας. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΕΛΑΣ, δεν υπάρχει ό,τι υπάρχει. Υπάρχει Τσίπρας στην κοινωνία έξω. Γι' αυτό και ο Τσίπρας με το καλημέρα έχει 17-18%. Πόσο μπορεί να φτάσει, δεν το ξέρω. Αλλά όταν ο Τσίπρας με το καλημέρα έχει 17-18% και ο Ανδρουλάκης τόσο καιρό αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης μένει στο 11%, με συγχωρείτε πολύ, στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να το ξανασκεφτούν το θέμα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Όχι κάτι, πολλά δεν πάνε καλά. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Καθαρός ο δρόμος στο ρεύμα προς τα δυτικά. Μικρο καθυστερείς κατά διαστήματα στο αντίθετο ρεύμα. Καλύτερη εικόνα και εντός πολυδομικού συγκροτήματος με την Κωνσταντίνου Καραμαλίνα ο δρόμος με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Ενώμαλα εξελίσσεται η κυκλοφορία στο κέντρο. Χαμηλών κατά διαστήματα ταχύτητες και στα δυτικά. Στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Όσον αφορά στη Μουδανίων, παραμένουν τα προβλήματα στο κόκκινο δρόμο μέχρι το Νέο Ρίσιο, λόγω κενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στον κόμβο του Ρησίου, με ένα γεωταχή να παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα και να δυσχεραίνει την κυκλοφορία. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου ετοιμάζονται να πούν το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά τη φωνική εμπριστική επίθεση της περασμένης εβδομάδας στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη Κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και εκπροσώπων των κομμάτων, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στην εξωδιοκολουθία θα παραστεί και η κόρη της Εκλυπούσας, Αφροδίτη Νέστορα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναρρώσει ακόμη και νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Παπα-Νικολάου. Θα μεταβεί με λευκό ταξί στον Ιερόνο Αγίου Νικολάου και μετά την εξωδιοκολουθία θα επιστρέψει στο νοσοκομείο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στον ασπρόπυργο για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε επαγγελματικό χώρο στη Σύμβολη των Οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι σε Αττικών και Θριάσιο, ενώ ο πολυτραυματίας ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Πληροφορίες που μεταδοσιέρεται αναφέρουν ότι στον προάβλιο χώρο υπήρχε και βιτιοφόρο με προπάνιο και ότι ακούστηκαν εκρήξεις. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε πριν επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, στην πρώτη παθολογική κλινική, και οδήγησε στην προληπτική εκένωση του νοσοκομείου. Από το Σισμανόγλιο, ο Αδόνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για προφανή εγκληματική ενέργεια και παρολίγον εθνική τραγωδία, που ξεκίνησε από το στρώμα ενός 72χρονου ασθενή, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι του και προστήθηκε από την Ελλάς, ενώ ερωτηθείς για 90χρονη επίσης ασθενή που υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τη φωτιά. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση και την πρόθεση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29% καταγράφει πανελλαδική έρευνα της Αμαρμπή. Δεύτερη δύναμη Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα με 17,6% και στην τρίτη θέση το Πασόκ Κινάλ με 11,1%. Μπροστά και σε αυτή την έρευνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Τη θέση της Ελλάδας στην αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από την Άγκυρα με το πέρας της νόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι, κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει και επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της γείτονος στο πρόγραμμα των F-35. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Ανατοπούλου λίγες μέρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Την έδρα αναμένεται να καταλάβει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων και τη σχετική δήλωση στο Μητρό που έχει δημιουργηθεί, καθώς με τροπολογία του Τάκη Θεοδωρικάκου δόθηκε και νέα παράταση έως τις 10 του μήνα. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ακούτε πάντα FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Σήμερα 5η, 9 Ιουλίου του 2026, με μια επικαιρότητα η οποία κινείται έτσι σε δυσάρεστο σκηνικό, όπως και να το κάνουμε όταν φεύγει ένας άνθρωπος και όταν γίνεται μια εξόδους ακολουθία, επικρατούν συναισθήματα δυσάρεστα και για τον κόσμο που παρίσταται σε τέτοιες εξόδιες ακολουθήσεις, αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί από τα μέσα ενημέρωσης. Και είναι λογικό το θέμα να έχει και χαρακτηριστικά πέρα από τα ανθρώπινα και τα οικογενειακά και πολιτικά χαρακτηριστικά όταν πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση η οποία έγινε στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε με Κοζάνη για να ακούσουμε Ευαγγέλη Πλάκα. Να πάω λίγο τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο πράγματι είναι εντυπωσιακό και πρέπει επί της ουσίας να η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει έστω και στο τέλος της θητείας της με έναν διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια τα οποία κυβερνά το τόπο. Πήρε την εντολή το 2023, μια δυνατή εντολή, ισχυρή εντολή, όταν σε ψηφίζει το 41% του ελληνικού λαού και έχεις αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 160 σχεδόν βουλευτών, είναι μια δυνατή εκλογή. Ο λαός σε ψήφισε για να κυβερνήσεις ισχυρά, δυνατά, αποφασιστικά και σε εμπιστεύτηκε γι' αυτό. Και ο λαός όταν ψηφίζει, ψηφίζει και για λόγους που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του, αλλά και για άλλους λόγους. Δεν είναι μόνο οι λόγοι της καθημερινότητας, είναι και πολλοί άλλοι λόγοι. Αλλά η καθημερινότητα πάντοτε παίζει σημαντικό ρόλο στις επιλογές του κόσμου. Ποια καθημερινότητα? Τι περιλαμβάνει αυτή η καθημερινότητα? Η καθημερινότητα περιλαμβάνει καταρχάς τα ζητήματα της οικονομίας. Όχι, ξέρετε, με τους αριθμούς έχουμε τόσο πλεόνασμα, τόσο έλλειμμα κτλ. Αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει: έχω αύξηση του μισθού μου, έχω αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός μου, έχω αύξηση των χρημάτων με τα οποία μπορώ να πορευτώ, μπορώ να αγοράζω φτηνά και καλά, μπορεί να με τσακίζει η ακρίβεια στην καθημερινότητά μου, μπορώ να πηγαίνω στο κρεοπωλείο και να μην βλέπω τιμή μοσχαριού 22 ευρώ το κιλό, μπορώ να πηγαίνω στο ψαράδικο και να μην βλέπω τιμή μπαρμπουνιού 40 ευρώ το κιλό, μπορώ να πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ και να μην βλέπω ας το πούμε τιμή φρούτων, κερασιών, παραδείγματος χάρη, στα 4, 4,5, 5 ευρώ το κιλό. Αυτό τον ενδιαφέρει τον πολίτη όσον αφορά την καθημερινότητα στο ζήτημα της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της ακρίβειας. Σε αυτό η κυβέρνηση 3 ολόκληρα χρόνια κυβερνητικής θητείας συμπληρωμένα έχει αποτύχει παταγωδός. Μακάρι να γίνουν βήματα έστω και αργά, καλύτερα αργά παρά ποτέ, έστω και στο 4ο χρόνο που μπήκαμε της κυβερνητικής θητείας, όσο κρατήσει αυτός, είτε κρατήσει 3 μήνες, είτε κρατήσει 8 μήνες, είτε κρατήσει 10 μήνες. Οι εκλογές το αργότερο Απρίλιο του 2027 θα γίνουν. Μακάρι, έστω και στο τέλος της θητείας, εγώ δεν θα πω ότι το κάνει για προεκλογικούς λόγους, δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Μακάρι από το Σεπτέμβριο όπως δεσμεύτηκαν να έχουμε μειώσεις τιμών. Αμφιβάλλω γι' αυτό. Και όταν οι τιμές είναι ακριβές, τι εκτοξεύεται? Ο πληθωρισμός. Είναι δυνατόν να είμαστε στις πρώτες χώρες του ΟΣΑ και στις πρώτες χώρες της Ευρώπης σε πληθωρισμό? Είναι δυνατόν στην Ελλάδα ο πληθωρισμός να είναι στο 4%, σχεδόν στο 3,9%, και στη Γαλλία που δανείζεται, που το έλλειμμά της εκτοξεύεται καθημερινώς, ο πληθωρισμός είναι στο 2%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Να πάρει τηλέφωνο ο Μητσοτάκης στο Μακρόν και να τον πει: έλα εδώ, αγαπητέ, με τον οποίο έχει και πολύ καλές σχέσεις, τι έχεις κάνει και ο πληθωρισμός σου είναι στο μισό σε σχέση με μένα, με τη δική μου τη χώρα? Και θα το απαντήσει ο Μακρόν κατάλληλα το Μητσοτάκη τι έχει κάνει. Και γιατί αυτά τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά της Ευρώπης στη γαλλική οικονομία και στην ελληνική οικονομία? Και ονόητο. Και γιατί δεν τολμά επιτέλους η ελληνική οικονομία να κάνει κάτι διαφορετικό, η ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετικό από τη γνωστή τακτική? Ποια είναι η τακτική
Η τακτική είναι: παίρνω έσοδα από τα καύσιμα, δεν τολμώ τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πληρώνει ο Έλληνας 2 ευρώ την βενζίνη και εντάξει, έχω πλεονάσματα. Και που έχεις πλεονάσματα, και τι έγινε, θα μου πεις, είσαι υποχρεωμένος να έχεις πλεονάσματα. Γιατί η Γαλλία δεν είναι υποχρεωμένη να έχει πλεονάσματα με τόσα δανεικά που έχει πάρει και με τέτοια ελλείμματα? Γιατί αυτή η αντιμετώπιση? Να κάνεις μια άλλη αντιμετώπιση, να ζητήσεις από τη στιγμή που λες ότι είσαι μια δυνατή οικονομία, αυτό δεν μας λέει η κυβέρνηση. Έχω μια δυνατή οικονομία. Να ζητήσεις αναπροσαρμογή των συμφωνιών που έγιναν. Γιατί να έχεις 3% έλλειμμα, 3,5% πλεόνασμα, συγγνώμη, κάθε χρόνο και να μην το πας στο 1,5%. Όταν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία το έλλειμμα είναι 6%. Εκεί σε θέλω ως ηγέτη. Να πεις, έλα εδώ. 6% Γαλλία, Ιταλία πόσο έχουνε και εγώ πρέπει να έχω 3,5% έλλειμμα και εγώ πρέπει να έχω 3,5% πλεόνασμα? Όχι κύριε, δεν το δέχομαι αυτό. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη η οποία με αντιμετωπίζει ισότιμα. Δεν λέω και εγώ να έχω έλλειμμα 6% και να γυρίζω σε άλλες εποχές, αλλά γιατί να έχω 3,5%? Θέλω να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Για να το κάνω αυτό θέλω μια ευκαιρία να το δοκιμάσω τουλάχιστον. Μπορεί το πλεόνασμα μια χρονιά να μην είναι 3,5%, να είναι 1,5%. Αλλά θα ελαφρύνω τους πολίτες μου. Γιατί δεν το κάνεις κύριε Μητσοτάκη αυτό? Εδώ χωρεί με μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά ο πληθωρισμός δεν μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύεται έτσι. Να έχεις 1,1% πάνω από το μέσο όρο του πληθωρισμού της Ευρωζώνης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μια οικονομία, για να πεις ότι είναι σε καλά χέρια, δεν είναι ευημερή μόνο με βάση τα νούμερα του πλεονάσματος και του ελλείμματος. Ευημερή και με βάση τις επενδύσεις, οι οποίες δεν είναι και αυτές οι οποίες περιμένουμε. Δεν έχει και η χώρα, βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και σωστός και αντικειμενικός, την εικόνα που είχε το 2019 σε επενδυτικά κίνητρα. Δεν το συζητάμε. Εκεί ήταν η απόλυτη αποτυχία των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όντως έχουν γίνει περισσότερες επενδύσεις αυτή την εφταετία σε σχέση με την τετραετία 2015-2019. Αλλά τι επενδύσεις να γίνουν το 2019 όταν έκλεισαν τις τράπεζες το 2015 και έκαναν αυτά τα οποία έκαναν και φορολόγησαν τους πάντες και τα πάντα. Μέχρι και την ανάσα μας φορολόγησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ υποτίθεται ότι εκφράζεις κάτι διαφορετικό και με αυτό εξελέγεις. Σου έδωσε ισχυρή εντολή και το 19 και το 23 ο ελληνικός λαός, διότι είπες ότι θα μειώσεις τους φόρους. Έκανες κάποιες μειώσεις φόρων. Δεν τα ισοπεδώνω. Μου έλεγε χθες ένας φίλος μου, ελεύθερος επαγγελματίας, λοιπόν, ο οποίος ήταν συνεπής στις φορολογικές του δηλώσεις και μου λέει: εγώ είμαι, ό,τι βγάζω το δηλώνω. Επί ΣΥΡΙΖΑ δήλωνα 100.000 ευρώ εισόδημα και πλήρωνα 20.000 φόρο. Τώρα επί Νέας Δημοκρατίας δηλώνω 100.000 ευρώ εισόδημα και πληρώνω 2.000 ευρώ φόρο. Τι να ψηφίσω, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα ή Μητσοτάκη? Θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχει μία λογική αυτό το οποίο λέει. Όντως εκεί μείωσε τους φόρους. Αλλά στους έμεσους φόρους δεν μείωσε τίποτα. Δεν μείωσε τίποτα. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να πληρώνουμε τα καύσιμα όπως τα πληρώνουμε. Υπάρχει θέμα εδώ. Υπάρχει θέμα και πρέπει να το δούμε. Να το δουν στην κυβέρνηση. Διότι το να πάρεις έτσι, να ονειρεύεσαι αυτοδυναμία με τέτοια καθημερινότητα και με τόσες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες απέναντί σου, νομίζω ότι είναι δύσκολη υπόθεση αυτή, είναι όνειρο θερινής νυχτός. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά και πάλι μαζί με συνταξιούχους. Με θέμα για τους συνταξιούχους θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Χατζόπουλο, τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων. Πάμε τώρα κάπου πιο καλοκαιρινά, πιο όμορφα, πιο ειδηλιακά, αλλά και κάπου που προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια εικόνα η οποία προκάλεσε όλο το νησί. Αναφέρομαι στην Σαντορίνη. Και θα φιλοξενήσω τις απόψεις του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, του Αντιπροέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, του κυρίου Ανδρέα Πατινιώτη, σχετικά με ένα θέμα που προέκυψε με τη γνωστή, με το επίμαχο βίντεο της Τριβάνκο, που όπως υποστηρίζει όλο το νησί, έπληξε την εικόνα της Σαντορίνης. Καλημέρα σας κύριε Πατινιώτη, τι κάνετε, πώς είστε, από Θεσσαλονίκη?
1: Καλή σας ημέρα από την ηλιόλουστη στη Σαντορίνη. Είμαστε πολύ καλά, ευχαριστούμε.
0: Τι καιρό κάνει, φανταστικό.
1: Έχουμε εδώ που λέμε μπονάτσα, έχει λαδιά σήμερα. Είναι πολύ όμορφα.
0: Είναι όμορφα, πόσο θα θέλαμε να είμαστε εκεί. Έχει τουρίστες.
1: Έχει εδώ και περίπου 10-15 μέρες έχει αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί επισκέπτες στο νησί. Βλέπουμε μια πιο μεγάλη κίνηση, ούτως ή άλλως Ιούλιος είναι. Σίγουρα δεν είναι από τις σεζόν που περιμένει η Σαντορίνη να έχει, είναι πιο πεσμένα τα πράγματα.
0: Γιατί φέτος, και... γιατί μας το ξαναείπαν εδώ με το νησί που μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες, γιατί δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη ροή τουριστών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά για όλη την Ελλάδα, θεωρώ ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα με τον πόλεμο κάτω στα στενά και όλη αυτή την παγκόσμια αναταραχή που υπάρχει με τους πολέμους, έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ ο κόσμος και έχουν και καταφεύγουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, της last minute όπως λέμε στην τουριστική ορολογία, όπου το νησί δουλεύει με κρατήσεις last minute. Σίγουρα σε κάποιο βαθμό έχει επηρεαστεί ο επισκέπτης του νησιού για αυτές τις δονήσεις που είχαμε πέρυσι, όχι σεισμούς, τις δονήσεις που είχαμε, όσο να έχει επηρεαστεί ο κόσμος, και θεωρούμε ότι αυτά τα βία έχουν συμβάλει στο να μην έχει τόσο αυξημένη ροή κρατήσεων φέτος η Σαντορίνη, αλλά και γενικότερα ο τουρισμός στην Ελλάδα κατά την προσωπική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Τώρα με την Τριβάνκο τι ακριβώς έγινε, για πέστε στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η Ένωση Ξενοδόχων έπρεπε να αντιδράσει άμεσα, γιατί θεωρούμε ότι η εικόνα της Σαντορίνης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με τρόπο που δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις.
0: Τι έγινε, τι έκαναν δηλαδή?
1: Δημιουργήθηκε ένα βίντεο AI το οποίο έδειχνε το νησί με τεράστιο συνωστισμό και απέτρεπε τον κόσμο να έρθει στη Σαντορίνη και να πάει στη Μήλο. Φυσικά δεν συζητάμε ότι η Μήλος είναι ένας υπέροχος προορισμός, αλλά αυτό που μας ενόχλησε είναι ότι δεν μπορείς να αποτρέπεις έναν προορισμό με λανθασμένες και ψευδείς ενημερώσεις προς τους επισκέπτες και να προτείνεις κάποιον άλλον υπέροχο προορισμό όπως είναι η Μήλος. Δεν συζητάμε για τον προορισμό που προτείνει η Τριβάκο, μιλάμε για τον τρόπο που κάνει δυσφήμιση σε έναν προορισμό όπως είναι η Σαντορίνη για να προβάλλει κάποιον άλλον υπέροχο προορισμό της Ελλάδας μας, των Κυκλάδων μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Ένωση Ξενοδόχων, η Διοίκηση Ένωσης Ξενοδόχων ήταν άμεση η αντίδρασή μας, γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τη φήμη του προορισμού και να διασφαλίσουμε την προβολή του, τη σωστή προβολή του νησιού μας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν...
0: Δηλαδή στην ουσία με το συνωστισμό ήθελα να πούνε ότι στη Σαντορίνη τα πράγματα είναι λίγο πιο προβληματικά και δεν μπορείτε να απολαύσετε διακοπές, ενώ στη Μήλο είναι πιο γαλήνια και ήρεμα αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ήθελαν λοιπόν μέσα από μια δυσφήμιση του νησιού να αποτρέψουν τον κόσμο από τη Σαντορίνη και να το στείλουν σε κάποιο άλλο προορισμό. Εμείς δεν είμαστε ούτε σαν την Βενετία με το συνωστισμό και την όλη αυτή την κακομεταχείριση που έχει ο κόσμος. Η Σαντορίνη είναι ένας προορισμός όπου είναι παγκόσμιος προορισμός και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αποτρέψουν τον κόσμο να έρθει. Δεν ισχύουν αυτές οι εικόνες, γι' αυτό και όταν εμείς απευθυνθήκαμε στην Τριβάγκο, εννοείται ήταν άμεση η απόσυρση του βίντεο και η δημόσια συγγνώμη της, έτσι. Είναι πράγμα που μας ικανοποιεί, γιατί εμείς θέλαμε αμέσως να αποκατασταθεί η φήμη και φυσικά έχουμε μία σύσκεψη σε λίγη ώρα με τον CEO της Τριβάγκο για να συζητήσουμε διάφορα θέματα για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά που προέκυψε από αυτό το παραπλανητικό βίντεο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτό, λέτε, ή ήταν μια άτυχη στιγμή για την Τριβάνκο?
1: θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Τι κάνατε, τι κινήσεις κάνατε και τι σας απάντησαν?
1: Αυτό που σας είπα προλίγου, ότι αμέσως ζήτησαν δημόσια συγγνώμη μέσω του νομικού του τμήματος, η Τριβάγκο, και φυσικά απέσυραν το βίντεο, το οποίο και παραδέχτηκαν ότι ήταν δημιουργία AI. Και αυτή τη στιγμή, σήμερα κιόλας, έχουμε μία τηλεδιάσκεψη μαζί τους για να δούμε πώς μπορεί η Σαντορίνη να προβληθεί μέσα, δηλαδή να βγει κάτι υπέρ της Σαντορίνης.
0: Να επανορθώσουν δηλαδή.
1: Να επανορθώσει, ακριβώς. Έψαχνα τη λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Έψαχνα τη λέξη.
0: Εμείς ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να υπάρξει καλή τουριστική ροή και φέτος στην Σαντορίνη και να απολαύσει ο κόσμος. Ξέρουμε βέβαια ότι δυστυχώς οι Έλληνες δεν μπορούμε να έρθουμε εκ Σαντορίνη, ειδικά την περίοδο 15 Ιουλίου με τέλη Αυγούστου. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ και τα τελευταία χρόνια ο επισκέπτης έχει κάνει στροφή και σας πληροφορώ ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από άποψη κόσμου, η Σαντορίνη δεν βουλιάζει όπως βουλιάζει τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να βουλιάξει Ιούνιο και Σεπτέμβριο.
0: Όχι, δεν λέω ότι να βουλιάξει, για άλλο λόγο το είπα.
1: Και θα σας πω και το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Η Σαντορίνη έχει γίνει μία Σαντορίνη για όλα τα πορτοφόλια.
0: Τώρα, θέλω αυτό να το συζητήσουμε λίγο, έστω και γρήγορα. Γιατί υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι είναι πολύ ακριβό νησί και δεν είναι για τα βαλάντια του Έλληνα. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Σας απαντώ ότι μάλλον θα σας προκαλούσα με την πρώτη ευκαιρία να επισκεφτείτε πλατφόρμες μεγάλες που μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και πιστέψτε με, θα βρείτε καταλήματα για όλα τα πορτοφόλια, καταλήματα με υψηλές παροχές υπηρεσιών, γιατί η Σαντορίνη έχει επενδύσει πάρα πολύ στην παροχή υπηρεσιών του επισκέπτη, δηλαδή είναι αυτό που λέμε το value for money. Και πιστέψτε με, γιατί η Σαντορίνη δεν είναι μόνο η καλδέρα. Η Σαντορίνη έχει να αναδείξει υπέροχα χωριά, υπέροχα χωριά με φοβερές παραλίες, ιδιαίτερες παραλίες που με το μαύρο βότσαλο που δεν θα τις δει πουθενά άλλο στην Ελλάδα ο επισκέπτης, αλλά και για όλα τα πορτοφόλια. Και πιστέψτε με, όχι γιατί το λέω εγώ, με μία έρευνα να κάνετε θα το διαπιστώσετε και μόνος σας.
0: Μάλιστα, θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε για να δούμε συγκρίσεις.
1: Δεν διαφωνώ ότι τα προηγούμενα χρόνια η Σαντορίνη ήταν ένας ακριβώς προορισμός, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το βγάλουμε προς τα έξω.
0: Κύριε Πατινιώτη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Όλα να πάνε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να κλείσω ότι σαν ένας ξενοδόχων είναι ότι αυτό που υπερασπιζόμαστε πάντα, και δεν σας παίρνω άλλο από το χρόνο σας, η Σαντορίνη δεν χρειάζεται υπερβολές για να προβληθεί. Χρειάζεται αλήθεια, σεβασμό και μια σωστή παρουσίαση. Αυτό υπερασπιζόμαστε σαν ένας ξενοδόχων. Αυτό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε να τα αναφέρω στους ακροατές σας.
0: Μα έχετε μια τόσο ευλογημένη ομορφιά που, εντάξει, το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη είναι παράδεισος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Σαντορίνη είναι μια ευλογημένη ομορφιά για όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι μια πύλη εισόδους για όλους. Αυτό. Και σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας λόγια και για το χρόνο που μου δώσατε.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Πατινιώτη. Καλημέρα. Ευχαριστώ
1: Γεια σας,
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, τον Ανδρέα τον Πατινιώτη. Εδώ και κάνουμε εκπομπές, ενώ έπρεπε να είμαστε αλλού. Αλλά πού να είμαστε. Πού να πάμε, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα μείνουμε. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη μας βέβαια, πολύ ευλογημένο μέρος, αλλά κάποια στιγμή νιώθεις και μια κούραση όσο πλησιάζει προς την καρδιά του καλοκαιριού και έχεις ανάγκη να πάρεις ανάσες. Θα πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας με όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε και θα ξαναεπιστρέψουμε δρυμύτεροι. Αλλά έχουμε ακόμα μέρες και δρόμο που θα είμαστε μαζί στον αέρα του FM100. Τώρα πάμε στο θέμα που σας υποσχέθηκα για τους συνταξιούχους και γιατί η εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της κυρίας Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας εξιδίου δικαιώματος είναι ανεπαρκής. Έτσι θεωρεί το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Γιατί, κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα, τι κάνετε, πού είστε, σας βρήκαμε επιτέλους.
2: Κατά πρώτον, να είστε καλά και να έχουμε
0: καλημέρα. Έτσι πρέπει.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Το έχετε πάρει και εσείς στα χέρια σας. Στις 19 Μάη του 2026 καταθέσαμε επιστολή προς την Υπουργό στην κυβέρνηση και σε όλους τους βουλευτές και αιτιολογική έκθεση που λέμε ότι οι συντάξεις κυρίας εξιδίου δικαιώματος να παίρνει το 70% όλοι μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Και προσθέσαμε ότι αυτό πρέπει να ισχύει και για τον ΟΓΑ και μάλιστα για την ιστορία πιο πολύ. Στην αιτιολογική έκθεση που κάναμε είπαμε κάθε καταστατική διάταξη του τέος ΟΓΑ που ρυθμίζει διαφορετικά καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος. Και ήρθε η κυρία Υπουργός και μας είπε, που το έχετε κι εσείς είπε στη Βουλή, μας είπε κάτι απλό, ότι οι συντάξεις κυρίας μετά το θάνατο από 13/5 του 16 θα δίνεται το 70%. Και εμείς κάναμε, βάλαμε τρία ζητήματα. Πρώτον, γι' αυτό είπαμε τη λέξη ανεπαρκές. Οι συνταξιούχοι που ο θάνατος, εξιδίου δικαιώματος, που ο θάνατος έγινε πριν 13/5 του 16, γιατί τους βγάζεται απ' έξω? Αυτή η κατηγορία είναι 100.000 συνταξιούχοι. Δεύτερον, αυτοί οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, της κυρίας, που πάτε και τις δίνετε, αν είναι κάποιοι συνταξιούχοι και οι δύο του ΟΓΑ και γίνει ο θάνατος, κανονικά δεν δικαιούται σύνταξη. Και τι κάνε? Κάνε την έτσι να πάνε σύνταξη, τους βγάζει σύνταξη ο ΙΕΦΚΑ και μετά από τρία χρόνια του ζητάει αγριοστήτως καταπληθέντα. Και εμείς με τη διάταξη που προτείνουμε θα παίρνει το 70% και αυτή. Βάλαμε και ένα τρίτο θέμα. Λέμε, αυτή που έχει γίνει, έχει εφαρμοστεί ο νόμος του δημοσίου που είναι 8.500, γιατί δεν πάρουν τα αναδρομικά τους? Αυτά τα ζητήματα που βάλαμε και ταυτόχρονα κλείνοντας το θέμα αυτό, βάλαμε και το ζήτημα της επικουρικής συντάξης. Πρέπει να πάνε το 70%. Είναι ορισμένους που έχουν κοπήσει την τριετία, ορισμένους που δεν έχουν κοπήσει την τριετία. Άρα βάλαμε τα τέσσερα ζητήματα που πρέπει να απαντήσουν. Πρώτα πρέπει να απαντήσει η κυρία Υπουργός και ταυτόχρονα πρέπει να απαντήσει και η αντιπολίτευση, γιατί στη δημοκρατία υπάρχει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Και θέλουμε και τις θέσεις και της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Ωραία τα λέτε, αλλά το θέμα είναι να δούμε αν μπορούν να γίνουν όλα αυτά.
2: Γιατί δεν μπορούν?
0: Δεν λέω. Για μένα μακάρι να γίνουν. Γιατί αν θα τα κάνει η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση. Εδώ είναι το θέμα.
2: Πάντως να ξέρετε ότι η επιστολή που έχουμε φτιάξει για την αιτιολογική έκθεση μπορεί να την πάρει η κυρία Υπουργός, να την βάλει στη Βουλή, είναι έτοιμη αυτή η τροπολογία σε εισαγωγικά και να ρυθμιστεί όλο αυτό το κομμάτι εξιδίου δικαιώματος ή θανάτου.
0: Και τώρα, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, μπορεί και να γίνει και αυτό. Ότι είναι η εποχή που τα δίνουν όλα. Τα δίνουν όλα. Για να σας ξαναπάρουν την ψήφο σας, κύριε Χατζόπουλε, το συνταξιούχο εννοώ.
2: Ακούστε.
0: Να σας ξαναπάρουν και να πείτε Μητσοτάκης, καλός πρωθυπουργός, μπορώ να έχω τη σύνταξή μου εξασφαλισμένη, να ξαναψηφίσω Μητσοτάκη. Όπως έκανε η πλειοψηφία των συνταξιούχων στις προηγούμενες εκλογές.
2: Το έκανε, τώρα δεν το κάνει και θα σου πω και δεν το κάνει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Κάτσε να λύσουμε το πρώτο, το δικό μας. Εμείς, σαν δίκτυο και επειδή μας παρακολουθείτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, βάζουμε ζητήματα σοβαρά και είδατε κάτι άλλο. Πέστε μου, και δεν κατηγορώ κανέναν συνάδελφο, συνταξιούχο, σύλλογο ή ομοσπονδία, πέστε μου αν έχει πάρει κανένα τα θέματα που βάζουμε. Εμείς την προκαλέσαμε. Δεν το έλυσε η ίδια. Την προκαλέσαμε και δεν θέλει να το λύσει στο σύνολο των συνταξιούχων. Άρα είναι υποχρεωμένη να ψηφίσει τη διάταξη που έχουμε καταθέσει στη Βουλή, να λυθεί αυτό το μεγάλο κομμάτι συντάξεις δύο δικαιώματος, το 70% μέχρι που να φύγει ο δεύτερος από τη ζωή. Γιατί, όπως έχουν πει επανειλημμένα, είναι πληρωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές και σε αυτόν που έφυγε από τη ζωή.
0: Μάλιστα. Τώρα γιατί λέτε δεν θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Γιατί είπατε κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεν θέλετε να μιλήσουμε και πολιτικά, δεν έχω ένα πρόβλημα. Ακούστε κάτι. Με όλα αυτά που μας έχει πει τα ψέματα του κυρίου Μητσοτάκη συνταξιούχος, οι συνταξιούχοι έχουν καταλάβει τα πάντα. Άρα έχουν καταλάβει ότι, αν θυμάστε, το Μάη του 19 η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε τη 13η σύνταξη, την οποία η 13η σύνταξη είχε ψηφίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, την κατήργησε. Άρα από το 20, από το 20 μέχρι σήμερα μας χρωστάει 1,1 δις ήταν το κόστος επί 7 χρόνια, 7,7 δις. Το ξέρει ο κόσμος. Το ξέρει ο συνταξιούχος. Μόνο από αυτό, δεύτερον, το ότι δεν καταργεί την προσωπική διαφορά, την καταργεί από το χρόνο. Τα 3-4 χρόνια, γιατί να μην πάρουμε την αύξηση που έχει δοθεί στους άλλους συνταξιούχους. Εισφορά αλληλεγγύης, που τα λεφτά αυτά είναι στην Τράπεζα Ελλάδος. 13 δις. Γιατί να μην πάρουμε 781.000 συνταξιούχοι που κρατάνε εισφορά αλληλεγγύης. Βάζουμε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, είναι κακό που βάλαμε και είπαμε ότι πρέπει να επαναφέρουν το ΕΚΑΣ στους χαμηλούς συνταξιούχους που δεν έχουν να φάνε.
0: Όχι, διότι για όνομα του Θεού, τι κακό είναι. Πολύ σωστά το κάνετε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται.
2: Καθαρίτα, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί και εμείς, σιγά σιγά τώρα αν το είδατε, που βγήκε προς τα έξω η διαφωνία για την η ανεπαρκής εξαγγελία, όπως είπαμε, της κυρίας Υπουργού. Γίνεται χαμός στα τηλέφωνα, έρχεται κόσμος, αρχίζει πλέον και μαθαίνει και σε βάθος το κομμάτι των συνταξιούχων και κάτι άλλο. Επειδή είσαι γνώστης και έχεις ασχοληθεί με την ασφάλιση, για να καταλάβει ένας συνταξιούχος όλα αυτά που λέμε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όχι ότι είναι χαζή η ασφάλιση, πρέπει να ξέρεις για να βγάλεις συντάξεις. Όταν το 85 προσλήφθηκα στο ΙΚΑ, τι μου λέγανε οι παλιοί που μας μαθαίνανε? Παιδιά, αν δεν ξέρετε ασφάλιση, δεν θα βγει ποτέ η σύνταξη. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Το μόνο όμως που πρέπει να σας πω...
0: Στην έκθεση θα είστε παρόντες?
2: Ναι, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, να το ξεχάσω.
0: Όχι, όχι, να μην προτού μου πείτε το αυτό που θέλετε. Το απαντήσω στο ερώτημα μου. Στην έκθεση θα είστε παρόντες?
2: Πιστεύω θα είμαστε. Αφήστε μας και κάτι άλλο. Όσοι συνταξιούχοι μας ακούν και έχουν συντάξεις εξιδίου δικαιώματος, πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το δίκτυο, να ενημερωθούν, να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε όλους αυτό το μεγάλο κομμάτι που κάνουμε τον αγώνα μας. Και ζητάμε και να πάρουν και θέση και τα κόμματα για αυτό το θέμα. Και δεν έχουν πάρει ακόμη. Από τι είδατε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
2: Εγώ,
0: να είστε καλά.
2: Και εγώ, και εγώ. Και υγεία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Χατζόπουλε. Αυτά από τον πρόεδρο του ενιαίου δικτύου.

0: Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθημερινά αυτή την ώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Από σήμερα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ. Οι αγώνες πλέον είναι knockout. Μιλάμε για την έναρξη των αγώνων των προημιτελικών της φάσης των 8 και φυσικά καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι παιχνίδι εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Η πρώτη αρχή γίνεται 11 το βράδυ σήμερα με το παιχνίδι Γαλλίας-Μαρόκο, το οποίο το περιμένουμε όλοι. Έτσι, Σαγκηγίνα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
9: Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά. Ναι, βέβαια.
0: Γαλλία-Μαρόκο, Γαλλία εναντίον Γαλλίας, είπε
9: τα Γαλλία εναντίον Γαλλίας.
0: Ποδοσφαιρικά πάντοτε, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε.
9: Ως αποικιοκρατική δύναμη Γαλλία, είναι γνωστό ότι σε όλη τη Βόρεια Αφρική μιλούν γαλλικά και το Μαρόκο είναι από τα προπύργια της. Και γι' αυτό το λόγο είχαν αναμετρηθεί καταρχάς σε μια φάση αργότερα, στο Μουντιάλ του Κατάρ το 22, Γαλλία και Μαρόκο.
0: Μπορεί το Μαρόκο να κάνει τη ζημιά σήμερα?
9: Τίποτα δεν αποκλείεται. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και το Μαρόκο έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Το έχεις δει το Μαρόκο?
9: Δεν το έχω δει σε ολόκληρο μάτς. Δεν έτυχε. Ήταν αυτά τα highlights. Δεν το έχω δει σε ολόκληρο μάτς. Από την εικόνα όμως που έχω αποκτήσει και από αυτά, από τις συζητήσεις που κάνουν ανθρώπους που παρακολουθούν.
0: Έχει τις δυνατότητες να κάνει τη ζημιά.
9: Έχει τις δυνατότητες και η Γαλλία κάποια στιγμή θα κάνει και ένα κακό παιχνίδι. Και ελπίζει σε αυτό το κακό παιχνίδι που θα κάνει μέχρι το φινάλε να μην είναι ούτε ο ημιτελικός ούτε ο τελικός. Να είναι ένα μάτσο το οποίο θα περάσει.
0: Είναι το μεγάλο
9: ναι,
0: φαβορί.
9: Εννοείται. Πάντως αυτό που έλεγε προηγουμένως, Γαλλία εναντίον Γαλλία, υπάρχει και μια αστυνομική προέκταση στο όλο θέμα. Είναι επιποδός η γαλλική αστυνομία σήμερα σε όλες τις πόλεις και ειδικά στο Παρίσι, γιατί η Γαλλία και το Μαρόκο έχουν προϊστορία, είχαν αναμετρηθεί στο Μουντιάλ του Κατάρ, στο προηγούμενο Μουντιάλ. Οι Γάλλοι είχαν νικήσει 2-0 και προκρίθηκαν τότε στον τελικό. Είχαν συναντηθεί στον ημιτελικό. Ήταν η καλύτερη πορεία του Μαρόκου μέχρι τώρα σε παγκόσμια κύπελα. Και τότε είχε γίνει το μάτς Δεκέμβριο του 2022, γιατί όπως θυμάσαι, Βασίλη, το Μουντιάλ του Κατάρ είχε γίνει φθινόπωρο προς χειμώνα. Είχαν γίνει στο Παρίσι, στο μάτς Γαλλία-Μαρόκο, μετά το τέλος του παιχνιδιού και κατά τη διάρκεια, 266 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων 167 στο Παρίσι. ανάμεσα σε

0: Γάλλους και Μαροκινούς και Γάλλους νατουραλιζέ, θα έλεγα. Μαροκινούς οι οποίοι μένουν εκεί, όχι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, γιατί αυτοί κρατούν το συνέστημά
1: τους. Όση ώρα μιλάς, καταλαβαίνω ότι μπορεί παραδείγματος χάρη να γίνει σήμερα το εξής. Έτσι, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Έτσι, να πάμε σε μια έκπληξη του τύπου Χ, ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα, και να περάσει στην παράταση Γαλλία.
0: Ναι, ή στα πέναλτι.
1: Πέναλτι δεν νομίζω ότι θα φτάσει.
0: Πάντως είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για τους λόγους που προανέφερα, γιατί ζουν εκατοντάδες χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια θα πω καλύτερα, Μαροκινοί στη Γαλλία, είτε είναι πρώτης γενιάς, είτε δεύτερης, είτε τρίτης, είτε τέταρτης, είτε πέμπτης. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μάτς που ξεσηκώνει τη Γαλλία σήμερα και το Μαρόκο και όλη τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
1: Δεν το συζητάμε. Σήμερα 11 η ώρα βλέπουμε όλη Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ο νικητής θα παίξει με τον... με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο, οι οποίοι αν δεν απατώμε παίζουν αύριο.
1: Ναι, ναι, Ισπανία-Βέλγιο αύριο. Θα τα πούμε στην αυριανή
0: στην πορεία
1: εκπομπή για το αυριανό παιχνίδι, και το οποίο το θεωρώ και αυτό πολύ αμφίροπο. Είναι φαβορή η Ισπανία, αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Εγώ το Βέλγιο το βλέπω ότι μπορεί να κάνει.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιατί δεν, τώρα εδώ που φτάσαμε.
1: Γιατί έχει και ψυχολογία καλή μετά την 4 επί της Αμερικής.
0: Βασίλη, αν δεις όλα τα ζευγάρια, εδώ που φτάσαμε πλέον, επειδή έχει φύγει. Έχουν φύγει τα λιμά που λέμε λαϊκά στο ποδόσφαιρο. Όλα μπορεί να γίνουν. Δεν
1: λοιπόν,
0: υπάρχει κάποιο
1: πάμε
0: μάτς.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Τα δικά μας.
1: Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ. Τι είναι στη Σάντα Μαρία?
0: Σάντα Μαρία είναι 31 ετών, Γάλλος, ο οποίος έπαιζε στη Βαλένθια. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Βαλένθια για να τον αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Έκανε στην Ανζέρ το ξεπέταγμά του. Το 2020 τον πήρε η Φράιμπουργκ. 10 εκατομμύρια ευρώ, έκανε ρεκόρ μεταγραφής τότε η Φράιμπουργκ.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το 2020.
1: Ναι.
0: Το 2021...
1: Δεν είχε όμως μετά την πορεία που
0: θα σου
1: περιμένει.
0: Πω, κάνει μια φοβερή σεζόν στην Φράιμπουργκ, τον πληρώνει 14 εκατομμύρια ευρώ η Ρεν για τον επαναπατρισμό του, τον ξαναφέρει πίσω στη Γαλλία. Στη Ρεν μέχρι το 25 έκανε καλέ σεζόν, είχε 167 συμμετοχές, δηλαδή... Είχε γεμάτες.
1: Πάντως μιλάμε γραφικό πολύ δυνατό.
0: Ναι, μιλάμε για λόβιο γραφικό. Ναι, ναι. Πήγε το 25 στη Βαλένθια.
1: Εντάξει, Γαλλία, Ισπανία είναι.
0: Έπαιζε...
1: Έπαιξε σε πρωταθλήματα
0: υψηλού επίπεδου.
1: Βέβαια.
0: Το 25 πήγε στη Βαλένθια το καλοκαίρι, που είναι η Βαλένθια. Το πρώτο μισό της χρονιάς έπαιξε βασικός.
1: Μετά... Αλλά έχει να παίξει από τον Ιανουάριο.
0: Μετά αναπληρωματικός, και πέρυσι είχε 22 συμμετοχές, όχι ως βασικός οι περισσότερες. Βασικό αναπληρωματικό, δηλαδή μισά-μισά τα μάτς.
1: Και είναι ο ΠΑΟΚ το φέρνει με ελεύθερη μεταγραφή.
0: Ναι, κάτι θα πληρώσει και στη Βαλένθια βέβαια.
1: Θα δώσει κάτι ψηλά.
0: Γιατί το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου.
1: Ναι. Κάτι ψηλά όμως, όχι πολύ.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν στα σχέδια του προπονητή Βαλένθια.
1: Ξέρεις ύψος συμβολέου?
0: Όχι, αλλά υπολογίζω.
1: Κανα εκατομμύριο σίγουρα.
0: Εκεί, κάπου εκεί, κοντά 800, 900 εκατομμύριο.
1: Κάπου... Καλά, συγγνώμη λίγο. Αυτός ο παίκτης με αυτό το βιογραφικό θεωρείται δηλαδή λιγότερο εμπορικός παίκτης από το ΜΕΙΤΕ, ο οποίος παίρνει ένα 400.
0: Μπορεί να παίρνει και αυτός τόσα, γιατί καλά το λες τώρα.
1: Ο ΜΕΙΤΕ έχει ένα 400. Και εδώ τώρα υπάρχει το ερώτημα.
0: ΜΕΙΤΕ
1: ή Σάντα Μαρία? Διότι το εξάρι μεταξύ των δύο θα πει. Στην αρχή θα είναι Σάντα Μαρία, διότι ο ΜΕΙΤΕ δεν ξέρουμε πότε θα επανέλθει.
0: Ναι, πότε θα... Και αν θα επανέλθει. Και πώς θα επανέλθει.
1: Τι αν επανέλθει. Και θα παίρνει ένα 400 καθήμενος.
0: Σωστό. Το αποσύρω το αν επανέλθει.
1: Ναι.
0: Αν και στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αποσύρει ποτέ τίποτα. Το πώς θα επανέλθει και το πότε θα επανέλθει. Πάντως γενικά ο ΜΕΙΤΕ, όπως και ο Ελκαντουρί, ενώ είναι καταπληκτικός εγκεφαλικός παίκτης, πολύ ωραίο. Είναι επιρρεπή σε τραυματισμούς.
1: Δηλαδή
0: χρειάζεται...
1: το κέντρο του ΠΑΟΚ τώρα θα έχει στο εξάρι ΜΕΙΤΕ Σάντα Μαρία, νομίζω ότι είναι πλήρης. Στο οκτάρι θα έχει Ζαφύρι Καμαρά,
0: ναι,
1: και εδώ είναι πλήρης. Και στο δεκάρι θα έχει Πέλκα Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια Πέλκα.
0: Θέλει όμως.
1: Θέλει έναν παίκτη ακόμα στο
0: θέλει κέντρο. Θέλει ένα-δύο ακόμα για να αναπληρωματικού. Θα παίζουν σε τρεις διοργανώσεις. Κάρτες, κούραση, τραυματισμοί, αυτά. Είδαμε τι έγινε φέτος. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να...
1: Στην ουσία είναι η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μετά το Στόπερ.
0: Μετά τον Λιστόντο.
1: Καλές μεταγραφές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν το συγκρίνουμε το Σάντα Μαρία με τον Οσδόεφ και τον Ελουστόντο με τον Κετζιόρα, είναι καλύτεροι παίκτες αυτοί που ήρθανε.
0: Θα το δούμε στο γήπεδο.
1: Θεωρώ εγώ.
0: Ναι, είναι ως ονόματα είναι εντάξει, είναι σε καλό επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Πάντως είναι μόνο δύο μεταγραφές και με αυτό δεν πείθει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Και πάμε και για τρίτη, όπως λένε, αν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ.
1: Με ρυθμούς χελώνας τα βλέπω, ναι, όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Η τρίτη είναι ο Χατζηδιάκος, ο Παντελής ο Χατζηδιάκος, με τον οποίο έχει συμφωνήσει
1: καλή ο Πάοκ μεταγραφή και αυτή.
0: Προφορικά για 3 χρόνια, αλλά πρέπει να τα βρει και με την Κοπενχάγη, γιατί έχει και αυτό συμβόλαιο.
1: Αν έρθει Χατζηδιάκος, μιλάμε για Μιχαηλίδη, Λουστότο, Χατζηδιάκο, 3 καλούς στόπερ.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί ο τέταρτος να είναι πιτσιρικάς και έχει 2 πιτσιρικάτες.
0: Μπαταούλας.
1: Μπαταούλας, Κασίδης και τα λοιπά που είναι καλοί.
0: Κοτάς
1: οπότε, και ο Κοτάς, οπότε έχει 6 παίκτες στην ουσία, 3 έμπειρους και 3 πιτσιρικάδες, είναι καλυμμένος.
0: Και πρέπει να αφήνεις χώρο για πιτσιρικάδες. Όντως,
1: βέβαια πρέπει έτσι να αφήνεις. Ναι, γιατί και αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν 10-15 αγώνες τη χρονιά για να μπορέσουν να πάρουν ευκαιρίες.
0: Το θέμα είναι στη θέση του σεντερφόρ. Εκεί θέση οπωσδήποτε.
1: Δεν είναι μόνο σεντερφόρ.
0: Ναι, λέω.
1: Δηλαδή ξεκινάμε από την άμυνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι αριστερό άκρο αυτό που έχεις με Μπάμπα, ο οποίος ακόμα δεν έχει έρθει, Τέιλορ και Γκόμες.
0: Όχι.
1: Δεν με πείθει κανένας από τους τρεις πλέον.
0: Ναι, γιατί
1: ο Μπάμπα το θεωρώ φθαρμένο. Ο Τέιλορ είναι ο άνθρωπος
0: μετριότατος
1: και ο Γκόμες δεν έχει δείξει ακόμα.
0: Ο Γκόμες όχι, όταν την πρώτη χρονιά ήταν ναυάγιο.
1: Λοιπόν, άρα δεν είναι αριστερό άκρο αυτό.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, σε ικανοποιεί το δεξί άκρο με Κένι, ο οποίος είναι πολύ καλός, καλή επιλογή.
0: Και Σάντσες.
1: Ποιος Σάντσες? Ο Σάντσες δεν πρόκειται να έρθει.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε.
1: Διάβασα ότι έβγαλε από τη σελίδα του όλα τα post και τις φωτογραφίες του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και έστειλε μήνυμα ότι δεν επανέρχομαι, βρείτε τα για να επιστρέψω ή στο Μεξικό να πάρω μεταγραφή.
0: Ωραία. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
1: Ο Λίρατζης τώρα ως δεύτερη επιλογή.
0: Όχι,
1: μπορεί,
0: ναι, δεν κάνει.
1: Μπορεί να. Ως δεύτερη επιλογή ενδεχομένως.
0: Okay. Ενδεχομένως, αλλά θες και εκεί.
1: Θέλει και εκεί.
0: Όμως εδώ όλα αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Το κεντρικό ζήτημα είναι ο σεντερφόρ.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Γιατί στα άκρα επίσης ο Ζίβκοβιτς από τη μια πλευρά και ο Χατζίδης από την άλλη είναι καλές επιλογές.
0: Despotov Tyson.
1: Despotov Tyson είναι έμπειροι παίκτες, μπορεί να προσφέρουν αρκεί να μην έχουν προβλήματα τραυματισμών. Έχεις και τον Μπέρδο, ο οποίος είναι ανερχόμενος.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και εκεί είσαι καλούτσικα. Φορ δεν μπορείς να παίξεις με Μύθου Γερεμέγεφ. Θέλεις έναν ακόμα παίκτη.
0: Ομάδα η οποία δεν έχει σεντερφόρ δεν μπορεί να κοιτάει ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: άρα φέρει. Στην ουσία, αν φέρει.
0: Και η ΑΕΚ γιατί το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Αν φέρει το Χατζηδιάκο, φέρει και έναν ακόμα αριστερό μπακ, πάρει και ένα center for, το πράγμα αρχίζει και φτιάχνει κάπως.
0: Όλα για μένα, εγώ θα κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, θα καταλάβω πού είναι ο πύχης για τη νέα χρονιά με το center for. Η ΑΕΚ πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα με το Γιώβιτς και με το Βάργα και με το Ζήνη. Γιατί έδωσε ένα κάρο λεφτά ο Ηλιόπουλος και πήρε το Γιώβιτς, έδωσε ένα κάρο λεφτά το χειμώνα και πήρε το Βάργα. Αν δεν έχεις center for, δεν μπορείς να προχωρήσεις, Βασίλη. Εκεί θα φανεί το πού βάζουν, ας πούμε, τον πύχη, πόσο ψηλά το βάζουν στον ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά. Εκεί, στον Άρη, κινούνται όλα σε ήρεμα νερά. Κατά την άποψή μου, τα έχω πει αυτά. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά. Λειτουργεί ορθολογικά ο Άρης, δηλαδή χωρίς να έρχονται καραβιές παιχτών οι οποίοι δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ ομάδα, χωρίς να διαταράσσεται σε μεγάλο βαθμό ο κορμός, με τον ίδιο προπονητή από πέρυσι, να μάθουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτοματισμούς. Και όσο δεν υπάρχουν ριζικές μεταβολές στο ρόστερ, για μένα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και στον Ηρακλή ήρθε ο Ματζάρη χθες, ο Ιταλός προπονητής, ο Βάλτερ Ματζάρη, πιάνει δουλειά, θα ξεκινήσει και εκεί η προετοιμασία. Και εκεί τι γίνεται τώρα. Εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως προανήγγειλε και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, αλλά όπως είναι και το λογικό και το εύλογο, πρέπει να γίνει μια ομάδα από την αρχή. Γιατί δεν καλύπτει η ομάδα που ήταν στη Β' Εθνική τις προϋποθέσεις για να μακροημερεύσει ο Ηρακλής στην Α και να έχει φιλοδοξίες. Δεν έχουμε ακόμα και τις πολλές μεταγραφές. Περιμένουμε προφανώς ένα μπαράζ ανακοινώσεων στον Ηρακλή για να δούμε πώς θα μορφοποιηθεί αυτή η καινούργια ομάδα που λένε ότι θα δομήσουν. Όχι που λένε, θα δομήσουν οπωσδήποτε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι το κάδρο, Βασίλη, για τις τρεις ομάδες της πόλης στο ποδόσφαιρο. Και σιγά σιγά μπαίνουμε και στην ώρα της αλήθειας. Δηλαδή, ποια είναι η ώρα της αλήθειας, 23 Ιουλίου για τον ΠΑΟΚ. Α, σήμερα να σου πω ότι παίζουν η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ με την Δυναμό Κιέβου, το πρώτο παιχνίδι. Και μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, θα παίξει τη Ρεβάνς, από την οποία θα ξεκαθαρίσει και ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ τη μεθεπόμενη Πέμπτη, σε 15 μέρες από σήμερα.
1: Και σήμερα βλέπω εδώ το πρόγραμμα το τηλεοπτικό, δεν έχει τίποτα σχεδόν η τηλεόραση.
0: Όχι τίποτα.
1: Μόνο στις 11 η ώρα.
0: Κατάθλιψη.
1: 11 η ώρα, θα περιμένουμε να πάει 11 για να δούμε το Γαλλία-Μαρόκο.
0: Η κατάσταση από τα πολλά μάτσα.
1: Από τα πολλά μάτσα θα περιμένουμε το ένα.
0: Ή στο κανένα, ας πούμε. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα, θα περιμένοντας τον ημιτελικό και τους τελικούς. Αυτή είναι.
1: Αύριο θα είναι ακόμα πιο νωρίς το Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Καλύτερα.
0: Ναι.
1: Καθαρά, ώρα ποδοσφαιρική, ώρα 10 το βράδυ.
0: Και σίγουρα θα σε πάρει ύπνος.
1: Με πίτσα, μπύρα και τα λοιπά, η καλύτερη τέτοια.
0: Τα αραιώσουμε.
1: Τρως και την πίτσα στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Για να μην πάθεις και τίποτα.
1: Όχι, να μην πάθεις τίποτα, για να μην μπορείς να κοιμηθείς άνετα, γιατί θα έχεις χωνέψει μέχρι τις 12 που θα
0: πας. Ακριβώς, είναι και πιο υγιεινή η ώρα, γενικότερα.
1: Λοιπόν, Σάκη Γκίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε στο FM 100 μετά τις ειδήσεις στις 12. Ο Σάκης Γκίνας θα έχει πολλές και αναλυτικές πληροφορίες και συνεντεύξεις για όλα ήδη μας είπε. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή, την ίδια ώρα, ξέρετε, πάντα ίδια ώρα είναι το ραντεβού μας, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Χαίρετε, καλημέρα, όλα καλά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετεμποδίων και πάλι κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και εντός πολυοδομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παραμένουν χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Καθυστερείς αυτή την ώρα στην αρχή της Εγνατίας στο ύψος των Πανεπιστημίων. Καθυστερείς στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της Παλούς Σιδηροδρομικού Σταθμού. Αλλά και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου. Σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά τη φωνική εμπριστική επίθεση περασμένης εβδομάδας στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη που αναμένεται, του Νίκου Ανδρουλάκη που έφτασε πριν από λίγο και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια κίνηση που στέλνει μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στην εξώδια ακολουθία και η κόρη της εκλοιπούσας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παρά το γεγονός ότι είναι εγκαυματίας, έκανε γνωστό ότι μεταβαίνει με λευκό ταξί στην Κοζάνη, θα επιστρέψει στο Παπα-Νικολάου που νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες. Οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δηλώσει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την άφηξή του στην Κοζάνη. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στον Ασπρό Πύργο για την πύργα κατάσβεση πυργαλιάς που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι σε Αττικών και Θριάσου, ενώ πολυτραυματίας ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον προάβλιο χώρο υπήρχε και βιτιοφόρο με προπάνιο και ότι ακούστηκαν εκρήξεις. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε πριν επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, στην πρώτη παθολογική κλινική και οδήγησε στην προληπτική εκένωση του νοσοκομείου. Από το νοσοκομείο, ο Αδόνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για προφανή εγκληματική ενέργεια και παρολίγουν εθνική τραγωδία που ξεκίνησε από το στρώμα ενός 72χρονου ασθενή, ο οποίος, όπως είπε, είχε επιστρέψει στο σπίτι του και προσήχθε από την Ελλάς. Ερώτηση για 90χρονη επίσης ασθενή που υπέστη ανακοπή και κατέληξε, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τη φωτιά. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29% καταγράφει πανελλαδική έρευνα της Αμαρμπή. Δεύτερη δύναμη Ελλάς με 17,6% και στην τρίτη θέση το Πασό Κινάλ με 11,1%. Μπροστά και σε αυτή τη δημοσκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 25,1% έναντι του Αλέξη Τσίπρα που ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 15,1%. Τη θέση της Ελλάδας στην αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο πρωθυπουργός από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους Μπέιλ, κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει και επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Από την πλευρά του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άσκησε έντονη κριτική στον Έλληνα Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι έκανε λάθος να αντιταχθεί στην αγορά των F-35 από την Τουρκία. Για το κάζους Μπέιλ, ανέφερε ότι ο τουρκικός λαός δεν ξέρει καν τι σημαίνει, ενώ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματα στο Αιγαίο. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινά η εκπομπή. Ξεκινά η μεσημεριανή αθλητική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης στην κερκίδα του FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής με την διεξαγωγή των 4 προημιτελικών, αρχής γενομένης με το σημερινό μάτς Γαλλία-Μαρόκο στις 11.

Ο αγώνας θα γίνει στο Φόξμπορο. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φακούντο Τέγιο, Αργεντινός, κάτι που δεν άρεσε στους Γάλλους και μάλιστα εξέφρασαν τα παράπονά τους στη FIFA.

Επιποδός είναι η γαλλική αστυνομία. Ένα τεράστιο αστυνομικό σχέδιο έχει εξαπλωθεί σήμερα σε όλη τη Γαλλία, με βέβαια το οποίο εδράζεται στα γεγονότα του 2022, στον ημιτελικό τότε του Μουντιάλ του Κατάρ, ανάμεσα στην Γαλλία και στο Βέλγιο, όπου έγιναν εκατοντάδες συλλήψεις σε όλη τη γαλλική επικράτεια.

Ο νικητής του σημερινού αγώνα ανάμεσα στη Γαλλία και τον Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αυριανού ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Θα παίξουν οι δύο ομάδες στον δεύτερο προημιτελικό.

0: Και πάμε τώρα στον ειδικό, τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Λοθάνο από το gazeta.gr για να μας πει πώς υποδέχεται, τι λέει ο ξένος τύπος σήμερα και γενικότερες πληροφορίες και στοιχεία για τον μεγάλο πρώτο ημιτελικό. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πρώην ημιτελικό.
0: Πρώην ημιτελικό, ναι, πήγα.
1: Ημιτελική είναι την άλλη εβδομάδα. Ναι.
0: Προχώρησα, πήγα στην άλλη εβδομάδα.
1: Δεν έμεινε σε πολύ μακριά, γιατί θυμίζουμε ότι η Γαλλία με το Μαρόκο έπαιξαν στον ημιτελικό πριν από 4 χρόνια και από 3,5 χρόνια στο Κατάρ. Και τώρα κάνουν repeat στον προημιτελικό πλέον.
0: Ναι. Αλέξανδρε, τι ο διεθνής τύπος, πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στο σημερινό παιχνίδι?
1: Εντάξει, είναι ξεχωριστή αναμφίβολα η κόντρα του Κιλιάν Μπαπέ με τον Αστράφ Χακίμι, ο οποίος ήταν στην παίχτη στην Παρίσι Σεντερμέν και είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Αυτό είναι το κεντρικό, ήταν και δύο αρχικοί, είναι ηγέτες των ομάδων, είναι αυτοί που αναμένεται να τραβήξουν το κουπί, ούτως ή άλλως. Και το Μαρόκο θα υποχρεωθεί να παραταχθεί χωρίς ένα πολύ σημαντικό παίχτη, όπως είναι ο νέος άσος της Μπάγερν Μονάχου, Ισμαήλ Σαϊμπάρι, ο οποίος τραυματίστηκε και θα λείψει από το απόψινό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ας μην θεωρήσουν οι φίλοι ότι είναι δεδομένη η πρόκληση της Γαλλίας, γιατί το Μαρόκο και σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ έχει εξελιχθεί. Είναι μια πολύ πιο στιβαρή ομάδα και νομίζω ότι ανεξαρτήτως αν θα περάσει όχι η Γαλλία στο τέλος, δεν θα έχει καθόλου εύκολο έργο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό να το λες, Άλεξη, τώρα που ξέρεις πρόσωπα και πράγματα.
1: Καλά, το λέω εγώ.
0: Εντάξει, όχι, θέλω να σου πω, είναι σημαντικότερο από κάποιον που ασχολείται νυχθημερών επί δεκαετίες.
1: Απλώς.
0: Με το ξένο ποδόσφαιρο, από κάποιον άλλον που το βλέπει πιο αποσπασματικά σε μεγάλες διοργανώσεις όπως εμείς. Τι θες να πεις?
1: Ναι, ότι το παγκόσμιο κύπελλο επιβεβαιώνει ότι τα φαβορί πρέπει να αποδεικνύονται και μέσα στο γήπεδο. Γιατί είδαμε τη Βραζιλία να αποκλείεται και δίκαια κιόλας από την Τουρκία. Αν θέλει την άποψή μου, η Αργεντινή θα έχει πολύ δύσκολο έργο με την Ελβετία με βάση και τα αμυντικά προβλήματα που έχει δείξει, ειδικά κόντρα στο πράσινο ακροτήρι και την Αίγυπτο. Η Ελβετία είναι μια πολύ επίσης σταθερή ομάδα στην άμυνα και αυτό νομίζω θα δημιουργήσει πρόβλημα στην Αργεντινή. Δηλαδή, στα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών έχουμε φαβορί, αλλά δεν αποκλείεται να περάσει και το outsider. Δηλαδή, σήμερα το Μαρόκο είναι το outsider, αύριο είναι το Βέλγιο το outsider με την Ισπανία. Στο Νορβηγία, Αγγλία είναι η Νορβηγία τα outsider, αλλά μας έχει αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνει από τέτοιους τίτλους. Και στο Αργεντινή, Ελβετία, το outsider βέβαια είναι η Ελβετία, η οποία θυμίζω άλλωστε ότι έχει να πάει σε προημιτελικό μουντιάλ από το 1954. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν περάσει μερικά χρόνια από τότε.
0: Ποιο outsider είναι πιο κοντά στην έκπληξη, κατά την άποψή σου?
1: Εγώ θα έλεγα την Ελβετία. Θεωρώ ότι η Ελβετία είναι πιο πιθανό να κάνει το μπαμ. Τέλος πάντων το βλέπει το μπαμ για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά δεν θα είναι τόσο μπαμ ποδοσφαιρικό. Γιατί, όπως είπα, χωρίς να βγάζει μάτια με την απόδοσή της, είναι μια ομάδα πολύ σταθερή στην άμυνα. Άντεξε με την Κολομβία, η οποία και αυτή, εγώ περίμενα την Κολομβία να πάει πολύ μακριά. Δηλαδή, να είναι και αυτή ενδεχομένως η ομάδα που θα παίξει την Αργεντινή στους 8. Δεν έγινε έτσι. Πέρασε η Ελβετία στα πέναλτι και οπότε πλέον όλα είναι ανοιχτά στα παιχνίδια. Όπως είπα, υπάρχουν φαβοροί, αλλά και τα ουτσάντια πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας.
0: Ο Φακούντο Τέγιο είναι ο διαιτητής, λέει, και οι Γάλλοι δεν τους άρεσε, παραπονέθηκαν στη FIFA για τον ορισμό. Είναι Αργεντινός ο διαιτητής.
1: Ναι, γι' αυτό βασικά, γιατί επειδή υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν και πάλι δύο ομάδες στο τελικό, σου λέει μη μας ξεμαστρέψει την ομάδα τους. Άλλους, για παράδειγμα, ο Λίσε, ο οποίος είναι ο παίκτης κλειδί και πρώτος σε ασίστ μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, έχει κάρτα και αν δει κάρτα απόψε να χάσει τον ημιτελικό ή το τελικό βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνεις, το να λείψει ο Λίσε ή κάποιος από αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές είναι αναμφίβολα πρόβλημα για τον Ντεσάν, παρότι έχει πολλές λύσεις. Δηλαδή, όταν μένει στον πάγκο ένας παίκτης όπως ο Σερκί και τον βλέπεις ότι μπαίνει για 10-15 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, καταλαβαίνεις τι ποιότητα έχει στις τάξεις στη Γαλλία. Έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε, που λέει ο λόγος, κάθε υπερβολή να φτιάξει τη μια δεύτερη εντεκάδα και να παίζει παράλληλα στη διοργάνωση.
0: Εκεί αποσκοπεί λοιπόν εκεί αποσκοπούν οι διαμαρτυρίες των Γάλλων, γιατί σου λέει ο Τέγιο σήμερα όντως μπορεί να βγάλει 2-3 κίτρινες και να βγάλει και εκτός ημιτελικού κάποιους από τους παίκτες βαρόμετρα της Γαλλίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον, Αλέξανδρε, όσον αφορά την τήρηση της τάξης σήμερα στη Γαλλία και στο Παρίσι, γιατί στο προηγούμενο ημιτελικό τότε, όχι προημιτελικό, yeah, όπως βιάστηκα εγώ να πω, είχαν γίνει 270 συλλήψεις, εκ των οποίων οι μισές και παραπάνω στο Παρίσι, στον ημιτελικό του Κατάρ ανάμεσα στη Γαλλία και στο Μαρόκο. Άρα φαντάζομαι ότι και εκεί υπάρχει, ας πούμε, μια επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, γιατί ζουν εκατομμύρια πιθανότατα Μαροκινοί πρώτης, δεύτερης ή τρίτης γενιάς ή οτιδήποτε άλλο στη Γαλλία.
1: Ναι, είναι. Το Μαρόκο είναι από τις πλέον εθνότητες που διαμένουν στο, και όπως είπε σωστά, στη Γαλλία, ούτε κυρίως δεύτερης και τρίτης γενιάς, όχι τόσο πρώτης πλέον, αλλά υπάρχουν και πρώτης γενιάς. Από εκεί πέρα, ναι, είχαν γίνει πολύ σοβαρά επεισόδια σε τετραετίας μετά τον ημιτελικό. Πολύ φοβάμαι ότι όσα μέτρα και αν πάρουν οι Γάλλοι, δεν θα τα γλιτώσουμε τα έντονα επεισόδια, είτε αν περάσει η Γαλλία όπως είναι το αναμενόμενο, είτε αν κάνει την έκπληξη στο Μαρόκο. Εκεί φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο έντονες οι εκδηλώσεις από τους Μαροκινούς, οι οποίοι θα έχουν και ένα λόγο την επόμενη μέρα στη δουλειά να κάνουν καζούρα στους συναδέλφους τους. Ναι, ακριβώς.
0: Και καμιά φορά ξεφεύγει αυτό. Και έχουν και πολύ έντονο, ακόμα και αν είναι και δεύτερης και τρίτης γενιάς, και όσοι έχουν πάει στη Γαλλία το έχουν δει αυτό ή στο Βέλγιο. Οι δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες διατηρούν πολύ έντονο το συνέστημα αγάπης για την πρώτη τους, για τον τόπο καταγωγής. Όλοι οι Βορειοαφρικανοί στη Γαλλία. Άρα,
1: ναι, και ποδοσφαιρικά και όλο το Μαρόκο έχει τα τελευταία χρόνια, δουλεύοντας πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι του σκάουτ, έχει καταφέρει πολλά παιδιά που έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες. Γιατί είναι χαρακτηριστικό να πούμε, Σάκη, ότι οι 19 από τους 26 παίχτες που είναι στο Μουντιάλ για το Μαρόκο έχουν γεννηθεί εκτός Μαρόκου. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο, οι 19 από τους 26. Δηλαδή, είναι σχεδόν όλοι δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά, όλοι αγωνίζονται και με μεγάλο πάθος για την εθνική τους ομάδα. Και βέβαια, σε ένα άλλο ζευγάρι από αυτά των προημιτελικών υπάρχει και ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε και αυτός να είναι στο Μαρόκο και να έκανε ακόμα πιο ανταγωνιστική την ομάδα του Μοχάμεντου Ουακμή. Και μιλάω για τον Λαμίν Γιαμάλ, έτσι, ο οποίος ο πατέρας του είναι Μαροκινός, έχει γίνει θεωρητής στην Ισπανία, αλλά υπήρξε προσέγγιση από τους Μαροκινούς για να παίξει με την εθνική ομάδα. Εκείνος επέλεξε την Ισπανία και βέβαια θεωρείται περισσότερο non grata στο Μαρόκο.
0: Ναι, πολύ σημαντικό είναι αυτό. Όντως θα είχαν ακόμα μεγαλύτερη ισχύ ως ομάδα οι Μαροκινοί, οι οποίοι βρίσκονται ημιτελικό στο προηγούμενο Μουντιάλ, προημιτελικό τώρα, έχουν κάνει τεράστια άλματα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, είναι η πιο πετυχημένη αφρικανική ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ με αυτές τις δύο συμμετοχές. Θυμίζομαι ότι άλλωστε ότι η παρουσία τους στα ημιτελικά του προηγούμενου Μουντιάλ ήταν ιστορική, ήταν η πρώτη αφρικανική ομάδα που είχε φτάσει τόσο μακριά. Και βέβαια προς τιμήν τους και με βάση το πώς δουλεύουν, ο στόχος τους το έχουν ξεκαθαρίσει, είναι κάποια στιγμή να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος αυτό, ακόμα είναι ανοιχτό. Αλλά θυμίζω ότι το επόμενο Μουντιάλ διεξάγεται σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Με Μαροκινούς και Ισπανούς να παλεύουν για το πού θα γίνει ο τελικός. Γιατί ναι, μεν η Ισπανία θέλει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, το οποίο είναι πλέον ανακαινισμένο, υπερσύγχρονο κτλ. Αλλά ταυτόχρονα και στο Ραμπάτ έχει φτιαχτεί ένα γήπεδο το οποίο φιλοξένει μάλιστα για το τελικό του κυπέλλου Αφρικής, το οποίο είναι επίσης συγκλονιστικά υπερσύγχρονο και τεράστιο, το οποίο επίσης διεκδικεί τον συγκεκριμένο τελικό. Οπότε θα δούμε εκεί, θα υπάρξει μια διαμάχη χωρίς εισαγωγικά για το που θα γίνει ο τελικός. Και με βάση αυτό το τουρνουά, το οποίο όπως είπα θα διεξαχθεί και στο Μαρόκο, οι Μαροκινοί επενδύουν στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες με προπονητή αυτόν που είναι τώρα στην εθνική ομάδα, τον Ουαχμπή, είχαν κατακτήσει τον παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 το Μαρόκο, που είναι η πρώτη αραβική αφρικανική ομάδα που το κάνει, γιατί υπήρξαν και αφρικανικές άλλες όπως η Γκάνα και η Νιγηρία που το έχουν κάνει σε αυτές τις ηλικίες εννοώ. Και με βάση και εκείνη την ομάδα, υπάρξουν δηλαδή παιδιά που θα προωθηθούν, υπάρχουν ήδη, αλλά θα προωθηθούν και άλλα στην πρώτη ομάδα στους άντρες, για να παντρώσουν την ομάδα που θα δώσει το παρόν στο επόμενο Μουντιάλ. Mm-hmm.
0: Και με βάση αυτό το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που μας είπες για τον τελικό του επόμενου Μουντιάλ, Αλέξανδρε, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι το 2030 συμπληρώνεται 100 χρόνια, είναι επαιτειακή χρονιά από το πρώτο Μουντιάλ της Ουρουγουάης, και θα γίνει με τρεις χώρες συνδιοργανώτριες, όπως και τώρα, Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί, όπως μας είπες, που θα γίνει ο τελικός. Εκεί θα υπάρξει μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο, και τα τρία πρώτα μάτσα γίνουν Ουρουγουάη, Παραγουάη και Αργεντινή, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς, με αφορμή το ότι είναι τα 100 χρόνια, γιατί Όπως σωστά είπες, το πρώτο Μουντιάλ έγινε στην Ουρουγουάη, οπότε θεώρησε η FIFA ότι θα ήταν σωστό τα πρώτα παιχνίδια να γίνουν και σε αυτές τις χώρες, δηλαδή πλην της Ουρουγουάης και στην Αργεντινή, η οποία συμμετείχε και αυτή στον πρώτο τελικό του 1930, χάνοντας από την Ουρουγουάη, και στην Παραγουάη, που είναι επίσης μια από τις χώρες της Νοτιού Αμερικής που θα δώσει το παρόν λόγω του ότι θα διεξαχθεί παιχνίδι εκεί από τα πρώτα εναρκτήρια. Εντάξει, το κάνει λίγο σόου η FIFA, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν είναι το Μουντιάλ των 100 χρόνων, θεωρώ ότι χρειάζεται μια ξεχωριστή έτσι, περίσταση για τον εορτασμό των 100 χρόνων.
0: Παρά τις όποιες επιφυλάξεις πάντως, Αλέξανδρε, για αυτό το Μουντιάλ και για το μεγάλο αριθμό των παιχνιδιών και των ομάδων, έπιασε αυτό που σκέφτηκε η FIFA. Δηλαδή, πολλοί αγώνες, αντίθετα από ό,τι όλοι υπολογίζαμε, έδωσαν περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερα έσοδα στη διοργάνωση, περισσότερο κόσμο να παρακολουθεί τους αγώνες. Νομίζω ότι αυτό το Μουντιάλ είχε επιτυχία, έδωσε μπόνους στο ποδόσφαιρο, το κατέστησε ακόμα πιο σαφές το μήνυμα, το οποίο ήταν ξεκάθαρο βέβαια, ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο επαγγελματικό θέαμα στον κόσμο. Το βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ελπίζω μόνο να μην γλυκαθούν πολύ στη FIFA, γιατί υπήρξαν και σκέψεις για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ομάδων. Εντάξει, μέχρι 48 είμαστε OK. Νομίζω ότι είναι υπερβολή από εκεί πέρα οτιδήποτε άλλο, γιατί υπήρξαν και συζητήσεις ακόμα και για αύξηση στις 64. Νομίζω ότι είναι too much. Και 48, εντάξει, ίσως είναι λίγο υπερβολή. 104 παιχνίδια είναι πολλά. Αλλά απ' την άλλη, είναι, όπως είπε σωστά, κέρδισε το στοίχημα μέσα στο γήπεδο. Το σημαντικό είναι, παρότι υπήρξαν αρκετά κακοσκήμενα και με απελάσεις και με την περίφημη αυτή ιστορία σκάνδαλο, γιατί αυτή δεν εξετεριάζει, με την απαλλαγή του Φόλαρι Μπάλοκαν, του Αμερικανού, για την αποβολή του στο μάτσο με τη Βοσνία που έπαιξε τελικά με το Βέλγιο. Παρότι υπήρξαν λοιπόν και πολλά κακοσκήμενα, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο τελικά ήταν αυτό που θριάμβευσε, χάρη βέβαια και σε παιχνίδια πίθανα όπως το Βέλγιο Σενεγάλη το 3-2 ή το 3-2 της Αργεντινής επί της Αιγύπτου.
0: Ναι, και έχει και μια ξεχωριστή μαγεία αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή, και εδώ φαίνεται έτσι ο ρόλος του ποδοσφαίρου. Ενώ οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι κουρασμένοι, γίνονται επιπλέον παιχνίδια, βλέπουμε μάτς χαμηλού τέμπου, είναι όμως όλα συναρπαστικά. Η αγωνία δεν λείπει από κανένα. Πολλά πέναλτι, πολλές παρατάσεις, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη. Τα γήπεδα είναι γεμάτα όλα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, νομίζω, Αλέξανδρε. Παντού είναι ένα. Νομίζω ότι η διοργάνωση είναι απόλυτα επιτυχημένη. Όσα κακόσκημενα και αν υπήρξαν, όπως σε όλα τα Μουντιάλ, και θα ήταν οξύμορο να μην υπάρχουν και σε αυτό. Από εκεί και πέρα. Ναι, βέβαια. Από εκεί και πέρα, Αλέξανδρε, κλείνοντας, όσον αφορά τις. Τα υπόλοιπα περί διαιτητών και τα λοιπά, FIFA, διαμαρτυρίες των Αιγυπτίων, υπάρχει κάποια εξέλιξη νεότερη ή μείναμε εκεί στην καταγγελία
1: τους? Δεν θα υπάρξει.
0: Ναι, δεν θα υπάρξει.
1: Θα τα πάρει όλα το ποτάμι, όπως λέμε, στην κάθε μελωμένη. Εντάξει, υπήρχε μια σχετική βάση για τα παράπονα των Αιγυπτίων. Εγώ δεν θεωρώ ότι επηρέασε το αποτέλεσμα.
0: Ούτε.
1: Στο Σαλάχ, την περίφημη φάση στο τέλος, λίγο πριν από τον γκολ του Έντσο Φερνάντες. Εντάξει.
0: Και δεν είναι και τυχαίο, Αλέξανδρε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι τρεις αφρικανικές ομάδες αποκλείστηκαν στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή, η Σενεγάλη από το Βέλγιο, ενώ προηγούνταν με 0-2, έχασε με 3-2. Η Αγγλία από το Κονγκό, ενώ προηγούνταν μέχρι το τελευταίο 20 λεπτό, έχασε με 2-1. Και τώρα η Αίγυπτος από την Αργεντινή. Είναι αυτό που λέμε, ότι η μεγάλη ομάδα ξέρει να κερδίζει, η βαριά φανέλα, και η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης που έχουν οι αφρικανικές ομάδες, όπως το είπε και ο Ρούντι Γκαρσία, ότι είχα την ελπίδα ότι θα τα ανατρέψουμε το σκορ μέχρι το τέλος, γιατί ξέρω ότι οι αφρικανικές ομάδες χάνουν την αμυντική του συνοχή στα τελευταία λεπτά.
1: Γι' αυτό Σάντι ξεχωρίζει το Μαρόκο, γιατί δεν έχει αυτή την έλλειψη πειθαρχίας όταν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτό ξεχωρίζει το Μαρόκο από τις άλλες ομάδες, από τις άλλες αφρικανικές ομάδες, για να είμαι σωστός, ότι έχει πειθαρχία και διατηρεί αυτή την σταθερότητά της μέχρι το τελευταίο λεπτό, και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική η Γαλλία απόψε.
0: Και θα το πάρει το ποτάμι γενικότερα, γιατί ας πούμε υπήρχαν κάποιες σκέψεις, διαβάσαμε, και της Αγγλίας και της Γαλλίας, να κάνουν λίγο πλάκα στον Ιφαντίνο και δικούς τους, ας πούμε, παίκτες που έχουν αποβληθεί, ενδεχομένως να ζητήσουν να συμβεί το ίδιο με τον Μπαλογκάν. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, λες?
1: δεν ξέρω αν θα γίνει. Να πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει αποβολή για να μπορούμε να το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται ένα πολύ επικίνδυνο δικάσιμο εδώ πέρα από το Σιούμορ. Με αυτή τη διαδικασία. Η Γαλλία ζήτησε, για παράδειγμα, να αφαιρεθεί η κάρτα του Ολίσε, η κίτρινη κάρτα όμως, το προηγούμενο παιχνίδι, για να μην, έχει, για να μην, είναι, να μην κινδυνεύει να χάσει κάποιο παιχνίδι λόγω καρτών. Αλλά απορρίφθηκε αυτό το αίτημα. Ας περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει, ας ελπίζουμε να μην υπάρξει. Γιατί
0: αποβολή, βέβαια.
1: Θα είναι άδικο και για κάποιο παιχνίδι, όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο τη σεζόν, τη οργάνωση, συγγνώμη. Είναι κάπου, ξέρεις, κρίμα για να ποδοσφαιριστεί να έχει παλέψει όσο μπορεί και να χάνει για μια στιγμή αδυναμία, ας πούμε, ένα παιχνίδι που μπορεί να είναι το κορυφαίο της καριέρας του, έτσι.
0: Ναι, πολύ σωστό. Βλέπεις και τον ανθρώπινο, τον αθλητικό παράγοντα. Και βέβαια αυτό που έκανε ο Ιφαντίνο όντως μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το κλείσει τώρα, γιατί αν υπάρξει μια αποβολή, δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα η οποία θα έχει τον αποβληθέντα παίκτη στη σύνθεσή της. Γιατί είναι ημιτελική, δηλαδή αν αποβληθεί ο Εμπαπέ.
1: Θα μπορεί κάλλιστα να πει η Γαλλία ότι ναι, γιατί ο Πάλογαν,
0: γιατί
1: έπεσε. Και τιμωρήθηκε, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Ναι, τι είχε παραπάνω, ας πούμε, από τον δικό μας.
1: Τον τραμ θα σου πει η Βαντίνη.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Όποιος έχει πρόεδρο τον τραμ, παπαλάσσεται. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

Να υπενθυμίσω τα ζευγάρια των προημιτελικών απόψε στις 11 στο Φόξμπορο, Γαλλία-Μαρόκο, αύριο στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Την Σάββατο μεσάνυχτα προς Κυριακή στις 12, Αγγλία-Νορβηγία. Και την Κυριακή το πρωί, ξημερώματα όπως θέλετε πείτε το, στις 4 εν πάση περιπτώσει, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, θα αντιμετωπίσει η Αργεντινή την Ελβετία. Γιατί το έβαλαν 4 η ώρα αυτό τον προημιτελικό? Διότι σου λέει, εδώ πρέπει να γίνει και ένα μάτς που να ενδιαφέρει, που να είναι οι ώρες να βολεύουν τους τηλεθεατές και στην Αμερικανική Ήπειρο.

0: Και βέβαια στο σημερινό Γαλλία Μαρόκο θα αναβιώσουν πάθη, μίση, αποθυμένα από το παρελθόν. Μπλέκονται και θρησκευτικοί λόγοι, πάρα πολλά, και πολιτισμικοί, σε ένα μάτς με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Στα μεταγραφικά των ομάδων της Αθήνας ξεχωρίζει η ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς. Αναμένουν τα τυπικά για την επικύρωσή του στην ΑΕΚ έως το 2029. Με αυτή την ανανέωση θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Super League. Πέτυχε 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις πέρυσι και ήταν από τους καθοριστικούς μαζί με τον Βάργα και τον Ζήνη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από πλευράς ΑΕΚ. Ενώ υπάρχει και ρήτρα στο συμβόλαιό του, ένα τεράστιο ποσό που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αν βρεθεί η ομάδα που θα το πληρώσει, χαλάλι της.

Και βέβαια έχει γίνει χαμός στην Αργεντινή με το ρολόι, το παλμόμετρο της καρδιάς του Σκαλόνι, του προπονητή της Αργεντινής, του Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος αποδεικνύεται έτσι ένας επιτυχημένος διάδοχος του Σεζάρ Μενότη, του τεράστιου αυτού προπονητή που έβγαλε το αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι έχει γίνει με το παλμόμετρο, το ρολόι του Σκαλόνι? Τον δείχνει να κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η φωτογραφία, να πιάνει το πρόσωπό του, νομίζω ότι είναι μετά το γκολ του Ρομέρο, το 3-2, και το παλμόμετρο, το ρολόι στο χέρι του, έδειχνε 180 παλμούς. Δεν έπαιζε μπάλα για να έχει τόσους πολλούς. Φανταστείτε τώρα τι στρες περνούν αυτοί οι άνθρωποι στον πάγκο. Μάλιστα μετά τον αγώνα ήταν τόσο συγκινημένος ο Σκαλόνι που δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη, δεν μπορούσε να μιλήσει. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο, αν μπορούμε να το ακούσουμε, θα το ακούσουμε σε λίγο. Δεν υπάρχει λόγος μετάφρασης, γιατί δεν καταφέρει να πει κάτι από την συγκίνησή του, κλαίει συνεχώς με λυγμούς, και επίσης είναι χαρακτηριστική και η εικόνα των πολύ έντονων συναισθημάτων στο παγκόσμιο κύπελο και του Χάρι Κέιν μετά την πρόκριση της Αγγλίας, ο οποίος είναι τόσο βραχνιασμένος που προσπαθεί επίσης να κάνει δηλώσεις και δεν είναι αδύνατον. Δεν βγαίνει φωνή από το στόμα του.

0: Πάμε τώρα στον Βασίλη Βιολίδη, ο οποίος ο νεαρός συνάδελφος θα μας πει τι έχει συγκεντρώσει για σήμερα. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα για μένα. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μπατίστ Σάντα Μαρία έχει πάρει άδεια από τη Βαλένθια προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτά τα ξέρουμε, Βασίλη. Τι έχει συγκεντρώσει για τον Σάντα Μαρία?
1: Ο Σάντα Μαρία στα 31 του χρόνια, με ύψος 1,84, αγωνίζεται στο κέντρο, ξεκίνησε την καριέρα του στην Τουρ, στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Οι εμφανίσεις του τράβηξαν το ενδιαφέρον της Σανζέ, η οποία τον απέκτησε έναντι περίπου 500.000 ευρώ και τον κράτησε για 4 χρόνια. Το 2020 η Φράιμπουργκ σόδεψε 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στη Γερμανία αγωνίστηκε 30 παιχνίδια και τα 28 ήταν ως βασικός, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις. Ένα χρόνο αργότερα η Ρεν έβγαλε από τα ταμεία της 14 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Έμεινε εκεί 4 χρόνια με έναν εξάμηνο δανεικό στην Νις, ενώ πέρσι μετακόμισε στη Βαλένθια έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Την περασμένη σεζόν στη Λα Λίγκα κατέγραψε 19 συμμετοχές, οι 7 ως βασικός. Έτρεξε κατά μέσο όρο περίπου 12 χιλιόμετρα ένα αγώνα. Είναι ένας μέσος που καλύπτει πολλούς χώρους, πιέζει σταμάτα και έχει 2,3 ανακτήσεις της μπάλας ανά αγώνα. Συνολικά έχει γράψει 248 συμμετοχές στη League One και αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, που στην ουσία μένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί, έρχεται για να καλύψει το κενό του Σντόεφ. Είναι 3 χρόνια νεότερος, προσφέρει περισσότερα τρεξίματα, καλύτερες αμυντικές καλύψεις, εκεί που υστερεί σε σχέση με το Ρώσο όμως είναι στο σχοράρισμα. Όμως συνολικά πρόκειται για μια αναβάθμιση στον άξονα του ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραίο, Βασίλη. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που συγκέντρωσες. Μπράβο. Και τώρα πάμε στον έμπειρο, τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, Σάκη, στους ακροατές. Καλησπέρα σε όλους στο στούντιο.
0: Λοιπόν, άκουσες και μια μικρή. Καταρχάς, άκουσες και όσα είπα προηγουμένως και για το σφιγμόμετρο, το παλμόμετρο του Σκαλόνι.
2: Άκουσα τη συνέντευξη του Κέιν, την άκουσα. Εγώ πάντως δεν ξέρω. Ίσως δεν είμαι τόσο σκληρός, δεν ξέρω. Την άκουσα όλη τη συνέντευξη του Χάρη Κέιν. Θα σταματούσα στη δεύτερη. Η κοπέλα που τον έκανε από το Sky News, γιατί όντως δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Ναι, δεν μπορούσε να μιλήσει.
2: Βραχνιασμένα. Του λέει να σε κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Τον έκανε καμιά 5 ερωτήσεις. Ο Χάρη Κέιν είναι γνωστό ότι ανέκαθεν ήταν. Εντάξει, οι Άγγλοι έχουν και άλλη επαφή με τα ΜΜΕ. Και είναι πολύ βραχνιασμένος. Όντως, αλλά φωνάζει, είναι ο αρχηγός. Okay. Τώρα για τον προπονητή της Εθνικής Αργεντίνης, εντάξει, τυχερός, προπονεί το Μέση. Εγώ νομίζω ότι προπονητικά, αν πήγε από την Εθνική Αργεντίνη, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
0: Λες η σύγκριση δεν ήταν σωστή που έκανα με το Μενότη? Όχι.
2: Όχι, δεν το είπα γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Του λέω ότι εντάξει, τώρα όταν έχει μια τέτοια ομάδα, δηλαδή εξαρτάται και αυτά που σε δίνει. Δες παράδειγμα τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Πήρε τον Ομπράντοβιτς και ο άλλος θα φτάσει στον μπάτζετ 70 εκατομμύρια. Και εμείς λέμε τη Θεσσαλονίκη μπασκετομάνα. Και τους κλείνει όλους τους τριετές συμβόλαιο. Γιατί τους κλείνει τριετές? Γιατί θέλει να κοντράρει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι πρώτη στις κατακτήσεις. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και θέλει να φτάσει σε διψήφιο. Λεφτά έχει, τα φάρμακα πουλάνε. Καλά κάνει, αγαπάει παθιασμένο τον Παναθηναϊκό.

0: πάρει ένα με το Μενότη, ένα με τον Μπιλάρδο. Ένα με τον, με τον Μενότη πήρε το 78.
1: Τον έκανε ο Μαραντόνα.
0: Ναι. Τον Μπιλάρδο τον έκανε ο Μαραντόνα, μάγκα. Ναι. Το 86, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ο Σκαλόνι ότι έχει πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο και ότι πάει να πάρει ένα δεύτερο. Άμα πάρει το δεύτερο, τον περνάει και το Μενότη και όλους τους υπόλοιπους.
1: Περνάει, αλλά ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Θα υπάρχει πάντα αυτή η κρίση. Δηλαδή, εμένα προσωπικά, αν με πεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής, θα σου πω Μαραντόνα. Ναι. Αν ρωτήσω εσένα, θα πεις ο Μέση. Αν ρωτήσω τον άλλο, θα πει ο Μέση. Δηλαδή,
0: όχι, εγώ Μαραντόνα θα πω.
1: Όχι, όχι, κατάλαβα.
0: Σχήμα λόγου, ναι, εντάξει.
1: Σχήμα λόγου ότι εντάξει, ο προπονητής πήρε δύο, αλλά ο Λουίς Σεζάρ Μενότη ήταν ο Λουίς Σεζάρ Μενότη.
0: Ναι,
1: ο οποίος έκανε το ολέθριο λάθος να αποκλείσει τον Μαραντόνα. Είχαν πάρει οι Αργεντίνοι τότε στην Ιαπωνία το Παγκόσμιο Νέων. Και όλοι περιμέναν ότι θα τον καλέσει και δεν τον κάλεσε. Θα μπορούσε δηλαδή να είχε γράψει ιστορία και ο Ντιέγκο τότε. Τέλος πάντων, οι Αργεντινοί θα δούμε τώρα τι θα γίνει από απόψε με το Γαλλία-Μαρόκο. Οι Άγγλοι είναι επί ποδός πολέμου. Πιστεύουν ότι μπορούν να περάσουν. Τους Νορβηγούς. Εντάξει, άμα είσαι Άγγλος, το πιστεύεις.
0: Ναι, εννοείται.
1: Εγώ, αν είμαι Άγγλος, και εγώ θα πω ποια Νορβηγία, με όλο το σεβασμό. Είμαι η Αγγλία. Όλοι βέβαια στέκονται στην τριάδα. Άκουγα χθες το Ρόι Κίν, όσοι το θυμούνται, τον Ιρλανδό στη Manchester United, όσοι τον θυμούνται, και τον Γκάρι Νέβιλ, που μιλούσαν ότι στέκονται σε αυτούς τους δύο ή τρεις. Υπάρχει μια αγωνία στην Αγγλία για το Ράις. Αν δεν παίξει, θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια ο χαφ της Arsenal. Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, νομίζω έπεται τον δύο, αλλά είναι βαρύνουσα η συμμετοχή της στην Εθνική Αγγλίας. Θα ξέρουμε τι θα γίνει και με τις απουσίες τους. Αν πάμε σε Αγγλία-Αργεντινή, θα στηθούν όλες τις τηλεοράσεις για πολλούς λόγους πάντως.
0: Ναι, ναι, και πολλούς λόγους και του παρελθόντος. Όπως και το σημερινό μάτς είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί Γαλλία-Μαρόκο έχει πάρα πολλά
1: μισή.
0: Τι πράγμα?
1: Με Αργεντίνο διαιτητή.
0: Με Αργεντίνο διαιτητή και διαμαρτυρίες από πλευράς Γάλλων. Γιατί σου λέει τώρα ο Λίσε έχει μία κάρτα. Άμα βγάλει μια δεύτερη δεν παίζει στον ημιτελικό με την...
1: Θα πάρει τηλέφωνο ο Μακρόν τον Ιφαντίνο.
0: Να του πει, να μην το βάλει. Και εδώ γεννάται ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Αν υπάρξει αποβολή σε προημιτελικό και ζητήσει η ομάδα που θα έχει στη σύνθεσή της τον αποβληθέντα ποδοσφαιριστή, να μην ισχύσει η κάρτα όπως έγινε με τον Μαλογκάν. Τι θα κάνει η FIFA?
1: Σωστό. Τι? Αν πάει στα δικαστήρια, δεν προλαβαίνει από τις μέρες πάντως. Αν πάει στα δικαστήρια ή οποιαδήποτε ομοσπονδία θα δικαιωθεί. Υπάρχει διαδικασμένο.
0: Πρέπει όχι να πάει στη FIFA.
1: Θέλουμε να πει το απορρίπτω την αίθεση. Δεν
0: πρέπει να υπάρχει ένα αιτιολογικό όμως.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά. Πριν από λίγες μέρες την ενέκρινε.
1: Είναι ο ασκός του όλου, Σάκη μου. Ναι. Τον άνοιξε η FIFA. Πιέζεται ο Ιφαντίνο. Οι Αιγύπτιοι συνεχίζουν διαμαρτυρίες. Καταρχάς, σου πω ότι ο Χασάμ Χασάμ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Εθνική.
0: Πολύ καλά έκανε. Ναι.
1: Πολύ καλά έκανε.
0: Πάρα πολύ καλό προπονητή.
1: Συνεχίζουν αυτή τις διαμαρτυρίες. Στείλανε επιστολή κλπ. Οκ, τώρα πια επιστολή και
0: εντάξει,
1: δεν υπάρχουν αυτά τελείως. Λοιπόν, αυτά είναι για τα λόγια. Αλλά ναι, συμφωνώ τώρα η FIFA. Και δει η επιτροπή που είναι Ευρωπαίοι οι διαιτητές, να το πούμε αυτό στην Επιτροπή Διαιτησίας, είναι Ευρωπαίοι οι διαιτητές, οι υπεύθυνοι, ορίζουν τον Αργεντίνο. Σημαίνει ότι τον έχουν τυφλή εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν τον ορίζει σε ένα μάτς που όπως όλα δείχνουν δεδομένη στιγμή, αν και ο αθλητισμός είναι το βασίλειο του απρόβλεπτου, όπως λέω συχνά, μπορεί κανείς να πει ότι η Γαλλία 100% θα αποκλείσει το Μαρόκο, έστω και 1% πιθανότητα να έχει το Μαρόκο, θα το παίξει, θα την παίξει την πιθανότητα αυτή. Την έχει εμπιστοσύνη, γιατί σου λέει και αν αποβληθεί ο Μπαπέ.
0: Δεν θα ζητήσει. Αν αποβληθεί ο Μπαπέ ή ο Κέιν ή ο ξέρω εγώ οποιοδήποτε.
1: Τι θα γίνει?
0: Θα ζητήσει η ομάδα που θα προκριθεί, εγώ πάω και στοίχημα να παίξει το επόμενο μάτς. Να συμβεί ότι με τον Μπαλογκάν, γιατί υπάρχει ένα πρόσφατο δεδικασμένο. Πολύ πρόσφατο.
1: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο, αυτό λέω. Δηλαδή, αν τώρα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ κάτι γίνει και αποβληθεί. Παίρνει κάρτα, ρε παιδί μου, όπως λες εσύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, γι' αυτό διάβασα το πρωί.
0: Ξέρεις, για όλα αυτά φταίει αυτή η νέα η ηθική της ανηθικότητας που προσπαθεί να επιβάλλει ο Τραμπ παντού και ακόμα και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, έβαλε τη μύτη του και να θέλει να καταργήσει κάθε κανόνα ισονομίας και λογικής. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις. Να βλέπουμε τώρα στο ποδόσφαιρο που μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαδικασία σε ένα άθλημα το οποίο λειτουργεί, θα το πω έτσι, καθ' υπερβολή, γιατί δεν έχει καμία σχέση βέβαια. Γιατί τότε υπήρχε το εφαγωνίζεται και τώρα υπάρχει το χρήμα στη μέση. Λειτουργεί όμως κατά έναν τρόπο σε επίπεδο ειρήνευσης όπως στο παρελθόν οι Ολυμπιακοί.

0: Δηλαδή, κανένας δεν μιλάει. Δεν έχουν σταματήσει οι πόλεμοι βέβαια τώρα, αλλά κανένας δεν ασχολείται. Βλέπεις, οι δύο στους τρεις κατοίκους του πλανήτη ασχολούνται πολύ περισσότερο με το Μουντιάλ παρά με, τον, με την χύψη πολεμική αντιπαράθεση στον κόλπο ή στην, ή στην Ουκρανία κτλ.
1: Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σου πω ότι η ΔΟΕ δεν ξέρω αν το
0: βέβαια, είναι. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι ιεροσιλή ναι. αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με το, με το αρχαιοελληνικό πνεύμα, διότι τότε υπήρχε ο κλάδος ελιάς, δεν υπήρχε το χρήμα και σήμερα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό θέαμα 100% και τίποτα περισσότερο. Έχει όμως ένα τεράστιο ενδιαφέρον το οποίο καθυλώνει και απομονώνει όλα τα υπόλοιπα, όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες κατά δεν το ίδιο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθώ, Γιάννη, ότι δεν έχει καμία σχέση βέβαια το ποδόσφαιρο με τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Για τη ΔΟΕ, η οποία θα επιτρέψει στους τρόπους αθλητές να παίξουν στους επόμενους Ολυμπιακούς.
0: Ναι, διάβαζα πριν. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει, τώρα, εδώ υπάρχει και διαμαρτυρία της Γαλλίας και της Ισπανίας. Επίσης τα δύο ρεπορτάζ είναι πολύ τεκμηριωμένα, περιμένουμε όσο περνάει η ώρα. Γιατί η FIFA υπέγραψε με χορηγό, εμφανίστηκε δηλαδή σε συνέντευξη τύπου, μια εταιρεία που για τον παράνομο τζόγο, κάπως έτσι δηλαδή, για τα παράνομα μάτς που δείχνουν από την τηλεόραση που γίνεται πολύ μεγάλος δώρος. Και η Γαλλική Ομοσπονδία και η Ισπανική απέστειλε διαμαρτυρία στη FIFA λέγοντας ότι εμείς χάνουμε εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν να το διαφημίζετε? Περιμένουμε δηλαδή τώρα όταν γίνει μια είδηση, ξέρεις, γίνεται πιο τεκμηριωμένα.
0: Ναι, έχει, υπάρχουν τέτοια παρατράγουδα. Επίσης, μου είχε πει ο Γιώργος ο Μάγκος εδώ, ο ηχολήπτης μας, και ναι. για ένα συμβάν που έγινε με τη Levi's, η οποία δεν είχε πληρώσει τα έξτρα, το έξτρα ναι. ποσό που χρειάζεται για να διαφημίζεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, και τη κάλυψε η FIFA στα γήπεδα. Πολύ. Κάλυψε το λογότυπό της παντού. Όμως τι έγινε? Κάλυψε τα γράμματα της Levi's, όμως το σήμα που είχε καλυφθεί παραμένει στο ίδιο. Παραμένει το ίδιο, διότι με το σεντόνι, εν πάση περιπτώσει, με το υλικό αυτό που καλύφθηκε, προσαρμόστηκε στο σήμα της Levi's. Και έτσι η Levi's τι έκανε τώρα? Λανσάρισε ένα νέο σήμα χωρίς να γράφει Levi's πάνω, απλά με το σήμα αυτό το πολύ κλασικό που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες και παραπέμπει στη Levi's. Έχει πάρα πολλά, γιατί όπως είπαμε το ποδόσφαιρο έχει γίνει επαγγελματικό θέαμα.
1: Ήθελα, αν μου επιτρέψεις, επειδή είμαστε μια... επειδή μιλήσαμε και νωρίτερα που είπες για τον Τραμπ, οι Βέλγοι ακόμα στις εφημερίδες τους αναφέρονται στους πανηγυρισμούς.
0: Μα κοίταξε, Γιάννη, αυτό δείχνει και μία άλλο. Όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πλανητάρχης, μπλέκεται στο ποδόσφαιρο και προσπαθεί με έναν εντελώς απαράδεκτο και χυδαίο τρόπο να εκμηδενήσει κάθε έννοια ισότητας για να ευνοήσει τη χώρα του. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να κάνει σοβαρή συζήτηση πάνω σε αυτό το επίπεδο.
1: Βέβαια. Όχι, εγώ ήθελα να πω, επειδή είμαστε και οι δύο επαγγελματίες τόσα χρόνια, δεν είναι αθλητικό, αλλά θα το πω σε τρία δεύτερα. Θέλω να συγχαρώ δημόσια τον Δανό δημοσιογράφο, που χθες στην Άγκυρα, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ μεγάλος μάγκας, πάρα πολύ μεγάλος μάγκας, που σηκώθηκε και έκανε ερώτηση στο γραμματέα του ΝΑΤΟ και του λέει: δεν τρέπεσε να κάθεσαι δίπλα στον κύριο Τραμπ και να χασχογελάς μαζί του όταν θέλει να εισβάλλει τη Γροιλανδία κτλ. Κτλ. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Στη FIFA δεν ρώτησε κάποιος τον Ιφαντίνο: δεν τρέπεστε στη συνέντευξη? Μπορεί να γίνει βέβαια και να το ρωτήσουν. Γιατί ο Ιφαντίνο αυτήν την ώρα είναι σε ρήξη με την UEFA και διάβασα το πρωί ότι πιέζεται. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν ήταν πολύ καταπιστικό το άρθρο. Το διάβασα μεταφρασμένο σε μια ελληνική ιστοσελίδα ότι πιέζεται ο Ιφαντίνο μετά από αυτό που έγινε με τον Τραμπ, γιατί μουρμουρούν οι ομοσπονδίες. Γιατί αύριο μπορεί να είναι Αργεντινή. Μην κοιτάς που σήμερα ήταν η Αμερική και μπορεί να είναι η Γαλλία. Αύριο μπορεί να είναι Αργεντινή. Ο Μέση θα έπρεπε να αποβληθεί στο δεύτερο παιχνίδι. Το χτύπημα του είναι απευθείας κόκκινη κάρτα. Δεν τον αποβάλλει γιατί είναι ο Μέση.
0: Εντάξει, okay. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτά πάντα συνέβαιναν.
1: Όχι, αλλά το λέω ότι αν τον απέβαλε. Μπορεί ναι. η Αργεντινή, μπορεί να είναι η Βραζιλία.
0: Σωστό. Λες, ναι, ναι, λες, θα έκανε μία έφεση η Αργεντινή και θα έλεγε να παίξει. Τέλος πάντων, ο Ιφαντίνο νομίζω ότι μετά από αυτό πολύ δύσκολα μπορεί να σταθεί ως ισότιμος εταίρος.
1: Και τους Αφρικανούς τις ψήφους εκεί.
0: Ναι, εντάξει, θα μου πεις, έχει πολλά βαντάζ.
1: Εκτός αν η Ευρώπη το πάει ο Τσεφέρν σε κόντρα, γιατί η Ευρώπη νομίζω συντάσσεται με τη Λατινική Αμερική, γιατί είναι πρώτα βεβαίως εμείς εδώ και μετά η Λατινική Αμερική, που είναι και η δεξαμενή του ποδοσφαίρου και είναι και ομάδες που έχουν καθορίσει το Μουντιάλ.
0: Μα δηλαδή, κοίταξε, σταδιακά θα συνταχθεί και πολιτικά η Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική, γιατί τώρα αναδιατάσσεται το σκηνικό, ψάχνει τέρους, αφού η Αμερική αληθορίζει προς Ανατολάς, προς την Ασία, προς τη Ρωσία, προς την Τουρκία, έτσι και η Ευρώπη θα πρέπει να αληθορίσει προς άλλες κατευθύνσεις. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο, γιατί έχουμε να βγάλουμε ένα τελευταίο θέμα τώρα.
1: Ναι, 30 δευτερόλεπτα να σου πω, δεν είναι ποδοσφαιρικό, δεν ξέρω αν το είπατε. Ανακοινώθηκε η αποστολή της κορυφαίας εθνικής ομάδας όλων των εποχών στη χώρα μας, εθνικής πόλο. Παίζουμε στο παγκόσμιο κύπελο 22-29 Ιουλίου, αυτό ήθελα να πω. Και επίσης έχουμε και το Σαββατοκύριακο το διεθνές meeting τύπου εδώ στο Καφτατζόγλου με πολύ μεγάλους αθλητές, Άκη.
0: Πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο, για το διεθνές meeting τύπου θα μιλήσουμε και αύριο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, θα τα πούμε αύριο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.

Να πούμε κλείνοντας ότι χθες ο Άρης ανακοίνωσε την έκτη του μεταγραφή για φέτος, το μπάσκετ. Επισημοποίησε την απόκτηση του Αμερικανού Μόργαν, Ματ Μόργαν, ο οποίος αποτελεί την έκτη μεταγραφή μετά τους Λιντέλ, Τανούλη, Μπίρτς, Δημητρίεβιτς και Κώστα Αντετοκούμπο. Ο 28χρονος Αμερικάνος γκάρντ, ο Ματ Μόργαν, αποτελεί και την πιο ηχηρή μεταγραφή μέχρι τώρα των κιτρινόμαυρων, καθώς πρόκειται για παίκτη επίπεδου EuroLeague. Αγωνίστηκε την περασμένη διετία με τη φανέλα της Virtus Bologna. Και την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 13,5 πόντους, 2,2 assist, 1,6 rebound, 12,2 βαθμούς στην αξιολόγηση, παίζοντας 19 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο σε 34 εμφανίσεις του στη EuroLeague. Ο Μόργαν υπέγραψε διετές συμβόλαιο στον Άρη έναντι συνολικού ποσού 2 εκατομμυρίων ευρώ και θα έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Κάπου εδώ τελειώσαμε, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης. Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρετούν τη Βαγενέστορα που έχασε τη ζωή της κατά τη φωνική επιστική επίθεση περασμένης εβδομάδας στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιερώνο Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, η εξόδιος ακολουθεί, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια κίνηση που στέλνει μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στην εξόδια ακολουθεί και η κόρη της εκλοιπούσας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παρά το γεγονός ότι είναι εγκαυματίας, μετέβει με ειδικό όχημα στην Κοζάνη για να επιστρέψει στο Παπα-Νικολάου που νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στον Ασπρό Πυργό για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε επαγγελματικό χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωλωμένοι σε Αττικών και Θριάσιο, ενώ ο πολυτραυματίας ιδιοκτήτης της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση. Στο μεταξύ κατασβέστηκε πριν επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, στην αλφα-παθολογική κλινική και οδήγησε στην προληπτική εκένωση του νοσοκομείου. Από το νοσοκομείο Αδόνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για προφανή εγκληματική ενέργεια και παρολίγουν εθνική τραγωδία, που ξεκίνησε, όπως είπε, από το στρώμα ενός 72χρονου ασθενή, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι του και προσήχθη από την Ελλάς. Ερωτηθείς για 90χρονη επίσης ασθενή που υπέστη ανακοπή και κατέληξη, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τη φωτιά. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29% καταγράφει πανελλαδική έρευνα της Αμαρμπή. Δεύτερη δύναμη Ελλάς με 17,6% και στην τρίτη θέση το Πασόκ Κινάλ με 11,1%. Μπροστά και σε αυτή τη δημοσκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 25,1% έναντι του Αλέξη Τσίπρα που ακολουθεί με 15,1%. Στη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ, τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Χαρακτήριζε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι, κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει και επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων και τη σχετική δήλωση στο Μητρό που έχει δημιουργηθεί, καθώς με τροπολογία του Τάκη Θοδωρικάκου δόθηκε και νέα παράταση έως τις 10 του μήνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης συγγενών και συνεργατών στην ιστοσελίδα της καλλιτέχνηδας που απεβίωσε σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου όπως τονίζεται λάμβανε θεραπεία για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε στο μεσημέρι της Πέμπτης. Και φυσικά πώς θα ήταν δυνατόν να είναι διαφορετικό το σημερινό ξεκίνημα, αφού έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Μέχρι τελευταία είχαμε ελπίδες. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα φύγει από τη ζωή. Ναι. Έδινε την δική της μάχη. Έφυγε από τη ζωή. Η μεγάλη Βρετανίδα στάρ. Που μας χάρισε τόσες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν και αυτό που μόλις ακούσατε. Και θα έχουμε να το θυμόμαστε. Τι, Γιώργο?
1: Και ήθελα να σου πω ότι εγώ με αυτό το κομμάτι τη γνώρισα.
0: Ναι,
1: με αυτό το συγκεκριμένο.

0: τώρα να επανέλθουμε στα κανονικά μας. Να σας πω πως αργότερα, δηλαδή μετά τη 1:30, όπως συνήθως ήθιστε, έχουμε για σήμερα 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς που θα είστε γρήγοροι, πιο τυχεροί για να βγάλετε γραμμή για τους Πέρσες στην εκπληκτική αυτή παράσταση, τους Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Πέμπτη και Παρασκευή είναι η παραστάση, σήμερα και αύριο. Εμείς έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για σήμερα. Η παράσταση είναι στο Θέατρο Δάσους. Κάντε λίγη υπομονή. Μετά τη 1:30 θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Μείνετε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο χίπης της παρέας.
1: Δεν είναι.

0: Γιώργο, να ξεκινήσουμε από πού, τι να πρωτοπιάσουμε, η αλήθεια είναι. Από το παγκόσμιο υπερπού, τι να πρωτοπιάσουμε. Σήμερα έχουμε τη ματσάρα, έτσι, Γαλλία, Μαρόκο. Εν τω μεταξύ συνεχίζει και γίνεται χαμός. Αυτή δεν λέει να σοπάσει. Και γίνεται χαμός πραγματικά και έχει μια γενική κατακραυγή. Αυτή η της Παραγουάης, αυτή τη φορά έβρισε μάλιστα τον Εμπαπέ και έχει μια γενική κατακραυγή όλου του παγκόσμιου τύπου και όλου γενικά του κόσμου εναντίον της. Αλλά δεν λέει, δεν ξέρω, μάλλον είδε τα φώτα της δημοσιότητας πάρα πολύ στραμμένα πάνω της και έχει λαλήσει το πτηνάρ που λέω και εγώ. Κάτι έχει γίνει. Αντί να σοπάσει και να αφήσει όλο το σύμπαν να απολαύσει αυτούς πραγματικά πολύ μεγάλους αγώνες και τεράστιους παιχταράδες, ασχολείται και συνεχίζει να ασχολείται και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο, έτσι, βρίζει. Έβρισε τον Εμπαπέ.
1: Και τώρα που είμαστε πάνω στο Μουντιάλ και σε αυτά, να σε πάω εγώ λίγο σε μια άλλη μεριά του Μουντιάλ, γιατί έχουμε γίνει Αμερική, γίνεται στην Αμερική και το χρησιμοποιώ, έχουμε γίνει Αμερική, γιατί έχουμε half-time show.
0: Τι half-time show, τι εννοείς?
1: Στο ημίχρονο γίνεται ένα show. Στο τελικό θα γίνει ένα show, ένα μουσικό show, που θα είναι διάφοροι καλλιτέχνες και εχθές προσθέθηκε και ο Justin Bieber μαζί με Madonna, BTS και Shakira.
0: Πολύ ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία και πολύ ελκυστικά, η αλήθεια είναι.

0: χθες σας είπαμε την είδηση εδώ κατευθείαν μόλις κυκλοφόρησε, γιατί μας στείλανε και επισήμως στα δελτία τύπου για αυτό ότι ο Θοδωρής Φέρης θα ερμηνεύσει Μίκη Θεοδωράκη. Όπως πάντα συμβαίνει, έγινε ένας μεγάλος χαμός μέσα στα social media.
1: Γιατί πάλι.
0: Είναι γνωστό αυτό.
1: Τι τους ενοχλεί.
0: Εντάξει, είναι πολλοί που ενοχλούνται. Αλλά πρέπει να το θυμίσουμε ότι πολλοί star της πίστας από Ρέμο και Ρουβά και Μπέγκυζίνα και Θεοδωρίδου μέχρι και την Πάουλα ερμήνευσαν με το δικό τους τρόπο όλοι και όλοι κρίθηκαν από το αποτέλεσμα. Και όπως έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης, θέλω τα τραγούδια μου να τραγουδιούνται. Και χαιρόταν όταν τα άκουγε, άκουγε τη μουσική του στο ραδιόφωνο, στα σχολεία, στις συναντικές παρές. Άρα λοιπόν δεν έχουν όλοι αυτοί που το κρίνουν και κατακρίνουν να περιμένουν. This is my life. What can I do?

0: Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Βλέπω τώρα και γελάω εδώ με αυτό που πάθαινε ο Τάσος Ιορδανίδης και Θάλια Ματίκα. Τι πάθαμε στη σκηνή του Κιλκής και τα χρειάστηκαν από μία ακρίδα.
1: Ακρίδα.
0: Το λέω γιατί τη Δευτέρα θα έρθουν και στη Θεσσαλονίκη και θα σας... Δευτέρα έρχονται, πότε έρχονται στη Θεσσαλονίκη? Όχι η Δευτέρα. Τέλος πάντων θα σας ενημερώσουμε γιατί θα σας έχουμε προσκλήσει και για αυτή την παράσταση. Γίναμε ρεζίλοι στην Κεντρική Μακεδονία, είπαν. Είχαν ξεκαρδιστικούς διαλόγους. Αυτό που γίνεται φέτος με τις ακρίδες είναι το κάτι άλλο. Είναι πρωτόγνωρο, έτσι. Έχουμε επιδρομή από ακρίδες. Αυτό είναι γεγονός. Για δείτε το βίντεο. Απίστευτο.
1: Και είναι και σαπουλιά, είναι τεράστιες
0: ακρίδες. Πολύ γέλιο. Είναι πολύ μεγάλες.

0: Πριν πάω στα επόμενα που έχω να πω, θέλω από αυτό το μικρόφωνο να πω τα ευχάριστα και θέλω πραγματικά να πω τα καλύτερα για τον αντιπεριφερειάρχη, τον Πάρη τον Μπίλια, στον οποίο είχα πει και εδώ από αυτό το μικρόφωνο πότε επιτέλους θα γίνει εκείνο το κομμάτι της Μουδανίων που μας είχε βγάλει την ψυχή εκεί πέρα, που ήταν, είχε γίνει πολύ επικίνδυνο γιατί προσπαθούσαν να το αποφύγουν όλοι και μπαίνανε στο αριστερό ρεύμα, ναι. Ξαφνικά τους έβλεπες μπροστά σου κλπ. Και μου διαβεβαίωσε ότι θα γίνει άμεσα. Και σήμερα με πληροφόρησε η γυναίκα μου ότι, γιατί εγώ δεν πήγα από εκεί, άλλαξα δρομολόγιο σήμερα, ότι από το πρωί γίνεται χαμός και πέρασε από το σημείο και στρώναν σήμερα τον δρόμο. Το στρώναν και έχω να πω μπράβο, γιατί πρέπει να λέμε και τα μπράβο, όχι
1: πρέπει,
0: μόνο
1: πρέπει.
0: Να κατηγορούμε ή μόνο να αναδεικνύουμε τα θέματα, να λέμε και μπράβο όταν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Πολλά μπράβο στον Πάρη τον Μπίλια για την άμεση ανταπόκριση. Γιατί ένα κομμάτι πραγματικά ταλαιπωρούσε πολύ καιρό πάρα πολύ κόσμο και περνούσε από εκεί και πραγματικά αισθανόσουν άσχημα. Ανακατευόσουν ένα πράγμα, δεν βγήκε αυτό το πράγμα. Και μιλάω για αυτό το κομμάτι της Μουδανίων στο κατέβασμα μετά το Ρήσιο πριν στρίψει οποιοδήποτε για να οδεύσει δεξιά προς Πολύγυρο κλπ. Ή προς Θέρμη. Τώρα, να πω, αφού είπα τα καλά αυτά, για το κορίτσι μας που χθες έκανε παταγό και ήταν εκπληκτική η Ελένη Φουρέιρα και σας δώσαμε και προσκλήσεις. Σας στείλαμε στην χθεσινή εκπληκτική συναυλία της Ελένης. Θα τα πούμε.

έλεγα λοιπόν ότι το κορίτσι μας ήταν εκπληκτικό στη σκηνή. Τόση ενέργεια δηλαδή. Σε αυτό που κάνει είναι μακράν, μακράν η καλύτερη. Η Ελένη Φουρέιρα που έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό, το χάρηκε και η ίδια και μάλιστα κάποια στιγμή είπε η ωραιότερη στιγμή της καριέρας μου ότι είναι αυτή η χθεσινή παράσταση στο Θέατρο Γης. Και επίσης υποσχέθηκε ότι θα έρχεται συχνότερα, ενώ να πούμε πως πριν την Ελένη Φουρέιρα ήταν εξαιρετική και η Μαρσό, το υπερταλαντούχο αυτό πλάσμα. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα με τους ανεμιστήρες, δεν ξέρω, η παραγωγή έπρεπε να το δει καλύτερα. Γιατί διέκοψε το κορίτσι μας αρκετές φορές. Δεν μπορείς με 40 βαθμούς εκεί που έβραζε ο τόπος με έναν ανεμιστήρα να κάνει όλο αυτό το σοου. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους το σοου που κάνει η Ελένη Φουρέιρα. Η ηρωίδα με 40 βαθμούς χωρίς ανεμιστήρες αυτούς που έπρεπε να είναι. Να κάνει αυτό το σοου, ηρωίδα και θα το πούμε για μια φορά, εκπληκτική.

Καλησπέρα μου στην Πάτρα, στον Δημήτρη Βλιάτουρα, ο οποίος μου γράφει για το σου ξέχει αυτή την τρομερή επιτυχία που γνωρίζει ο Θοδωρής ο Φέρης και ένας ακόμα χαμός έγινε και στην Πάτρα. Στο Ηράκλειο. Και σωστά μου λέει ότι διψάει η επαρχία για ωραία τραγούδια και ωραίους ανθρώπους και τους καλλιτέχνες που πρέπει, θέλει να τους βλέπει. Και ειδικά όταν οι καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και δεν κάνουν αυτές που λέει ο κόσμος αρπαχτές. Έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά. Νομίζω πως είναι το τέλειο αποτέλεσμα.

0: πιο ανυπόμονοι και πιο ζωηρούλιδες ακροατές και ακροατρίες μας να τηλεφωνούν από τώρα. Περίπου 2 παρα 25 με 2 παρα 20 ώρα να σας πούμε εμείς, θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Επαναλαμβάνω, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ για το Θέατρο Δάσους για την εκπληκτική παράσταση Πέρσες του Εσχύλου. 9 και 4 το βράδυ είναι η παράσταση. Τσιμπήσανε κάποιο κορίτσι μας. Δεν έμαθα ούτε ποια είναι. Για την influencer. Η ΑΔΕ επιχείρωσε καταλογισμούς, λέει, που ξεπερνούν τις 70.000 ευρώ σε υπόθεση μη τιμολογημένων συνεργασιών μέσω Instagram. Και η απόφαση αυτή θεωρείται οδηγός για τους επόμενους φορολογικούς ελέγχους, καθώς αποσαφηνίζει πότε μία ανάρτηση στα social media θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς φορολογητέα. Δεν άρχισαν να ξυπνήσουν λίγο, άρχισαν.
1: Άργησαν, τι θα γίνει τώρα.
0: Θησαυρίσαν που θησαυρίσανε τόσες και τόσοι, κυρίως τόσες influencers.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να ελεγχτεί αυτό.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Το ίντερνετ δύσκολα, πολύ δύσκολα.
0: Μετά από αυτό έρχεται το πακετάκι μας. Ανοίξτε το ραδιόφωνο σας, την ένταση από το ραδιόφωνο σας λίγο περισσότερο, για να απολαύσετε Vaya con Dios. Έρχονται. Το ξέρεις, Γιώργο?
1: Εδώ. Θεσσαλονίκη.
0: Δευτέρα, 20 του μηνός.
1: Α, κοντά,
0: στο θέατρο της Μονής Βασαριστών.

0: παγκόσμιο κύπελο, Γιώργο, έχει επισκιάσει τα πάντα. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το Wimbledon, όπου έχει τρομερούς αγώνες και βλέπουμε έναν επικό, έναν θρύλο, τον μεγαλύτερο τενίστα ίσως όλων των εποχών, κατά μένα ο μεγαλύτερος, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που κέρδισε και στα προημιτελικά με 3-2 συγκλονιστικός αγώνας. Και χθες το νούμερο 1, τον Γιάννη Σίνερ, με 3-2 πάλι. Πώς αντέχερες, τι αντοχές, τι βιονικός, τι άνθρωπος είναι αυτός, τι αθληταράς είναι αυτός. Και πήγε τελικό. Εντάξει, στη δεύτερη φάση νομίζω έπαιξε με το δικό μας τον Στεφάν, τον loser. Τι να κάνει.
1: Παίζει, συνεχίζει.
0: Συνεχίζει, ποιος?
1: Ο Στεφάν.
0: Και γιατί να μην συνεχίζει, μια χαρά τα παίρνει τα λεφτά του. Πώς τα παίρνει. Ο οποίος μάλιστα βγήκε στο Παρίσι, λέει, για να αγοράσει ψωμί. Και μέσα σε 9 μήνες τον ξαναμπέρδεψαν με τον Αντουάν Γκριεσμάν. Και έκανε μια δημοσίευση ο loser στο προσωπικό του προφίλ και εξιστόρισε το γεγονός που έζησε πηγαίνοντας σε φούρνο του Παρισιού. Μια χαρά. Μόνο για τέτοιες ιστορίες είναι
1: ζάχαρη.
0: Μακριά από τον τένις.
1: Ζάχαρη.
0: Loser, όνομα και πράγμα. Βέβαια.
1: Δεν είναι loser, εγώ το λέω. Ναι. Μπορεί να είναι στο τένις.
0: Στο τένις. Με το τένις ασχολείται. Λέμε τώρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
11: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά.
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
13: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
12: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
13: πολύ καλή μουσική,
12: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
13: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
12: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 37 μετά τη μία. Ένα σχετικά ήρεμο μεσημέρι όσον αφορά την κίνηση στην περιφερειακή και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Δεν έχουμε ιδιαίτερες δυσκολίες. Ένα κομμάτι στη Μισκή έχει μόνο και ένα κομμάτι στην περιφερειακή μας. Μετά τον κόβο της Ριανδίας, μέχρι τον κόβο του Επταπηγείου. Και βέβαια κίνηση έχει το κομμάτι, γιατί συνεχίζονται οι εργασίες εκεί που σας είπαμε, του οδοστρώματος, αυτό που είχε πρόβλημα στη Μουβανίων. Μετά την κατηφόρα του Ρησίου, ερχόμενη προς Θεσσαλονίκη. Εκείνο το κομμάτι που πραγματικά, τι να πούμε, μας είχε αγανακτήσει ούκο λίγες φορές, έτσι. Εκείνο το κομμάτι στρώνεται και σήμερα προφανώς θα τελειώσει κάποια στιγμή, αλλά λίγη υπομονή. Ήρθε η ώρα 23-12-85-106. 23-12-85-106. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για σήμερα το βράδυ, για την παράσταση Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσους. Γεια σας. Ναι, ναι, μας ακούτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, έτσι να σας ακούμε καλά.
1: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Καλύτερα. Πείτε μου λίγο ονοματεπώνυμο.
1: Παπαϊωάννου Δημήτρης.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου. Για σήμερα το βράδυ είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσετε πολύ πολύ καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ποια χτύπησε εγώ τώρα? Γεια σας. Μας ακούτε? Ναι. Πάμε Γιώργο στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Ας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που πετυχαίνω γράμμα.
0: Να είστε καλά και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Ποια είστε?
2: Ευθυμία.
0: Ευθυμία.
2: Μαρακού.
0: Μαραγκού.
2: Μαρακού.
0: Μαρακού.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Διπλή... Θα έρθουμε από εκεί ή από θα είναι εκεί.
0: Τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο, είναι διπλές προσκλήσεις. 9 και 4 το ξαναλέω ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς για να μπείτε και να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή, καλή συνέχεια. Γιώργο, πάμε για την επόμενη. Καλησπέρα σας. Ναι, μας ακούτε? Ναι. Ναι, λέω εγώ, αλλά φωνή βόνος εν διερήμο. Γεια σας.
4: Γεια σας, για τον διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι, πείτε μου ονοματεπώνυμο.
4: Αναδρανάκης Σπύρος.
0: Αναδρανάκης, καλά το άκουσα, ε.
4: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Να περάσετε υπέροχα σήμερα και εσείς.
4: Α, κερδίσαμε, εντάξει.
0: Κερδίσατε, ωραία. Βέβαια, αφού βγήκατε στον αέρα, κερδίσατε. Μια χαρά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Πάμε και να κάνουμε αυτή τη γραμμή. Με έχει κάνει τα νεύρα τσατάλια, Γιώργο. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε. Διώξτε την, Γιώργο. Διώξτε την γραμμή αυτή. Πάμε στην επόμενη. Γεια σας. Ναι, ναι.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά, ωραία. Μας ψυχαγωγείτε έτσι κάθε μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, χαίρομαι που είστε στην παρέα μας και κάθε μεσημέρι και όλα. Μπράβο και χαίρομαι που είστε και τυχεροί και θα πάτε σήμερα στην παράσταση. Πείτε μου ονοματεπώνυμο.
5: Ανυπομονώ πραγματικά. Να σας πω ονοματεπώνυμο.
0: Ναι, ναι.
5: Ανδρίκου Δέσποινα.
0: Δέσποινα Ανδρίκου. Να περάσετε, ναι. Πολύ ωραία.
5: Πολύ.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Γιώργο, πόσες έχουμε?
3: Έχουμε 4.
0: 4 και έχουμε άλλη μία. Μας ακούτε μήπως? Τώρα μας ακούτε? Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
5: Τέλεια. Τελευταία και τυχερή.
0: Τελευταία και τυχερή. Για πείτε μου ονοματεπώνυμο. Ποια τυχερούλα
5: Μαγδά
0: είστε?
5: Μαγδά Καρανικόλα.
0: Για ξαναπείτε το μας.
5: Μαγδά.
0: Μαγδά.
5: Καρανικόλα.
0: Καρανικόλα. Πολύ ωραία. Να περάσετε υπέροχα κι εσείς.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. 9 και 4 ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς. Έτσι, Θέατρο Δάσος. Να απολαύσετε παράσταση. Γιώργο, έρχεται η τραγουδάρα.
3: Αμάν.
0: Θα στο ξαναπώ. Τότε όταν βγήκε εποχές Λίντο, καλοκαιρινής Λίντο, μέσα δεκαετίας 80.
3: Ναι.
0: Ο DJ πολύ καρπός τότε. Εγώ δηλαδή, πόλης.
3: DJ πόλης.
0: Ναι, ναι.
3: Άνοιγες.
0: Όχι πόλης, δεν ήταν τότε πόλης. Κώστας Πέτρος.
3: Πώς ήταν?
0: Σούλης, Μούλης. Πόλης Μαυρόπουλος ήταν.
3: Α.
0: Ναι, μα πώς βρε Γιώργο.
3: Και επίθετο όλα.
0: Και Τι ωραία, τι ωραίες εποχές. Το τραγούδασα, σου το είχα πει, δεν το ξέχασες. Το τραγούδασα όλο, όλο. Ήταν η εποχή που είχαμε λίγο και την τρέλα, ήταν τη εποχή τότε.
3: Εμψιλίκια.
0: Ναι, ναι, τα εμψιλίκια αυτά. Να τα λέμε στο μικρόφωνο λίγο έτσι μερικά.

0: Θρύλο στο συγκρότημα, να ξέρετε. Η Late Back. Έλεγαν και μια άλλη κομματάρα που είχε γίνει πάταγο αρχές δεκαετίας του 80, το Maybe. Θα το βάλω άλλη φορά.
1: Άλλη φορά.
0: Με κοιτάς έτσι και με τρομάζεις.

0: Διάβαζα μία είδηση, ξέρω πόσο συγκινήθηκα. Διάβαζα μετά από όλη αυτή την καταστροφή, την απίστευτη κοσμογονία που ζήσαμε εκεί στη Βενεζουέλα με τους σεισμούς αυτούς, για αυτή τη μητέρα που απέδειξε πως η αγάπη μπορεί να γίνει πιο ισχυρή δύναμη επιβίωσης. Ακούστε τώρα, για 11 ολόκληρες μέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια μαζί με τα τρία παιδιά της, δεν σταμάτησε στιγμή να τα φροντίζει, αφιερώνοντάς τους κυριολεκτικά κάθε κομμάτι της, φυλάζοντάς τα, και αυτή είναι η μεγαλύτερη σίγουρα και αναμφίβολα επιβεβαίωση της μητρικής δύναμης και θέλησης.
1: 11 μέρες.
0: Έπειτα από 11 μέρες έγινε η διάσωσή τους και προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση. Και τι να πει κανείς για αυτή τη μάνα.
1: Τι να πει κανείς.
0: Και αυτό λέμε μάνα μία. Μία. Μάνα είναι μία. Τέλος.

0: Τώρα εδώ στα δικά μας οι προσφορές ήδη έχουν ξεκινήσει σε αρκετά μαγαζιά της αγοράς.
1: Εκτόσεις.
0: Και το περιμένουν πώς και πώς γενικά οι έμποροι και καταναλωτές πλέον περιμένουν την έναρξη, την επίσημη έναρξη των θερινών εκτόσεων. Να πάνε και αυτοί οι άνθρωποι μία ανάσα. Η αγορά μας που πάει από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς. Δευτέρα 13 Ιουλίου, την επόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις. Και ας ευχηθούμε όλοι να αποτελέσουν μία τονωτική ένωση για όλους τους επιχειρηματίες και να πάρουν μία οικονομική ανάσα.

0: Να σας πω πως την επόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στο λιμάνι έρχεται το υπέροχο Open Air Cinema, το οποίο θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό της πόλης να απολαύσει μια αξέχαστη ταινία παρέα με μια δροσερή μπύρα μιας πολύ γνωστής μάρκας που μου αρέσει και όλα. Η προβολή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης και ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ. Η είσοδος, να πούμε πως είναι ελεύθερη. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να σας το ξαναθυμίσουμε, να τα ξαναπούμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Αλλά την επόμενη Τετάρτη έρχεται και μια γκρουπάρα στη Θεσσαλονίκη. Γκρουβάρι που λέει και ο Γιώργος εδώ.
1: Δεν σε προλαβαίνω.
0: Είναι η πολύ αγαπημένη μας η Thievery Corporation, η οποία πραγματικά είναι εκπληκτική. Μας έχουν χαρίσει ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές. Και συνέχεια το μεταξύ περιπολικά. Οι σιρήνες από όχι περιπολικά. Πυροσβεστικά. Τι γίνεται, ρε Γιώργο, μας έχουν βγάλει κλίση εδώ το παράδειγμα. Παίρνουμε αέρα εδώ, αλλά σηκώθηκε. Γιώργο, σιγά, αγόρι, να τα γκρεμίσει όλα εδώ. Σηκώθηκε να δει τι γίνεται, θα μας τα γκρεμίσει όλα το αγόρι. Καταλάβατε. Η Thievery Corporation, λοιπόν, οι οποίοι γιορτάζουν τα 30 χρόνια τους και έρχονται στη Θεσσαλονίκη με ένα ανεπανάληπτο best of live set την επόμενη Τετάρτη, 15 του μηνός, στη Μονή Λαζαριστών.
1: Πυροσβεστική ήταν.
0: Ήταν πυροσβεστική.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει σταθμό εδώ γι' αυτό. Μας έχουν τρελάνει. Ταραζόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Είμαστε και εμείς τούλιδες. Τα λέμε και αυτά.

Γιώργο, τρέχω να προλάβουμε δύο κομμάτια. Γιατί το ένα μας το ζητήσατε, το άλλο δεν μπορώ να μην το μεταδώσω για το τέλος. Είναι ολόφρεσκο και ενός πολύ καλού φίλου. Τώρα θα καταλάβετε σε λίγο, αλλά πάμε προς το φινάλε, γιατί χαίρομαι όταν έτσι πραγματικά σημαίνετε τα κομμάτια και μας τα ζητάτε. Γιατί τα ακούτε και μόνον εδώ, αυτή είναι η αλήθεια.

0: σχολιάσε, ούτε ζέστη. Έχουμε τίποτα. Σήμερα δρόσησε λίγο, ε.
1: Σήμερα είμαστε.
0: Καλά, καλά.
1: Άπλες, άπλες. Άπλες.
0: Πριν κλείσουμε, γιατί πάμε προς το φινάλε ο ταχός. Διαβάζω εδώ για το Μιτσίμο Έκι Γιαμάντα. Παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου στην επαρχία Ιβάτη της Ιαπωνίας. Έγινε viral για ένα ασυνείδητο επιδόρπιο. Ένα παγωτό μηχανής με στρίδια από τον κόλπο Γιαμάντα. Το οποίο λέει ολοκληρώνεται με σόγια σος.
1: Όχι.
0: Και διαβάζω πάρα πολλά σχόλια και λέει αξίζει την εμπειρία. Έχουν κυκλοφορήσει πολλές φωτογραφίες. Πολλοί πίστευαν, γιατί διάβαζα και τα σχόλια, ότι πρόκειται για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης και όχι πραγματικό προϊόν. Αλλά είναι πραγματικό. Μπορεί να το βλέπετε δελεαστικό, αλλά να σου πω κάτι. Λένε ότι πρέπει να το δοκιμάσετε γιατί είσαι από Γιάννα, αλλά εγώ μόνο που το σκέφτομαι. Όχι. Προτιμώ τα δικά μας. Προτιμώ να πάω να μπω στις βιτρίνες του Παπασωτηρίου εκεί, να χρώσω το κεφάλι μου και να απολαύσω και τις παγωτάρες. Όχι, στρίγκα, θα πάω παγωτό. Μο την πίστη. Ένα μόνο ναι, αυτή τη μέρα
1: και χίλιες ακόμα. Πρέπει να πεις κάτι τον Παπασωτηρίου.
0: Τι να πω.
1: Να κάνει.
0: Είπε
1: τώρα να βουτήξει το κεφάλι σου και μου ήρθε μια ιδέα. Γιατί να μην μπορεί να μπει ολόκληρο σε ένα παγωτό το καλοκαίρι. Μια μπανιέρα παγωτό.
0: Να μην βγει ποτέ.
1: Μια μπανιέρα παγωτό.
0: Πλησιάζουμε στο τέλο. Πάμε, Γιώργο.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλου.
0: Για τελευταίο τι σας άφησα, είναι ολοκένουργιο. Και ποιος στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα δεν γνωρίζει τον μοναδικό τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη. Τον Μιτσάρα, τον φίλο μου τον Μίτσο που λέμε εμείς, όλη η Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης που μας επιφύλασε μία έκπληξη. Τον πήρα πριν μπω στο στούντιο τηλέφωνο και μου λέει: Για πες, λέω, ένας τελείως διαφορετικός Μίτσος. Ασυνήθιστος Μίτσος, τον είπα. Και μου λέει: Μπράβο πολύ, αυτό ακριβώς έκανα. Να είναι ένας ασυνήθιστος Μίτσος. Λοιπόν, για το φινάλε, το ολοκένουργιο του Δημήτρη Χρυσοχοίδη που το έγραψε η αγαπημένη μου Μέρη Καντιώτη, στίχους από την Panic Records, και ο αδελφός της, ο Σπύρος ο Καντιώτης, χρόνια το συνοδεύει στο Μπουζούκι, έγραψε τη μουσική. Θα σου στέλνω φιλιά. Έτσι λοιπόν, σας στέλνουμε και εμείς όλα τα φιλιά μας και όλη μας την αγάπη. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Αύριο, και θα είμαι πάλι το κατητής εδώ.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η-9 Ιουλίου 2026, το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Θα περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν τη Βάγια Νέστορα, που δολοφονήθηκε κατά τη φωνική εμπριστική επίθεση της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε επαγγελματικό χώρο στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι σε Αττικόν και Θριάσιο. Κατασβεύστηκε πριν να επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο στην πρώτη παθολογική κλινική και οδήγησε στην προληπτική εκένωση του νοσοκομείου. Από το Σισμανόγλιο, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για προφανή εγκληματική ενέργεια και παρολίγον εθνική τραγωδία. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29%. Καταγράφει πανελλαδική έρευνα της MRB, δεύτερη δύναμη η Ελλάς με 17,6% του Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με 11,1%. Τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι, κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει και επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων και τη σχετική δήλωση στο Μητρό που έχει δημιουργηθεί καθώς με τροπολογία του Τάκη Θεοδωρικάκου δόθηκε και νέα παράταση μέχρι τις 10 Ιουλίου. Σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στην Αλβανία η απόφαση του Έντι Ράμα να δαπανίσει 4 εκατομμύρια ευρώ για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα. Ο Ράμα υπεραμείνθηκε της απόφασης, τονίζοντας ότι η εκδήλωση της 11ης Ιουλίου θα αποφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της χώρας. Ωστόσο, οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους, καθώς τον Αμερικανό ράπερ έχει απαγορευτεί η είσοδος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω φιλοναζιστικών δηλώσεων. Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφορικά με το Ιράν εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος πλήρους κλίμακας και ότι οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Για το θέμα της πώλησης των F-35 δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμα την οριστική του απόφαση, αν και όπως τόνισε ο Ταγί Περντογάν υπήρξε καλός σύμμαχος. Στα ύψη η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω της πολεμικής σύραξης ΗΠΑ Ιράν στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ η τιμή εκτινάχθηκε στα 49 ευρώ ανά μεγαβατόρα με τους αναλυτές να προειδοποιούν για προβλήματα στην αγορά εν ώψη του χειμώνα καθώς οι εχθροπραξίες στο στενό του Ορμούς έχουν μειώσει σημαντικά τις μεταφορές καυσίμων από το Κατάρ. Μείωση μείωση των τιμών θα υπάρξει σε 12 κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι κατηγορίες προϊόντων αφορούν τον οπό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς. Πάμε να ξεκινήσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, να πάμε στο πρώτο μας θέμα. Πριν από λίγο, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα, στην γενέτειρά της στην Κοζάνη. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Διευθυντή Ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, τον Βαγγέλη τον Μπλάκα, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη τελέστηκε εξόδους ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, που τόσο άδικα έχασε τη ζωή της από το δολοφονικό τρομοκρατικό χτύπημα της προηγούμενης Τετάρτης στο σπίτι της κόρης της, της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που είναι πολιτεύτρια και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό πρόσωπο βεβαίως αναμφίβολα ήταν η κόρη της Εκλυπούσης, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα στα άνω και κάτω άκρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου, και παρά τις συστάσεις των γιατρών η ίδια επέλεξε να βρεθεί για να πει το ίστατο χέρι στην μητέρα της. Έφτασε λίγο μετά τις 12, μόλις είχε ξεκινήσει εξόδιος ακολουθία, στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Κοζάνης κύριος Παύλος. Με ειδικό όχημα, η ίδια δεν μπορεί να περπατήσει, κινείται σε αναπηρικό αμαξίδιο, και αμέσως μετά επέστρεψε για την νοσηλεία της. Θα μείνει τουλάχιστον άλλη μία εβδομάδα μέσα στο νοσοκομείο στο Παπανικολάου για να συνεχίσει την νοσηλεία της και να υπουλώσει τα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ήταν πολλές και πολιτικές παρουσίες στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολλοί βουλευτές, πολλοί υπουργοί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και πολλά στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και άλλα κόμματα. Υπήρξε και αντιπροσωπεία στην κηδεία από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την ΕΛΑΣ, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στεφάνια Έστειλαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεκάδες εκπρόσωποι φορέων από κόμματα, από κοινωνικές οργανώσεις, τις οποίες είναι και η Αφροδίτη δραστήριο μέλος. Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε κάποια δήλωση, ήταν συμβολική η παρουσία του, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη και στον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, τους οποίους και συλληπίθηκε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος, είπε μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή στη βία και πρέπει να συλληφθούν άμεσα οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Πολλές δηλώσεις είχαμε και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας μεταφέρω ενδεικτικά του Υφυπουργού Παιδείας, του κ. Νίκου Παπαϊωάννου. Δολοφόνοι που με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους, δεν έχουν θέση στη δημοκρατία, στο δημοκρατικό πολίτευμα. Συγκίνησε και ο αδερφός της Εκλυπούσης, ο κύριος Γρηγόρης Κοντός, στον επικίδιο που εκφώνησε, λέγοντας πως ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που χάθηκε από βέβυλα και άναρα χέρια και δημιούργησαν αυτοί οι σκοτεινοί άνθρωποι μια σειρά από αναπάντητα γιατί, όπως και πόνο, λύπη και οργή σε όλους εμάς.
2: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεταφορά των όσων συνέβησαν στην Κοζάνη. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από το τελευταίο αντίο, το συγκινητικό αντίο που έδωσαν συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, των τοπικών αρχών στην Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής επίθεσης την περασμένη Τετάρτη από τους γνωστούς άγνωστους που με την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα εδώ στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς έχασε την ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αλλάζουμε θέμα και πηγαίνουμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο πριν από λίγο. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί της Ζακύνθου. Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας το 29% στην αναγωγή. Στο σύνολο καταγράφουν οι τάσεις της MRB για τον Ιούλιο, με το κυβερνόν κόμμα να διατηρεί τις δυνάμεις του σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου, όπου κατέγραφε 29,2%. Στη δεύτερη θέση μετριέται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,6%. Δεν υπάρχει προηγούμενη μέτρηση στις τάσεις Δεκεμβρίου. Ενώ τρίτο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και απώλεια τριών μονάδων σε σχέση με το Δεκέμβριο με ποσοστό τότε 14,1%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜΕΡΑ 25 με 3% και κάτω από το όριο του 3% ακολουθούν οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτη επιλογή με 25,1% και διαφορά 10 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 15,1%. Ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, Μαρία Καριστιανού με 7,3%, Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3% και στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Γιάννης Βαρουφάκης, Στέφανος Κασελάκης και Σοκράτης Φάμελος.

0: Πλήρη δικαίωση πέτυχε η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης μετά την αυστηρή επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε στη διεθνή πλατφόρμα Trivago, αναγκάζοντάς την σε άμεση αναδίπλωση για ένα προωθητικό βίντεο της πλατφόρμας, το οποίο σύμφωνα με τους ξενοδόχους υποβάθμιζε και δυσφημούσε το νησί της Σαντορίνης υπέρ άλλων προορισμών. Το πρωί μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, ο κ. Ανδρέας Πατινιώτης. Μίλησε γενικά για τον τουρισμό στο νησί, αλλά και για τη συγκεκριμένη δικαίωση που πέτυχε ένας ξενοδόχος Σαντορίνης.
1: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα με τον πόλεμο κάτω στα στενά και όλη αυτή την παγκόσμια αναταραχή που υπάρχει με τους πολέμους. Έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ ο κόσμος και έχουν και καταφεύγουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, της last minute όπως λέμε στην τουριστική ορολογία, όπου το νησί δουλεύει με κρατήσεις last minute. Σίγουρα σε κάποιο βαθμό έχει επηρεαστεί ο επισκέπτης του νησιού για αυτές τις δονήσεις που είχαμε πέρυσι, όχι σεισμούς, τις δονήσεις που είχαμε, όσο να έχει επηρεαστεί ο κόσμος, και θεωρούμε ότι αυτά τα δύο έχουν συμβάλει στο να μην έχει τόσο αυξημένη ροή κρατήσεων φέτος η Σαντορίνη, αλλά και γενικότερα ο τουρισμός στην Ελλάδα κατά την προσωπική μου άποψη.
2: Μάλιστα. Τώρα με την Trivago τι ακριβώς έγινε, για πες στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η Ένωση Ξενοδόχων έπρεπε να αντιδράσει άμεσα, γιατί θεωρούμε ότι η εικόνα της Σαντορίνης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με τρόπο που δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις.
2: Τι έγινε, τι έκαναν δηλαδή.
1: Δημιουργήθηκε ένα βίντεο AI το οποίο έδειχνε το νησί με τεράστιο συνωστισμό και απέτρεπε τον κόσμο να έρθει στη Σαντορίνη και να πάει στη Μήλο. Φυσικά δεν συζητάμε ότι η Μήλος είναι ένας υπέροχος προορισμός, αλλά αυτό που μας ενόχλησε είναι ότι δεν μπορείς να αποτρέπεις έναν προορισμό με λανθασμένες και ψευδείς ενημερώσεις προς τους επισκέπτες και να προτείνεις κάποιον άλλον υπέροχο προορισμό όπως είναι η Μήλος. Δεν συζητάμε για τον προορισμό που προτείνει η Trivago, μιλάμε για τον τρόπο που κάνει δυσφήμιση σε έναν προορισμό όπως είναι η Σαντορίνη για να προβάλλει κάποιον άλλον υπέροχο προορισμό της Ελλάδας μας, των Κυκλάδων μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Ένωση Ξενοδόχων, η Διοίκηση Ένωσης Ξενοδόχων ήταν άμεση η αντίδρασή μας, γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τη φήμη του προορισμού και να διασφαλίσουμε την προβολή τη σωστή προβολή του νησιού μας. Ήθελαν λοιπόν μέσα από μια δυσφήμιση του νησιού να αποτρέψουν τον κόσμο από τη Σαντορίνη και να το στέλνουν σε κάποιο άλλο προορισμό. Εμείς δεν είμαστε ούτε σαν την Βενετία με τον συνωστισμό και την όλη αυτή την κακομεταχείριση που έχει ο κόσμος. Η Σαντορίνη είναι ένας προορισμός όπου είναι παγκόσμιος προορισμός και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αποτρέψουν τον κόσμο να έρθει.
0: Πάμε τώρα και στην αθλητική μας ενημέρωση με τη βοήθεια του Σάκη Γκίνα να δούμε τι γίνεται. Σάκη, καλησπέρα. Σάκη Γκίνα, μας ακούς?
3: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
0: Καλησπέρα,
3: Αλεξάνδρα. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινούμαστε σήμερα μετά το χθεσινό διάλειμμα, το ρεπό σε αυτή την μαραθώνια αλλά άκρως επιτυχημένη διοργάνωση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής που διεξάγεται. Αύριο το πρώτο, σήμερα στις 11 το βράδυ, ο πρώτος προημιτελικός, Γαλλία εναντίον Μαρόκο, ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες και όχι μόνο αγωνιστικές αλλά και εξαγωνιστικές, καθώς είναι γνωστό ότι εκατομμύρια Μαροκινοί ζουν στη Γαλλία, είτε ως παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, είτε ως πρόσφατοι μετανάστες. Υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο του Μαρόκου στη γαλλική επικράτεια. Γι' αυτό και η γαλλική αστυνομία, όπως αναφέρουν και ξένα μέσα ενημέρωσης, έχει στήσει μια γιγαντία επιχείρηση ασφαλείας σήμερα στην Γαλλία, για να μην υπάρξουν επεισόδια κατά τη διάρκεια ανάμεσα σε Γάλλους και Μαροκινούς, ενώ ή μετά το τέλος του αγώνα, ανάλογης μεγάλης έκτασης που υπήρξαν στον ημιτελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες στο τελευταίο Μουντιάλ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, όπου η Γαλλία στον ημιτελικό είχε δει στο Μαρόκο με 2-0, είχε προκριθεί στον τελικό. Τότε είχαν συναντηθεί μια φάση αργότερα, απόψε συναντώνται οι δύο ομάδες στον προημιτελικό και είχαν προκληθεί πολύ μεγάλα επεισόδια με 267 συλλήψεις από τη γαλλική αστυνομία μετά το παιχνίδι, των οποίων οι 167 ήταν στο Παρίσι. Στην αναμονή αυτού του μεγάλου αγώνα, σήμερα ο νικητής του παιχνιδιού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του αγώνα Ισπανία και Βέλγιο, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο στις 11 το βράδυ. Αλεξάνδρα.
0: Σάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και να, πριν ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη από την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε πριν από λίγα λεπτά μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου. Ο χειριστής του μαχητικού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του. Και μία εικόνα από τους δρόμους της πόλης μας. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κυρίως το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Μουδανίων με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν από τον κόμβο της Θέρμης. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει αρκετή κίνηση Τσιμισκή, όπως επίσης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Δελτίο ειδήσεων στις 3. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2.30 βιταμίνη P. Καλό μεσημέρι.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Γερμανός Καγκελάριος, σε σύντομη δήλωσή του από την Άγκυρα, επανέλαβε τη δέσμευση της Γερμανίας για συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία. Ο Μέρτς τόνισε επίσης ότι οι σημερινές συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις περαιτέρω κοινές προσπάθειες εντός της συμμαχίας, με στόχο η άμυνα να γίνει πιο ευρωπαϊκή και πιο εντατική. Παρά την πρόσφατη ψυχρότητα στις σχέσεις τους, Μέρτς και Τραμπ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν εκτενώς στο επίσημο δείπνο της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο καγκελάριος, η σύζυγό του Σαρλότε και ο Αμερικανός Πρόεδρος συζητούσαν σχεδόν ολόκληρο το βράδυ για πολιτικά και προσωπικά θέματα. Ιδιαίτερα θερμό ήταν πάντως το κλίμα και στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στην ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερεντίνου.
6: Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι παραβρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για χάρη του πρόεδρου Ερντογάν, με τον οποίο αντάλλαξαν μηνύματα φιλίας και συνεργασίας. Η χθεσινή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα άρει τις κυρώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις του Ισραήλ, χαροποίησε την Άγκυρα, ιδιαίτερα η δήλωση του Τραμπ ότι η χώρα του δεν επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους. Δυσαρέστησε όμως τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, που δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα καταστρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ενώ δυσαρέστησε επίσης τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο στην Άγκυρα και δήλωσε ότι η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ενώ απέφυγε να σχολιάσει τη συζήτηση Ερντογάν και Τραμπ για το πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
5: Ωστόσο, ο Τραμπ άνοιξε και ένα νέο μέτωπο στη συνεργασία μεταξύ συμμάχων, αυτή τη φορά με την Ισπανία. Έκανε λόγο για διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτο σύμμαχο. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού υποβάθμισε τις δηλώσεις Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις business as usual. Ενώ τόνισε ότι οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Την ίδια ώρα, οι σχέσεις του Τραμπ με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν ψυχρές. Πάμε στη Ρώμη, στον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
7: Οι σχέσεις του πλανητάρχη με την Τζόρτζα Μελόνι δεν αναθερμάνθηκαν. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός από την Άγκυρα περιορίζεται σε μια λακωνική δήλωση. Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων απάντησε ότι οι σχέσεις είναι φιλικές, αλλά την διέψευσε αμέσως ο ίδιος ο Τραμπ. Υπενθύμισε και πάλι ότι η Μελόνι δεν στάθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Ιταλία ήταν κάκιστη σε ό,τι αφορά τη χρήση των βάσεων. Πέρα όμως από τις λεκτικές διαμάχες και τις διάφορες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, οι πραγματικές αιτίες της συνεχιζόμενης ψυχρότητας πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Στο ότι κυρίως η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε να μην κάνει χρήση του μηχανισμού Πιούρλ, να μην αγοράσει δηλαδή αμερικανικά όπλα τα οποία στην συνέχεια θα πρέπει μέσω του ΝΑΤΟ να δοθούν στην Ουκρανία. Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Κροζέτο κατέστησε σαφές ότι αντί να αγοράσει πυράβλους Πάτριοτ, η χώρα του θα στηρίξει το Κίεβο με αντιαεροπορικούς πυράβλους Άστερ, οι οποίοι παράγονται από την Ιταλογαλλική εταιρεία MBDA. Σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική άμυνα της Ουκρανίας δεν αλλάζει κάτι, αλλά αν μη τι άλλο, τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να μείνουν σε ιταλικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες, να πάνε σε Ιταλούς και Ευρωπαίους πολίτες, είπε ο Κροζέτο. Το μήνυμα της Ρώμης είναι σαφές. Θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία, αλλά χρησιμοποιώντας δικά της οπλικά αποθέματα ή αγοράζοντας ό,τι χρειάζεται στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Προφανώς η επίσημη αυτή στάση συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή του Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους και να κρατήσει τεράστιες αποστάσεις από τη Μελόνι, η οποία σύμφωνα με στενούς συνεργάτες θα συνεχίσει επίσης να αποφεύγει κάθε εκ του σύνεγγης επαφή με τον Αμερικανό Πρόεδρο, διότι φέρεται να θεωρεί ότι συχνά πλέον κινείται εκτός λογικών ορίων. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παρετείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Φάραντζ αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Η Γερμανία είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Και επειδή πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες εδώ, ίσως βρείτε και παρέα. Να έχετε υπόψη ότι τα γερμανικά τρένα δεν είναι ιδιαίτερα συνεπή στα δρομολογιά τους παρά τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κανείς. Τον Οκτώβριο του 25, για παράδειγμα, κάθε δεύτερο Intercity είχε καθυστέρηση. Αν ταξιδεύετε με προορισμό το αεροδρόμιο ή πρέπει να προλάβετε κάποια ανταπόκριση, υπολογίστε λίγο χρόνο παραπάνω. Το να χάσει κανείς την πτήση δεν είναι άλλωστε ευχάριστο. Ούτε και η αναμονή σε έναν μεγάλο σταθμό μέσα στη νύχτα είναι ευχάριστη, ιδίως αν είσαι γυναίκα. Γι' αυτό οργανωθείτε εγκαίρως. Οι εφαρμογές Google Maps και Deutsche Bahn θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Αν ταξιδεύετε με χαμηλό budget, μπορείτε να βρείτε ξενώνες με κοιτώνες μόνο για γυναίκες στις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο ή η Κολονία. Νομίζω ότι καταλάβαμε πως υπήρχε μεγάλη ζήτηση, επειδή πολλές γυναίκες ζητούσαν κοιτώνες μόνο για γυναίκες. Και πολλές από αυτές που ταξιδεύουν μόνες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς και μπορεί να το κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό το ταξίδι μόνες και να μην είναι συνηθισμένες να μοιράζονται ένα δωμάτιο με πολλούς αγνώστους. Έτσι, ίσως το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες να τις ενθαρρύνει και να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε όμως τι λένε οι ίδιες οι γυναίκες για τα solo ταξίδια στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι πραγματικά πολλά για να ταξιδέψεις. Δεν χρειάζεσαι πολύ προετοιμασία. Μπορεί να γίνει αυθόρμητα, κάτι που είναι και πολύ πιο διασκεδαστικό για μένα. Νιώθω πολύ ασφαλής και άνετα. Είναι εύκολο να μετακινηθείς παντού και είναι επίσης πολύ φιλικό προς τους τουρίστες. Ένα κρεβάτι σε γυναικείο κοιτώνα εδώ ξεκινά από 20 ευρώ. Και τώρα μερικά χρήσιμα κόλπα ασφαλείας για τα ταξίδια στη Γερμανία, αλλά και εκτός Γερμανίας. Στα μπαρ και στα κλαμπ, αν νιώσετε περίεργα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακριτικούς κωδικούς για να ζητήσετε βοήθεια, όπως να παραγγείλετε ένα angel shot ή να ζητήσετε τη Λουίζα. Δεν γνωρίζουν όλοι αυτούς τους κωδικούς, αλλά ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναρτημένες στις γυναικείες τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, να είστε σε εγρήγορση. Και φυσικά να προσέχετε το ποτό σας, ειδικά αν είστε μόνες. Στη Γερμανία έχουν υπάρξει περιστατικά νοθείας ποτών με διάφορες ουσίες.
8: Ο χρυσός κανόνας είναι βέβαια και εδώ ότι δεν δεχόμαστε ποτά από αγνώστους. Αν είστε μόνες, μπορείτε να καλύψετε το ποτό σας με ένα από αυτά τα καλύματα. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες επιλογές στο διαδίκτυο. Και αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν κάποιος έχει ρίξει κάτι στο ποτό σας με ένα από αυτά τα βραχιολάκια. Αυτό το βραχιολάκι μπορεί να ανιχνεύσει υγρό έκσταση, αλλά και το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Κοστίζει περίπου 4 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην αλυσίδα DM στη Γερμανία. Για να ελέγξετε το ποτό σας, βάλτε μία ή δύο σταγόνες στον κύκλο και αν γίνει μπλε, μπορεί να περιέχει την ουσία. Ορισμένοι δρόμοι στη Γερμανία είναι αρκετά σκοτεινοί και αυτό ισχύει και εδώ, στο Βερολίνο. Και δεν είμαι η μόνη που το έχει παρατηρήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δρόμοι είναι πιο σκοτεινοί εδώ. Πιο αποδοτικός φωτισμός, μείωση της φωτορύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Αν ποτέ νιώσετε ανασφάλεια όμως, περπατώντας προς το ξενοδοχείο σας στη Γερμανία, υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες που ονομάζεται Heimweg Telefon. Θα παραμείνουν στη γραμμή μαζί σας μέχρι να φτάσετε σε ένα ασφαλές μέρος.
9: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
10: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
11: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
14: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
15: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
17: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
18: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
19: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
20: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
19: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
14: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
21: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
22: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
23: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
22: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
23: στο παρκέ,
22: στην πόλη,
23: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
22: σχόλια,
23: αναλύσεις,
22: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
23: Με τον Σάκη Γκίνα.
24: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
25: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Καλά, εγώ έχω τρελή χαρά και θα το καταλάβετε πολύ πολύ σύντομα και εσείς. Γιατί θα έχετε και εσείς χαρά σε λίγο στα αυτιά σας. Και έτσι πραγματικά εύχομαι να σας βρίσκω και εγώ πάρα μα πάρα πολύ καλά και να μου είστε σε άψογη κατάσταση. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, αυτό θα τα αλλάξουμε στα επόμενα 90 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Ουλετέ και μάλα, χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα εδώ στη μαγική βιταμίνη μας για να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας και να φτιάξουμε διάθεση. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα στα καλά, γιατί είναι η ώρα των δρόμων του χάρτη. Να δούμε τι γίνεται εκεί και θα μπούμε σιγά σιγά και στην ροή της εκπομπής.

Καλογεράκι και κουμπώνει ο χάρτης του αγαπημένου μας Δάκη Στεφανίδη. Και θα σου πω δηλαδή ότι στην περιφερειακή τα πράγματα είναι αρκετά καλά, κυρίως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Εκεί στην Τούμπα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Το αντίθετο ρεύμα από το ύψος της, από την έξοδο της Τούμπας έως και την ανηφόρα του Σέξου, εκεί είναι οι κύριες καθυστερήσεις. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχει κίνηση, αλλά θα στα πω σε λίγο.

Και ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων είναι για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο. Από τη Βούλγαρη μέχρι και την Ανάληψη θα έχετε έτσι, θα βρείτε λίγη κίνηση μπροστά σας και από τη Μαρτίου μέχρι τη Βούλγαρη. Το κέντρο μας είναι Κουκλάκι, με την Άνω Πόλη να είναι Κουκλάρα, την Εγνατία επίσης. Τη Λεωφόρο Νίκης να είναι η Βασίλισσα και σήμερα. Τσιμισκή από το ξεκίνημά της μέχρι και την Καρόλου Ντιλ έχει αυξημένη κίνηση. Πάμε να τα δούμε.

Όχι, γιατί μην φανταστείς, κουκλάρα, κουκλάρα. Στο τελείωμα εδώ για όσους έρχονται προς τη μοναστηρίου, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ούτε κάτι που θα σας προβληματίσει. Στην γενικώς είναι καλή εικόνα, ναι, δεν έχουμε ούτε στην Ιχθυοδωράκη προβλήματα, ούτε σε άλλες οδούς, άρα μπορούμε να μπούμε στην βιταμίνη μας και στην κανονική ροή, έτσι όπως συνηθίζουμε τέτοια ώρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Και περιμένω και σένα να περάσεις, να αφήσεις τα αποτυπώματά σου, να δω πού είναι ο καθένας σας και τι κάνει. Και θα πάω κατευθείαν στα μουσικά μας, γιατί έρχομαι φτιαγμένοι, ανεβασμένοι. Ο Δάκης Στεφανίδης έχει κάνει τα μαγικά του. Και θα καταλάβετε, αφού ακούσετε το κομμάτι αυτό που ξεκινάμε, τι εννοώ. Ιδιαίτερο, μοναδικό, εδώ, για τη βιταμίνη μας. Και για τα DJ set του βέβαια, όπου τον παρακολουθείτε. Στα live του. Άντε να σταματήσω να μιλάω για να ακούσετε το κομμάτι.

Όπως είναι όλα τα remix, ειδικά των τελευταίων μηνών. Θα τα πάρουμε, θα κάνουμε μια ωραία συλλογή, να τα στείλουμε στην Buddha Bar να καταλάβει τι γίνεται και να έρθει λίγο προς την Ελλάδα, να ανοίξει λίγο τα αυτιά της. Εξαιρετική έμπνευση, η παράξενη βροχή. Την είχαμε μάθει και την είχαμε αγαπήσει από το Φάνη Μεζίνη. Πριν από μερικούς μήνες έκανε μια επανεκτέλεση και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αλλά σαν την μουσική που καθάρισε ο Δάκης εδώ πέρα, δεν ξανακούσαμε. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι όταν ξεκινάμε με Δάκη Στεφανίδη δεν μπορούμε παρά να έχουμε και μια ωραιότατη τριλογία από αυτά τα τελευταία που έχουμε και πάνε πάρα πολύ καλά και τα αγαπάτε κι εσείς πάρα πολύ. Οπότε ναι, Δάκη μου, εδώ θα κινηθούμε στους ρυθμούς για τα επόμενα λεπτά. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι και large likes, έτσι. Ο Δάκης κάνει τη δημιουργία του και μετά του φτιάχνει και με φλάουτο, το φτιάχνει και με τρομπέτα. Εμείς επιλέξαμε την εκτέλεση της τρομπέτα σήμερα. Πάμε στο δεύτερο αγαπημένο που πάει πολύ πολύ καλά αυτό το διάστημα και το ζητάτε και πολύ.

Τώρα για εσάς που ρωτάτε και αναρωτιέστε πού μπορείτε να τα βρείτε αυτά εκτός από τα live set του Δάκη Στεφανίδη, μπορείτε να μπείτε στην σελίδα του στο Bandcamp. Είναι μια, δεν είναι σελίδα του Bandcamp, είναι μέλος εκεί ο Δάκης και ανεβάζει αυτές τις δημιουργίες όπου ο καθένας μπορεί να τις αποκτήσει. Οπότε μπαίνετε στην πλατφόρμα αυτή, Bandcamp, και ψάχνετε DaSTEF και θα σας βγουν όλα όσα ψάχνετε και αναζητάτε. Έτσι, γιατί πρέπει η καλή μουσική να μεταδίδεται και να διαδίδεται. Όπως και πολλά άλλα πράγματα πρέπει να μεταδίδονται και να διαδίδονται. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς εδώ που βρισκόμαστε πίσω από αυτά τα μικρόφωνα και όχι μόνο εμείς. Άλλο και ο καθένας με το δικό του τρόπο μπορεί να συμβάλλει για να προχωρήσει επιτέλους αυτή η χώρα και να γίνει έτσι όπως ακριβώς την ονειρευόμαστε.

Τρέχουν αρκετά τα νέα, αρκετά νέα είναι αυτά που τρέχουν. Έχουμε και ένα μεγάλη φωτιά σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Έχουμε ήδη 11 τραυματίες. Η πυροσβεστική εκεί συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί. Είπαμε αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα γενικώς στους τελευταίους μήνες, στο τελευταίο έτος θα πω, ανακύκλωση ανταλλακτικά στην πρώτη σειρά και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτές τις φωτιές. Μάχη δίνουν προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά στο σταθμευμένο βιτιοφόρο που είναι γεμάτο προπάνιο εκεί στον Ασπρόπυργο και ευχόμαστε να πάνε όλα όπως ακριβώς τα υπολογίζουν. Έχουμε διαρκή ενίσχυση της πυροσβεστικής με συνεχόμενα με δυνάμεις που έρχονται από διάφορα σημεία. Αυτή τη στιγμή 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα συνδράμουν και 4 ειδικά οχήματα. Αυτά τα βραχιονοφόρα είναι που μας που συζητάμε και άλλες φορές και λέμε ότι τέτοια μηχανήματα θέλουμε, τέτοια εργαλεία χρειάζονται οι πυροσβέστες στα χέρια τους προκειμένου να μπορούν να σβήσουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τις φωτιές. Ακούσαμε τώρα σύρινες και κάτω από το δημοτικό ραδιοφωνό να περνάνε. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι ανησυχητικό και στην πόλη μας πάλι. Γενικότερα να μην υπάρχει κάτι ανησυχητικό παντού, όχι μόνο εδώ. Οι ευχές μας και σκέψεις μας είναι αυτή τη στιγμή στον Ασπρόπυργο και στην προσπάθεια των πυροσβεστών. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τριλογία DASTEF και αυτό μπορείτε να το βρείτε στην αντίστοιχη πλατφόρμα που σας είπα, στην ίδια πλατφόρμα, στο Bandcamp και ό,τι άλλο θέλετε. Μπείτε μέσα και επιλέξτε αυτά που θέλετε στη συλλογή σας. Να σας ενημερώσω πριν ξεκινήσει η αναφύση με το Αιγαίο της ότι μετά τις 3 θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για τους Μπλε και τους Τσοπάνα Ρέιβ που επιτέλους και είναι η πρώτη φορά που θα τους δούμε να ενώνονται στην πόλη μας, γίνεται αυτό, στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Αύριο το βράδυ. Οπότε σας λέω από τώρα, στις 3 μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε να απολαύσετε αυτή τη μοναδική συνεργασία των Μπλε και των Τσοπάνα Ρέιβ. Να μου είστε προετοιμασμένοι, γι' αυτό το λέω από νωρίς, για αύριο το βράδυ.

Έτσι, μέχρι τελευταίας ρανίδας που λένε το ακούσαμε, δεν γίνεται να μην το απολαύσουμε όλο αυτό. Μοναδικό πραγματικά remix και ξέρω ότι το ψάχνετε. Είπαμε πως μπορείτε να το βρείτε, όλα μπορείτε να τα βρείτε. Αρκεί να ψάχνει κανείς και να θέλει να ψάξει να βρει κάτι. Έτσι λίγο να ξεφύγουμε και από τα τετριμένα και όλα αυτά που γίνονται, όχι τετριμένα, καθόλου τετριμένα, όλα αυτά που τρέχουν γύρω μας. Και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Λίγο χαλάρα θα το πάμε έτσι το πρώτο ημίωρο, να κυλήσει όπως πρέπει, να δώσουμε και τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας μετά τις 3 για μπλε και τσοπάνα rave για αύριο το βράδυ στη Μόλη Λαζαριστών. Να μου προετοιμάζεστε από τώρα. 4 είναι οι διπλές προσκλήσεις, οπότε κανονίστε να πάρετε σειρά εάν θέλετε να παρακολουθήσετε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη συνεργασία δεν την περιμέναμε. Πολύ πολύ ωραία βραδιά θα είναι και φαντάζομαι ότι κάποιοι θα την περιμένουν πώς και πώς.

Νομίζω ότι τα ακούσατε και νωρίτερα από την εκπομπή του Πόλη για την απώλεια της Bonnie Tyler. Δυστυχώς δεν άντεξε άλλο. Σε ηλικία 75 ετών, κι αν δεν μας έχει δώσει επιτυχίες για να τη θυμόμαστε. Στην Πορτογαλία άφησε την τελευταία της πνοή, εκεί όπου νοσηλευόταν με προβλήματα υγείας. Εδώ και πολύ καιρό ξέρουμε ότι είχε προβλήματα υγείας, οπότε όσο πήγε και η καρδιά της δεν άντεξε παραπάνω, νομίζω ότι πρέπει μπορούμε να την τιμήσουμε πλέον σε αυτό το σημείο με ένα της τραγούδι, το οποίο θα μας οδηγήσει και στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, για να μπούμε αμέσως μετά στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο έγινε το μεσημέρι. Το μαχητικό αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπιασε φωτιά και ο πιλότος το προσγείωσε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο του νησιού. Είναι καλά στην υγεία του, ενώ στο αεροδρόμιο του νησιού έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο μειώσεις τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2 έως 4 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η Πρωτοβουλία θα καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, όπως νοπό, κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφέ, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν νωρίτερα τη Βάγια Νέστορα που δολοφονήθηκε κατά τη φωνική εμπριστική επίθεση της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιερό Νό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια κίνηση που στέλνει μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και στην τρομοκρατία. Στην εξώδια ακολουθία παραβρέθηκε και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παρά το γεγονός ότι είναι εγκαυματίας, μετέβη με ειδικό όχημα στην Κοζάνη και επέστρεψε στο Παπανικολάου στη συνέχεια, όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο για την κατάσβευση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε επαγγελματικό χώρο. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι σε Αττικών και Θριάσιο, ενώ ο πολυτραυματίας ιδιοκτήτης της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Στο μεταξύ, κατασβεύστηκε πριν επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο στην πρώτη παθολογική κλινική και οδήγησε στην προληπτική εκένωση του νοσοκομείου. Από το Σεισμανόγλιο, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για προφανή εγκληματική ενέργεια και παρολίγον εθνική τραγωδία, που ξεκίνησε από το στρώμα ενός 72χρονου ασθενή, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι του και προσήχθη από την ελληνική αστυνομία. Ενώ ερωτηθείς για την 90χρονη επίσης ασθενή που υπέστη ανακοπή και κατέληξε, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τη φωτιά. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29% καταγράφει πανελλαδική έρευνα της MRB. Δεύτερη δύναμη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,6% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με 11,1%. Τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Έως στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης διαρροής σε αγωγό στην οδό Καραβαγγέλη 30 στην περιοχή του Βότσι από συνεργεία της ΕΙΑΘ. Λόγω των εργασιών παρουσιάζονται προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Βότσι, Αγίου Παντελεήμονα και Κέντρο Καλαμαριάς. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης αύριο το βράδυ αλλά και το βράδυ του Σαββάτου λόγω εργασιών για το flyover. Αύριο το βράδυ ο Περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Το βράδυ του Σαββάτου θα κλείσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής το ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφορικά με το Ιράν, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος πλήρους κλίμακας και ότι οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
9: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Και βέβαια πάντα με όλους εσάς, γιατί διαφορετικά δεν θα γινόταν καλός. Ανταμώσαμε και στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Θα πάω κατευθείαν στις τηλεφωνικές γραμμές. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιος από εσάς θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ, να πάει στη Μόνη Λαζαριστόν για να παρακολουθήσει τη μοναδική εμφάνιση των μπλε μαζί με τους Chopin Rave, δεν έχει παρά να καλέσει στο 2312-85-106. Εγώ θα τηρήσω λοιπόν αυτό που είπαμε. Να πάμε κατευθείαν στον αέρα να δούμε τι γίνεται. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα κυρία Παλμύρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Βαΐα.
0: Βαΐα.
1: Φράγκου ονομάζομαι.
0: Φράγκου.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι που κερδίσατε. Θα πάτε λίγο νωρίτερα. Στις 9 η ώρα είναι η παράσταση. Οπότε θα χρειαστεί να πάτε λίγο νωρίτερα. Από τις 8 ανοίγουν οι πόρτες για να μπείτε μέσα και να απολαύσετε τη συγκεκριμένη φανταστική συναυλία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να επιχειρήσουμε με την άλλη γραμμή. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ τον πρωτοπόρο.
0: Εγώ ευχαριστώ που με τιμάτε και είστε εδώ. Παρακαλώ, πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
2: Βαρβάρα.
0: Βαρβάρα.
2: Χατζηθεοδωρίδου.
0: Χατζηθεοδωρίδου. Και να πω και πολλά συγχαρητήρια στην Βαρβάρα, γιατί ακούει η βιταμίνη όπως πρέπει να την ακούει. Δυνατά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να περάσει εξαιρετικά. Ισχύει για σένα ό,τι και για τη Βάγια μας. Θα πάμε λίγο νωρίτερα, εντάξει, για να απολαύσετε τη βραδιά. Πολύ καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πολύ, Βάγια.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ, Βαρβάρα μου. Γεια σου. Να πάμε και στην επόμενη γραμμή. Λες να μας πάει τόσο καλά και να βγουν όλες στον αέρα. Κανονικά, γεια σας. Ναι, δεν είπα και εγώ τέτοια τύχη σήμερα. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να καλείτε στο 2312-85-106. Για να επιχειρήσουμε να βγάλουμε τις γραμμές στον αέρα και να κερδίσετε και αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, άλλες δύο είναι οι διπλές προσκλήσεις που έχω, οπότε σας περιμένω στο 2312-85-106. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
3: Τερζή.
0: Ναι.
3: Κλειό.
0: Κλειό. Με το υπέροχο όνομα. Ναι. Κλειό μου ισχύει για σένα ότι και για τις προηγούμενες φίλες, εντάξει.
3: Ναι, θα πάμε... 9,5 ώρα.
0: 9 είναι η παρά, ξεκινάει η συναυλία, οπότε από τις 8 θα ανοίξουν οι πόρτες, ό,τι ώρα θέλετε μέχρι τις 9
3: στο
0: παρά.
3: Στο θέατρο και πού.
0: Α, δεν τα πήγαμε καθόλου καλά, έτσι. Ναι. Στη Μονή Λαζαριστών.
3: Α, στη Μονή Λαζαριστών, ευχαριστώ εντάξει.
0: πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, εύχομαι. Άλλη μία γραμμή θα περιμένω στο 2312-85-106 για να δούμε ποιος θα είναι και ο τελευταίος ή τελευταία τυχερός τυχερή που θα κερδίσει αυτή την πρόσκληση. Οπότε σας περιμένω εκεί. Έχουμε ένα θέμα εκεί με τα τηλέφωνα. Θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή που θα πάει. 2312-85-106 και πάω για την τελευταία γραμμή στον αέρα. Ναι, όχι, δεν θέλει, δεν θέλει. Να πάω εδώ και να καταργήσω αυτήν. Να πάμε εδώ, ναι. Γεια σας. Μ' ακούτε. Εγώ μ' ακούω λίγο περίεργα, είναι η αλήθεια. Αχ, παιδευόμαστε όλοι μαζί, οπότε δεν πειράζει. Είναι ομαδικό το θέμα. Για να πω ότι ο τείχος στο Facebook είναι πάντα στη διάθεσή σας. Να δώσω άλλη μία γραμμή εδώ. Ναι, μ' ακούτε εσείς. Μ' ακούτε. Α, τι ωραία που με ακούτε. Σας ακούω και εγώ τώρα. Τι ωραία, ευτυχία ήταν αυτό. Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
1: Σας ακούω καθημερινά.
0: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Δέσποινα Παπαδοπούλου.
0: Δέσποινα μου, ισχύει για σένα ό,τι και για τις προηγούμενες φίλες ακροάτριες.
1: Να
0: περάσει πάρα πολύ καλά με την παρέα σου.
1: Εσείς να συνεχίζετε να μας προωθείτε αυτή τη θετική ενέργεια που έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον ελληνικό ή μη Παλμύρα. Έτσι, δεν χρειάζεται. Είμαστε Έλληνες εμείς. Μιλάμε στον ελληνικό όπως πρέπει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Οπότε κλείσαμε και τον κύκλο αυτών με τις προσκλήσεις. Πολύ πολύ χαίρομαι και να περάσετε πραγματικά φανταστικά, γιατί είναι μοναδική η συνάντηση αυτή και πιστεύω ότι έχει οργανωθεί και έχει στηθεί πάρα μα πάρα πολύ καλά με το από τους δύο αυτούς συμμετέχοντες, τους μπλε δηλαδή και τους Chopin Rave και όλους εσάς που θα είστε εκεί και θα το απολαύσετε. Αχ, βλέπω και δυστυχώς περνάνε άσχημες εικόνες μπροστά μου. Ένα άλογο, ας πούμε, που δεν κατάφερε να περάσει έναν φράχτη και κάηκε ζωντανό. Έτσι, σε μία από τις καταστροφικές φωτιές που ζήσαμε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, βλέπω και τον πρωθυπουργό που έχει γίνει viral στην Τουρκία με το περπάτημά του. Έτσι συνηθίζει να περπατάει όταν πηγαίνει σε μεγάλες συναντήσεις. Δεν ξέρω γιατί, αν είναι αυτό το περπάτημά του κανονικό, αλλά όταν έχει δρόμο μπροστά του, έτσι περπατάει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έγινε viral με έναν χαρακτήρα που έχει ταυτιστεί εκεί με το, στην Τουρκία. Τα αφήνουμε και αυτά πίσω μας. Να πάω εγώ στον τοίχο να δω τι γίνεται και να δω που είστε κι εσείς και τι κάνετε. Έτσι, με ελληνικό σύνθημα σήμερα στον αέρα και πάντα με την Ελλάδα μπροστά μας. Πολλά πολλά φιλιά στην Έλληνα Τηλεμονίδου, στη στιγμή μας στο Ηράκλειο, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας. Η Χάιδο είναι εδώ να στείλουμε πολλά φιλιά. Ο Γιώργιος, αγαπημένος Παντελής. Έτσι χαίρομαι όταν αφήνετε με αφορμή το σχόλιο του Παντελή χτες στον τοίχο τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Πάμε και στην Ευγενία μας στο κέντρο, πολλά πολλά φιλιά. Στη Σύση μας στην Τούμπα, στο Δημήτρη και στην Τασούλα επίσης στην Τούμπα. Αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος στην Κορινθία, πολλά φιλιά εκεί. Στην Ελένη Ελένη, στο Χουσέιν, στη Μαρία μας και στο Γιάννη μας, στο Γαλάτσι, πολλά φιλιά. Στη Σοφία μας στη Βέρεια, όπως βεβαίως και στην... Όχι, δεν θέλουμε το χάρτη τώρα. Πάμε με βιταμίνη τώρα. Έχουμε περάσει από τον χάρτη, γιατί θα τα πούμε και πολύ σύντομα. Το χάρτη τον ακούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στη Σοφία και στην Βιεννία μας στη Βέρεια. Στην αγαπημένη Αλεξάνδρα θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Και βέβαια στην υπεραγάπη μας. Η περιφερειακή μας έχει μόνο πρόβλημα και αυτό είναι το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, όχι προς τα δυτικά. Το μποτιλιάρισμα όμως ξεκινάει, οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από την Πηλαία. Οπότε θέλω να μου είστε προσεκτικοί. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πάρα πολύ καλά και γενικώς δεν έχουμε προβλήματα ούτε στο κέντρο. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο μέχρι την ανάληψη. Καθυστερήσεις, καθυστερήσεις, καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, κουκλάκια μας βλέπω στο κέντρο, έτσι. Πολύ ωραία περνάμε εδώ.

βλέπω και στην τηλεόραση έτσι τον Άδωνη, τον αγαπημένο μου, τον Άδωνη του Αθόνητο στα γνωστά, ξέρετε εσείς, ο οποίος κάνει τις δηλώσεις για το Σισμανόγλιο και τη φωτιά που πήραν εκεί. Δυστυχώς έχασε την ζωή της μία γυναίκα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τρομάζω να τον αναγνωρίσω, ρε παιδί μου, έτσι πως έγινε με το μαλλί του. Μου κάνει εντύπωση. Σε λίγο θα τον ψάχνω. Καλά, δεν χάνεται αυτό, θα μου πείτε, ξέρουμε εμείς. Ευχάριστα τα νέα για τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, όπου έκανε αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Υπάρχει, έχει ανέβει και βίντεο με την κατάσβεση του αεροσκάφους. Είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο, συμμετείχε σε άσκηση, παρουσιάστηκε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που ήταν αυτό της Ζακύνθου. Ο χειριστής του μαχητικού είναι πολύ καλά στην υγεία του. Με το που προσγειώθηκε έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν επεισόδιο με φωτιά. Έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Να θυμάστε ότι έχουμε τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Και ότι ακούγεται για την Τουρκία και για τα F-35, να τα πάλι μπροστά μου. Και βέβαια και ο Τραμπ ακόμη δεν θέλει να πουλήσει ο ίδιος. Να λέει, επιφυλακτικός είναι ο Τραμπ για τα F-35. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πώληση, είπε. Τους παίζει μια χαρά ο Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να γίνει με την Τουρκία και με τα F-35, θα θυμάσαι ότι έχουμε τους καλύτερους, μα πραγματικά τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Οι οποίοι τι κάνουν στον αέρα, χορεύουν. Και εμείς μαζί τους.

Μάλιστα, αυτές οι σιρήνες που ακούσαμε, καταλάβαμε τώρα που κατευθύνθηκαν. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Καίγονται ξερά χόρτα στο σημείο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα, 18 πυροσβέστες. Οι οποίοι φυσικά καταβάλουν προσπάθειες να τη θέσουν υπό έλεγχο και ευχόμαστε να γίνει πολύ πολύ σύντομα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ό,τι νεότερο έχουμε θα ενημερωθούμε άμεσα και από το δημοσιογραφικό τμήμα του FM100. Αλλά και εδώ από την εκπομπή, με ό,τι βγαίνει νεότερο, θα ερχόμαστε κατευθείαν για να ενημερώσουμε. Έτσι, στο Καλοχώρι, αν δείτε καπνούς, να ξέρετε ότι η πυροσβεστική είναι ενημερωμένη και είναι ήδη στο σημείο. Θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας Παρασκευή και Σάββατο στην περιφερειακή μας οδό. Η ανισόπεδη Κόμβη και στα δύο ρεύματα θα έχουμε διακοπή. Τον ανισόπεδο Κόβο 5 και 6, Παπαγεωργίου και Μετεώρων δηλαδή. Αύριο Παρασκευή από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί. Και στην εσωτερική περιφερειακή θα έχουμε κάποιες διακοπή της κυκλοφορίας. Το Σάββατο επίσης θα έχουμε το βράδυ από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης και στα δύο ρεύματα, πάλι στους κόμβους K6 και K5. Οπότε να είμαστε ενημερωμένοι για να μην μπερδευτούμε το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από το βράδυ, από τις 11 και μετά, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά μέχρι τις 11 το βράδυ για όσους θέλουν να φύγουν στη Χαλκιδική. Το λέω αυτό έτσι, να μην τρομάξετε από τώρα και τρομοκρατηθείτε. Θα είναι ανοιχτή η περιφερειακή νωρίς το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι και το βράδυ, μέχρι τις 11.

Εντάξει, φυσικά και δεν κατάλαβα πόσο γρήγορα έχει περάσει η ώρα, οπότε θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά λέω πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε ακόμα και μια διαφορετική έτσι νότα, όπως είναι αυτό εδώ που ξέρω ότι θα ανεβάσει σίγουρα τις δονήσεις και των οδηγών και όλων των υπολείπων. Με Pretenders θα πάμε, έτσι Γιάννη μου, αν δεν ευχαριστηθείς κι εσύ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τελική ευθεία.

0: Vitamin B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
12: Βουτιά στις νότες FM 100.
0: Vitamin B.

Μπήκαμε δυναμικά με R.E.M., αγαπημένους R.E.M. και το Losing My Religion στην τελική μας ευθεία. Βλέπω ότι έχει αρχίσει λίγη κίνηση στην περιφερειακή μας για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά, από το γνωστό σούπερ μάρκετ έως και την έξοδο της Πολύχνης, και λίγες καθυστερήσεις έχετε στην έξοδο της Τούμπας. Στο αντίθετο ρεύμα από την Πηλαία έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αλλά από την Τούμπα είναι το ποτηλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από νωρίς ξεκινάει το ποτηλιάρισμα, έτσι από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και τη Μαρτίου μου είστε ποτηλιάρισμένοι. Μετά στα Φανάρια μόνο εκεί μέχρι την Πότσαρη έχουμε καθυστερήσεις. Το αντίθετο ρεύμα στα Φανάρια πάλι έχει στην Πότσαρη και στη Μαρτίου καθυστερήσεις. Ανοπολικού Κλάρα. Η Γνατία καλά κρατεί, έχει κάποιες καθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα και από την Αριστοτέλους μέχρι τα Φανάρια Βαρδαρίου, αλλά χωρίς πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων και συνεχόμενο ποτηλιάρισμα. Η Τσιμισκή από το ξεκίνημά της έχει καθυστερήσεις μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους και η Λεωφόρος Νίκης από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι τη Βογατσικού. Άντε πάλι, αυτό πρώτη φορά το είδαμε. Λοιπόν, συνήθως έχουμε μέχρι το Λευκό Πύργο, γι' αυτό το λέω. Μίκη Θεοδωράκη με αρκετά καλή εικόνα και ψηλοκαθυστερήσεις στα Φανάρια. Το μεγαλύτερο ποτηλιάρισμα λοιπόν βρίσκεται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και τη Μαρτίου. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος όγκος συγκεντρωμένος. Είδαμε τι έγινε στο Σισμανόγλιο. Πραγματικά τώρα έτσι και μας έχουμε και απορίες πολλές. Ξέρετε, σε αυτήν την εκπομπή είμαστε περίεργοι, έχουμε πολλές απορίες. Από ένα τσιγάρο πώς πήρε ολόκληρη κλινική παθολογική φωτιά. Πήγαμε και στην Πάγνη, τώρα βλέπουμε εκεί πέρα ότι είναι μάνικες χωρίς νερό και αποκλεισμένη πρόσβαση. Αυτά αποκαλύφθηκαν μετά από φωτιά σε ασανσέρ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί αναφέρομαι στην Πάγνη, όταν λέω Πάγνη, αναφέρομαι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επίσημη ανακοίνωση έχουμε από το Σωματείο Εργαζομένων που κρούει τον κόδυνο του κινδύνου και κάνει λόγο για σοβαρότατες ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του νοσοκομείου και για χρόνια προβλήματα που παραμένουν προκλητικά άλυτα. Γι' αυτά δεν είπε τίποτα ο αγαπημένος μου. Έτσι, βγήκε να μιλήσει μόνο για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Έχουμε ανάκληση τριών προϊόντων. Δεν ξέρω τι γίνεται με το χούμους αυτή την περίοδο, αλλά τρεις διαφορετικές εταιρείες που μας προμηθεύουν με χούμους στα σούπερ μάρκετ. Θα μπείτε στον εφέτ να δείτε ποιες είναι οι συγκεκριμένες εταιρείες. Αλλά υπάρχουν και, εκτός από μια πολύ γνωστή εταιρεία, υπάρχουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σούπερ μάρκετ δηλαδή, που έχουν εντοπιστεί με πρόβλημα, που καλό είναι να μην την καταναλωθεί. Οπότε αυτό το διάστημα, αν θέλετε να φάτε χούμους, θα πρότεινα να φτιάξετε μόνοι σας. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, τώρα είναι και καλοκαιράκι, ας τα μωρέ να πάνε. Φτιάξε ένα ωραίο εκεί στο σπιτάκι σου να γίνει νόστιμο και να το κάνεις και όπως θέλεις. Πιάσε το έτοιμο για λίγο καιρό. Αχ, σαν όνειρο έρχονται και οι μειώσεις από 31 Αυγούστου. Βέβαια, εντάξει, πολύ ωραία. 12 κατηγορίες προϊόντων είδαμε, όπου θα τεθούν από 31 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μειώσεις της τάξης των 5%. Και θα παραμείνουν αυτές οι μειωμένες τιμές για χρονικό διάστημα από 2-4 μήνες. Δεν ξέρω από τι εξαρτάται. Θα δούμε από τι θα εξαρτηθεί. Παρ' όλα αυτά, πολύ ωραίο όλο αυτό που κάνετε, έτσι, και μπράβο σας. Για να έχετε να πείτε και κάτι προεκλογικά, να πείτε, να, εμείς μειώσαμε και τις τιμές σε 12 κατηγορίες. Αλλά πείτε μου, έτσι, λύστε μου την απορία πραγματικά. Γιατί ποτέ και κανένας δεν μειώνει το ΦΠΑ, να ησυχάσουμε και να είμαστε όλοι εκεί που πρέπει να είμαστε. Ωραίες οι μειώσεις αυτές, αλλά μειώστε το ΦΠΑ, να τελειώνουμε. Τι είναι αυτό το 24% και το 14%, μειώστε το. Να δείτε πόσα εύκολα και τι ωραία που θα αρχίσει να χαίρεται ο κόσμος και να βλέπει και κανένα ευρώ στην τσέπη του. Μείωση ΦΠΑ, εκεί θέλουμε, εκεί στοχεύουμε, αυτό επιθυμούμε και αυτό ζητάμε. Ωραίες οι μειώσεις που δίνετε, μειώστε το ΦΠΑ.

Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να δεχτώ την πανηγυρική αυτή έτσι διαφήμιση που γίνεται για τη μείωση των τιμών. Εντάξει, τη δεχόμαστε, ευχαριστούμε για τις μειώσεις τιμών από 2-4 μήνες. Θα μου πείτε τώρα ποιος όποιος προλάβει να δει τι να πρωτοπάρεις, δηλαδή σε, από 2-4 μήνες τι μείωση να δεις και τι αύξηση να δεις των εσόδων σου στην τσέπη σου, δηλαδή των χρημάτων σου που θα παραμείνουν στην τσέπη. Δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα. Γι' αυτό λέμε να πάμε σε μείωση του ΦΠΑ, να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που πρέπει επιτέλους. Πάλι σιρήνες έχουμε, προφανώς υπάρχει ενίσχυση των δυνάμεων στο Καλοχώρι, θα μάθω και θα σας πω.

Να αλλάξουμε και λίγο το ύφος και το στυλ της μουσικής, να πάμε σε κάτι διαφορετικό και να θυμηθούμε αυτά που αγαπάμε πολύ. Να στείλω πολλά φιλιά στην Ξάνθη, στη Μαρία, στον Μπάμπη, στον Γρηγόρη. Τον ήδη θα το φιλήσουμε εδώ, στη Θεσσαλονίκη εμείς. Έχω και πολύ ωραία θεάματα για εσάς, ειδικά για εσάς που θα φύγετε για Χαλκιδική αυτές τις μέρες. Να σας πω ότι θα έχουμε 10 με 12 Ιουλίου το επαιδιακό 10ο Παρθενών Film Festival Σινεμά στο χωριό, που προσκαλούνται όλοι, παλιοί και νέοι φίλοι, στη φιλόξενη πλατεία του Παρθενώνα Χαλκιδικής. Πολύ πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Όπου θα κάνουν ένα υπαίθριο θερινό σινεμά. Φυσικά με ελεύθερη είσοδο, το κάνουν κάθε έτος εξάλλου αυτό, εκεί στην πλατεία του Παρθενώνα Χαλκιδικής. Οπότε έχουμε προβολές όπως είναι το σινεμά Ο Παράδεισος ή Τι ο Εξωγήινος. Το Σάββατο έχουμε και μικρότερες προβολές και θέλουμε και Λουίς την Κυριακή. Θα έχουμε και μία πολύ μικρή προβολή που θα προηγηθεί της προβολής του Εξωγήινου, του ΙΤ του Εξωγήινου, την Παρασκευή το βράδυ, όπου θα παίξει το Κόκκινο Μπαλόνι διάρκειας 34 λεπτών. Και στις 9:40 θα ξεκινήσει παρά η προβολή της ταινίας ΙΤ ο Εξωγήινος. Το Σάββατο στις 9 η ώρα θα παίξει Σινεμά Ο Παράδεισος, γιατί είναι και μεγάλη ταινία, οπότε δεν υπάρχει προβολή νωρίτερα. Την Κυριακή όμως έχουμε το Sad Girl Weekend στις 9 για 15 λεπτά μικρούς η ταινία. Και μαζί μετά Θέλμα και Λουίς. Οπότε αν έχετε το σκοπό να πάτε προς τη Χαλκιδική και ανεβαίνετε προς τον Παρθενώνα, να μια καλή ευκαιρία να δείτε και θερινό σινεμά δωρεάν.

Δεν ησυχάζουν με τίποτα από ό,τι φαίνεται. Η φωτιά στο Καλοχώρι εξελίσσεται περίεργα. Το δυσάρεστο είναι ότι στην περιοχή και δίπλα εκεί που ξεκίνησε η φωτιά υπάρχει επιχείρηση με λάδια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται σαφώς και δίνουν και τη μάχη τους ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί στην επιχείρηση. Έχει σηκωθεί και ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε να προλάβουν πριν φτάσει και στο εργοστάσιο αυτό η φωτιά, να προλάβουν να σταματήσουν οι πυροσβέστες μας.

0: Στην Νίκη μας θα στείλουμε πολλά φιλιά στον Μάριο και στον Θάνο. Ευχόμαστε έτσι καλή ξεκούραση και ένα τεράστιο ευχαριστώ. Η Μυρτάλη μας είναι εδώ από τα αγαπημένα μας Ιωάννινα και να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά εκεί. Ο Γιάννης Ορόκ είναι και αυτός στην παρέα. Έτσι ενισχύθηκε η παρέα βεβαίως, δεν μένουμε έτσι. Η Έλενα και ο Μπάμπης να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στην Χαλκιδική. Θα σας αφήσω τα σίγουρα χέρια της Αλεξάνδρας Μαρτίδου για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στη συνέχεια η Δέσποινα Αυγερίδου θα είναι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σχετικά με τη φωτιά που μένεται στο Καλοχώρι αυτή την ώρα, φυσικά και θα ενημερωθείτε άμεσα από τον FM 100. Δεν προλαβαίνουμε να ανασάνουμε από ό,τι φαίνεται στην πόλη, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και να ευχηθούμε αύριο που θα ανταμώσουμε να έχουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις, να ανταλλάξουμε και να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας. Μέχρι αύριο όμως θα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι για τον εαυτό μας. Αρχικά να το φροντίσουμε και να καταναλώσουμε σίγουρα φρούτα και λαχανικά, ενίσχυση με νεράκι για να ενυδατώνετε. Να γιωθούμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις. Και να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στο Καλοχώρι αυτή τη στιγμή που μένεται φωτιά και φυσικά και στον Ασπρόπυργο. Έτσι, δεν κοιτάμε τοπικά μόνο, ούτε ότι είναι δίπλα μας. Θέλουμε και ο γειτονάς μας να είναι καλά και πάντα να το έχουμε σαν αρχή μας αυτό. Μέχρι αύριο που θα ανταμώσουμε, τις ευχές μου για μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα σας. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι στο Καλοχώρι και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και η χορτολιβαδική έκταση οικοπαιδικού χώρου τριών επιχειρήσεων. Μάλιστα, οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε επιχείρηση με λάδια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί στην επιχείρηση. Επιτόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Η πυκνή καπνή από τη φωτιά είναι ορατή από μεγάλη απόσταση. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο έγινε το μεσημέρι. Το μαχητικό αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπιασε φωτιά και ο πιλότος το προσγείωσε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, ενώ στο αεροδρόμιο του νησιού έσπευσαν πυροσβεστικά. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης με στόχο μειώσεις τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2 έως 4 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν τη Βάγια Νέστορα, που δολοφονήθηκε κατά τη φωνική εμπριστική επίθεση της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιερό Νό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, η κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών προσώπων, σε μια κίνηση που στέλνει μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο για την κατάσβευση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε επαγγελματικό χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι σε Αττικών και Θριάσιο, ενώ ο πολυτραυματίας ιδιοκτήτης της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29% καταγράφει η πανελλαδική έρευνα της MRB. Δεύτερη δύναμη η Ελλάς με 17,6% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ Κινάλ με 11,1%. Τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία. Έως τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης διαρροής σε αγωγό στην οδό Καραβαγγέλη 30 στην περιοχή Βότσι από συνεργεία της ΕΙΑΘ. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Βότσι, Αγίου Παντελεήμονα και Κέντρο Καλαμαριάς. Σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

λίγα λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο απογευματάκι της Πέμπτης. Πάλι με φωτιά σας λέω καλησπέρα. Δηλαδή, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Θα σας ενημερώνουμε, εννοείται, και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά μέσα από τα δελτία ειδήσεων και με έκτακτα αν χρειαστεί. Είμαστε εδώ στην παρέα σας. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Για τις δύο επόμενες ώρες να δούμε τα δικά μας, τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά θεάματα που παίζουν και αυτή την εβδομάδα στην πόλη. Και όχι μόνο εντός πόλεως, αλλά και περιφερειακά πια, αφού οι μισοί φεύγουν, οι άλλοι μισοί γυρίζουν, κάποιοι μένουν. Εμείς εδώ είμαστε πάντως, δεν πήγαμε ακόμη πουθενά. Λοιπόν, μείνετε εδώ στην παρέα μας, καλά θα περάσουμε. Με Total Eclipse of the Heart θα ξεκινήσω. Έτσι, αντίο να πούμε στην εμβληματική Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή στο φάρο της Πορτογαλίας και ενώ νοσηλευόταν, τέθησε τεχνητό κόμμα από τον Μάιο, νοσηλευόταν. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 75 ετών. Η τραγουδίστρια τραγούδησε τεράστιες επιτυχίες. Με την πιο γνωστή βέβαια, το Total Eclipse of the Heart, το Holding On On Hero, το It's a Heartache. Πέθανε χθες το βράδυ, όπως είπα, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, στο Φάρο.

0: Σπουδαίο κομμάτι, σπουδαίο τραγούδι. Σπουδαία και η Bonnie Tyler που μας άφησε χθες το βράδυ σε ηλικία 75 ετών, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε στα δικά μας λοιπόν για να δούμε τα ωραία που μας περιμένουν και σήμερα το βράδυ. Η οικογένεια Τσεκμέ είναι στο Θέατρο Κήπου και μας περιμένει και σήμερα και αύριο με τον Τόλι Παπαδημητρίου στο κείμενο, στη σκηνοθεσία και φυσικά σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μαζί του η Μαρία Κίτσου σε έναν κωμικό ρόλο έκπληξη, η Πινελόπη Πλάκα, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, ο Αντώνης Τάμος, ο Αντώνης Καλομυράκης και η Άννη Θεοχάρη, σε μια ξέφρενη ιστορία ελληνικής οικογένειας όπου όλα μπορούν να συμβούν. Αυτή είναι η οικογένεια Τσεκμέ και μας καλωσορίζει στο σύμπαν της στο Θέατρο Κήπου σήμερα και αύριο.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

ψήφισε και πάλι το 112, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο, για την πυρκαγιά στην περιοχή του Καλοχωρίου. Η καπνή είναι πυκνή και γι' αυτό συνιστάται σε όσους βρίσκονται εκεί στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσετε τις πόρτες και τα παράθυρα, φυσικά να ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Είναι πυκνή η καπνή, όπως είπα, και επειδή υπάρχουν πολλά εργοστάσια στην περιοχή, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι και τοξική η καπνή, οπότε καλό είναι να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα. Σε πολύ λίγες μέρες επαναλαμβάνεται το έργο. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχουμε πάθει φέτος το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε να μην επεκταθεί. Φυσάει κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, επιστροφή. Πάμε group therapy. Το χρειαζόμαστε. Group therapy συνεχίζει στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Φουαγέ, στον υπέροχο χώρο του Φουαγέ. Αυτή η δροσερή παράσταση της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη του Πλασκοβίτη, που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής, μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Πολύ χιούμορ, άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί, επιθετικοί, από την άλλη ψυχίατροι και ψυχολόγοι. Θα περάσετε πολύ ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι τέσσερις ηθοποιοί εξαιρετικοί, Λιλία Δρασκέλα, Θανάσης Δυσλής, Δημήτρης Καραγιάννης και Γιάννης Τσιακμάκης, μας περιμένουν όλο το καλοκαίρι εκεί στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

0: Κωνσταντίνος Λουτζιώδης στο στούντιο και δεν το ρωτώ περί τίνος πρόκειται, για την πυρκαγιά θα μας πεις. Κωνσταντίνε, έχεις νεότερα, σ' ακούμε.
1: Ακριβώς, Δέσποινα, καλησπέρα καταρχήν. Είπες και εσύ νωρίτερα για το μήνυμα από το 112 mm-hmm. που εστάλη, μια που και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην ευρύτερη περιοχή mm-hmm. της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ήρθε το μήνυμα από το 112 από την πολιτική προστασία στις 4 και 13 πρώτα λεπτά για την πυρκαγιά στην περιοχή του Καλοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η καπνή γράφει το μήνυμα, κατευθύνονται στην περιοχή σας, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτό είναι το μήνυμα που εστάλει πριν από 5 λεπτά από την πολιτική προστασία σε όλους τους κατοίκους της περιοχής. Τώρα, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Καλοχωρίου, όπως είπαμε, το μεσημέρι. Έχει ενισχυθεί η πυροσβεστική δύναμη. Πλέον είναι 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Ξέσπασε σε περιοχή με ξηρά χόρτα, όμως επεκτάθηκε σε αποθήκη μιας εταιρείας logistics, ένα από τα πολλά που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες που θα μεταφέρουμε, το λέω αυτό, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν κάποιος έκαιγε χόρτα σε παρακείμενο χωράφι της επιχείρησης. Με αυτόν τον καιρό, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, δεν θέλει πολύ, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, είναι να μπορεί πραγματικά κανείς
0: ναι.
1: με τέτοιες ενέργειες, αλλά όταν κάποιος καίει χόρτα σε χωράφι με τέτοιες καιρικές συνθήκες, μέρα μεσημέρι με 30 βαθμούς Κελσίου, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Η φωτιά λοιπόν γρήγορα πέρασε στον περίβολο της συγκεκριμένης επιχείρησης και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα. Σε όλη τη διάρκεια, να πούμε, του συμβάντος μέχρι και αυτή την ώρα, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων έχει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας και βέβαια έχει αναλάβει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει και αυτό στην περιοχή για να διερευνηθούν οι αιτίες φωτιάς. Αυτό που προέχει βέβαια είναι να περιοριστεί η φωτιά, να μην επεκταθεί, γιατί όπως είπαμε είναι μια περιοχή βιομηχανική, έχει αρκετά εργοστάσια, αρκετές αποθήκες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη πραγματικά από και από ξηράς και από αέρος.
0: Ευτυχώς έχουμε ακόμα πολλές ώρες φως μέχρι να σκοτεινιάσει. Βεβαίως. Και θα πετούν τα ελικόπτερα, οπότε ελπίζω να μπορέσουν να την περιορίσουν.
1: Ναι, νομίζω και με το ναι. προηγούμενο αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο mm-hmm. Βράδυ, Σαββατοκύριακο στο Ωραιόκοστρο, νομίζω είμαστε σε μια παραπάνω ετοιμότητα, τουλάχιστον οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αν όντως ισχύει αυτή η πληροφορία για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, νομίζω ότι οι πολίτες δεν έχουν μάθει το μάθημά τους, αλλά αυτό είναι κάτι που θα εξετάσουμε σε δεύτερο χρόνο. Τώρα το βασικό είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η φωτιά, να μην επεκταθεί και φυσικά να σβήσει εντελώς.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ό,τι νεότερο θα είμαστε εδώ.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Οι Πέρσες του Εσχύλου για δύο βραδιές σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους και φέτος βλέπουμε πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους και στο Θέατρο Γης. Οι Πέρσες λοιπόν, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη, με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό, Σταύρο Σβίγκο, μαζί τους ένας δυναμικός 18-μελής χορός. Η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Ο λόγος, η κίνηση και η μουσική συναντιούνται για να φωτίσουν τον άνθρωπο απέναντι στην απώλεια, την εξουσία και την ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Δύο μαγικές βραδιές λοιπόν με τους Πέρσες στο Θέατρο Δάσους, σήμερα και αύριο.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

Συνεχίζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε και θα σας πάω θερινό σινεμαδάκι. Δεν έχετε παράπονο, κάθε μέρα σας κάνω και μια πρόταση. Σήμερα λοιπόν θα σας πάω στο θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, στην Θεσσαλονίκη, που παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι, ξεκινώντας από σήμερα, σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Όλες οι ταινίες λοιπόν του, που θα προβληθούν του Αντρέι Ταρκόφσκι, είναι σε αποκατεστημένες ψηφιακές κόπιες και προβάλλονται στο Σινέ Απόλλων. Σήμερα λοιπόν γίνεται η αρχή με το βιολί και ο Δοστρατήρας, μια ταινία του Ταρκόφσκι φυσικά του 1961, ενώ θα προβληθεί και η ταινία «Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν». Back to back που λέμε, η μία στις 8.30, η άλλη στις 10 παρατέταρτο. Και θα συνεχιστεί το αφιέρωμα και με άλλες ταινίες, με τον Καθρέφτη, την Νοσταλγία, τη Θυσία φυσικά, το Στάλκερ, και ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων έχει ετοιμάσει έτσι ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στα αριστουργήματα του Ταρκόφσκι μέσα από τις ψηφιακά αποκαταστημένες κόπιες τους. Όλες οι ταινίες λοιπόν του μεγάλου Ρώσου σκηνοθέτη, σε ένα πρόγραμμα που διατρέχει ολόκληρη την φιλμογραφία του, από το πρώιμο το βιολί και ο Δοστρωτήρας μέχρι τα εμβληματικά Σολάρι, τον Καθρέφτη, το Στάλκερ, την Νοσταλγία και τη Θυσία. Οι ταινίες του Ταρκόφσκι ξεχωρίζουν για την ποιητική τους δύναμη, τη βαθιά πνευματικότητα, το στοχασμό πάνω στο χρόνο, τη μνήμη, την πίστη και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Θα σας πω και για μια ακύρωση, μια συναυλία που ήταν προγραμματισμένη σήμερα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης με τις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ακυρώνεται αυτή η συναυλία, δεν αναβάλλεται, ακυρώνεται. Έτσι λοιπόν όσοι είχαν εισιτήρια θα λάβουν αυτόματα την επιστροφή του αντιτίμου μέσω της πλατφόρμας έκδοσης εισιτήριων. Η Ευρυδίκη λοιπόν και ο Θοδωρής Μαραντίνης, δύο καλλιτέχνες που ενώνουν τις φωνές τους και τους περιμέναμε έτσι να τους απολαύσουμε με ροκ τραγούδια του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Δεν θα τους δούμε σήμερα, ας ελπίσουμε να τους δούμε κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον.

0: Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν στην απλά στις Αρετσούς, Πέμπτη γαρ σήμερα, και μας καλούν σε μία σειρά όλες τις πέμπτες του καλοκαιριού μουσικών βραδιών με φόντο τον Θερμαϊκό, εκεί φυσικά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η ακτή Αρετσούς μετατρέπεται ξανά σε ανοιχτό σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, γεμίζοντας τις πέμπτες και του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου με έντεχνα, ρεμπέτικα, swing, λαϊκά, jazz και μουσικά έτσι, συναντήματα, συμπράξεις. Η Καλαμαριά λοιπόν αξιοποιεί έναν από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες καλοκαιρινές βραδιές δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη πρόσβαση και πρόγραμμα για διαφορετικά μουσικά γούστα. Ladies United σήμερα στις 8.30 για τις βραδιές κάτω από το φεγγάρι του Ιουλίου. Μπορεί να μην έχει πασέλινο σήμερα, δεν έχει σημασία. Εσείς φτιάξτε το σκηνικό, βοηθάει και η μουσική και η θάλασσα και όλο αυτό το μαγικό τοπίο εκεί. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά και σήμερα.
1: Καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

Συνεχίζω τη βόλτα μου στα θερινά σινεμαδάκια και σας πάω έτσι λίγο περιφερειακά. Θερινό σινεμά και στο Δήμο Αμπελοκήπων. Μενεμένη, στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Δωρεάν θερινές προβολές και στο Σινέ Τζένι Καρέζη του Δήμου Παύλου Μελά, πάντα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αλλά και τα θερινά σινεμά Άλσος και Παράδεισος του Δήμου Νεάπολης Σικεών έχουν επιλεγμένες ταινίες και σας περιμένουν. Έτσι λοιπόν δεν έχετε καμία δικαιολογία έτσι να πείτε ότι δεν έχω θερινό σινεμά κοντά μου. Παντού υπάρχει ένα θερινό σινεμαδάκι και χαιρόμαστε πολύ που κάθε χρόνο έτσι γίνονται όλο και περισσότερα οι θερινοί κινηματογράφοι και είναι ωραίες οι βραδιές που περνάμε έτσι κάτω από τα αστέρια βλέποντας ωραίες ταινίες για να ξεφεύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα και από όλα αυτά τα δύσκολα της ζωής.

Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής και πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνος Λουτζιώδης είναι πανέτοιμος να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα και για την πυρκαγιά βέβαια που μένεται ακόμη στο καλοχώρι, αλλά και για όλη την υπόλοιπη δισεογραφία. Εμείς θα επιστρέψουμε ευθύς αμέσως για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντα εδώ στον FM 100. Θα είμαστε στην παρέα σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Καλοχωρίου. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, για να μας δώσει μια εικόνα αυτή τη στιγμή. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πείτε μας.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί η φωτιά μέσα στο εργοστάσιο. Υπάρχουν τα δύο ελικόπτερα και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μας έχει ζητηθεί συνδρομή με υδροφόρα αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα αναμένουμε την εξέλιξη. Αν χρειαστεί κάτι άλλο, έχουμε μηχανήματα τους άλλους χωματουργικά που κάνανε τις προηγούμενες ώρες ζώνες. Και περιμένουμε τώρα τις εντολές της πυροσβεστικής.
1: Γιατί εργοστάσιο μιλάμε, γιατί οι καπνοί που βγαίνουν είναι ορατοί από πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μαύροι. Και έχετε κάτι σε πλαστικό, τι ακριβώς, γιατί εργοστάσιο μιλάμε.
2: Λογικά, αυτό η εταιρεία μεταφορών μας είπαν ότι είναι. Αλλά τώρα μέσα εκεί στον ναύλιο χώρο, παλέτες που είχαν από ό,τι μας ενημέρωσαν και οτιδήποτε άλλο υλικό, λογικό είναι με την καύση θα δημιουργηθεί μαύρος καπνός. Αναμένουμε και εμείς τώρα, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε τη σύσταση. Εταιρεία μεταφορών, από όσο γνωρίζω, είναι.
1: Μάλιστα. Άτομα, κόσμος υπήρχαν μέσα στο εργοστάσιο.
2: Όχι, δουλεύανε κανονικά, οι οποίοι απομακρύνθηκαν βέβαια.
1: Δεν κινδύνευσε.
2: Όχι, δεν μας ενημέρωσαν για κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας είπαν και ότι κάποιες προσταγωγές που γίνανε σχετικά ότι υπήρχε καύση ξερών χόρτων πλησίων του εργοστασίου και από εκεί ξεκίνησε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ελέγχει τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Σπίτια έχει κοντά η περιοχή, άλλες επιχειρήσεις που ενδεχομένως θα έχουν και αυτές τέτοια υλικά.
2: Έχει, αλλά από την άλλη πλευρά της. Του δρόμου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο, διότι έχει κυκλοφορηθεί η φωτιά μέσα στο εργοστάσιο από την πυροσβεστική. Βέβαια, αναμένουμε την εξέλιξη, γιατί περιμένουμε να μην έχουμε πρόβλημα τον άνεμο, να μην δημιουργηθεί κατάσταση από τώρα, όπως θες.
1: Από αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνω ότι είστε σχετικά αισιόδοξος, όσο αισιόδοξο μπορεί να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι. Σχετικά, ναι, όπως το είπατε.
1: Στις επόμενες ώρες, να τολμήσω να πω.
2: Λογικά, ναι. Θα οριοθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Ίσως ζητηθεί μια επιχωμάτωση, αλλά αυτό περιμένουμε τις εντολές πυροσβεστικής.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Στεργιάδη. Ευχαριστή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με το δελτίο μας. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθο, έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο χειριστής του κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αττικής. Ο άνδρας που νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά προσήχθηκε, ομολόγησε την πράξη του δηλώνοντας μετανιωμένος. Αρχικά είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα που είχε στην κατοχή του, καθώς είναι καπνιστής. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε επαγγελματικό χώρο. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι σε Αττικόν και Θριάσιο, ενώ ο πολυτραυματίας ιδιοκτήτης της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Τις κατηγορίες βασικών προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οπό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, καφέ, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν τη Βάγια Νέστορα, που δολοφονήθηκε κατά την φωνική εμπριστική επίθεση της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, η κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια κίνηση που στέλνει μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων και τη σχετική δήλωση στο Μητρό που έχει δημιουργηθεί, καθώς Μητροπολογία του Τάκη Θεοδωρικάκου δόθηκε νέα παράταση ως τις 10 Ιουλίου. Ως τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης διαρροής σε αγωγό στην οδό Καραβαγγέλη στην περιοχή Βότση από συνεργεία της ΕΙΑΘ. Λόγω των εργασιών θα υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Βότση, Αγίου Παντελεήμονα και στο κέντρο της Καλαμαριάς του ομώνυμου Δήμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8. 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Βουτιά στις νότες FM 100.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων από τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, που μίλησε στον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, μάλλον είναι ενθαρρυντικά τα πράγματα, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και ενδεχομένως τις επόμενες ώρες να τεθεί και υπό πλήρη έλεγχο και να είναι το τέλος καλό, όλα καλά και σε αυτή την περίπτωση. Ας το ελπίσουμε λοιπόν. Είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100. Είμαστε στην παρέα σας. Κάνουμε τη βόλτα μας. Βλέπουμε όλα τα ωραία που θα μας συντροφεύσουν και σήμερα το βράδυ στην πόλη, μακριά από φωτιές και καπνούς, παρά μόνο όταν είναι μέσα από μια ταινία. Μόνο εκεί θέλουμε να τα βλέπουμε. Μείνετε εδώ μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Έχουμε και άλλα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε.

Πάλι θα σας πάω σε σινεμά κάτω από τα Αστέρια, διαφορετικό όμως αυτή τη φορά που φέρει την υπογραφή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Summer TIFF Open Air Screening 2026. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να έχεις πάρει και lower για να τα διαβάσεις. Στείνει ένα μεγάλο καλοκαιρινό σινεμά κάτω από τα Αστέρια στην πρώτη προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας την αγαπημένη βραβευμένη κωμωδία «Καλύτερα δεν γίνεται». Την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν στις 9.30 «As good as it gets» του James Brooks σε μια μεγάλη ανοιχτή προβολή στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μία από τις πιο τρυφερές και ευφυείς ρομαντικές κομεντί του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, το «Καλύτερα δεν γίνεται» με τον Τζακ Νίκολσον και την Έλεν Χαντ, θα απολαύσουμε λοιπόν κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό στη φετινή μεγάλη ανοιχτή προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην πρώτη προβλήτα στο λιμάνι. Το υπέροχο λοιπόν Open Air Cinema στείνεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου, την ερχόμενη Τετάρτη, προσφέροντας τη μοναδική ευκαιρία στο κοινό της πόλης να απολαύσει μια αξέχαστη ταινία. Η προβολή πραγματοποιείται και με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένους Θεσσαλονίκης, να το αναφέρουμε και αυτό. Περιμένουμε λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, έτσι, αυτό το Open Air Cinema του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Περιμένουμε την ερχόμενη Τετάρτη να το απολαύσουμε. Μια υπέροχη ταινία βεβαίως.

μία από τις παραστάσεις που έρχονται μέσα στον Ιούλιο στα Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική είναι η pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου «Τα κούνια στο Βάλτο». Σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη θα δούμε την παράσταση στο Φεστιβάλ Δάσους, στο Θέατρο Δάσους την ερχόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου και την αμέσως επόμενη μέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Χαλκιδική στο θέατρο Πολυγύρου. Πρωταγωνιστούν ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αλέκος Σισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Σε μια κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής, της εξουσίας και της δημόσιας ζωής. Κείμενο Άκη Δήμου είναι, οπότε καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Σε γενικές γραμμές, γιατί πάντα ο Άκης Δήμου ξεπερνά τον ίδιο τον εαυτό και μας προσφέρει κάτι καινούριο και πρωτότυπο. Μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται στην παράσταση είναι πόσο πάει τελικά η τιμή ενός υπουργού, πώς πέθανε τελικά η Σαλόμη Ρόμπαρτς, αν έχει βάλτο στις Θερμοπύλες, τι παπούτσια φοράει μια σύζυγος στην επέτειο του γάμου της. Τα κούνια στο Βάλτο λοιπόν είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου και χαρακτηρίζεται ως μια pop πολιτική κωμωδία, την οποία θα απολαύσουμε, όπως είπα, σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Άλλη μια κωμωδία που θα δούμε σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική είναι «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω», κυρίες και κύριοι, του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, με πρώτο σταθμό τη Χαλκιδική στο Αμφιθέατρο της Ήβρης και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου. 24 Ιουλίου στην Σίβηρη, 27, 28 και 29 Ιουλίου, τρεις χορταστικές ημέρες στο Θέατρο Κήπου. Η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία της αγαπημένης Ταμίλας Κουλίεβα και αποτελεί μια τρυφερή και γεμάτη ταμπεραμέντο θεατρική πρόταση που ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο παρεξηγήσεις, πρόβες, ανατροπές και έρωτες, αποτείοντας παράλληλα φόρο τιμής στα ιστορικά μπουλούκια και στην νομαδική, ζωντανή και βαθιά ανθρώπινη παράδοση του θεάτρου. Με φόντο λοιπόν έναν περιοδεύοντα θίασο, το έργο συνδυάζει χιούμορ, θεατρικές παρεξηγήσεις και ανθρώπινη ζεστασιά, φωτίζοντας ένα κόσμο όπου η σκηνή και η ζωή μπλέκονται διαρκώς. Ένα έργο λοιπόν, μια κωμωδία που θα την απολαύσουμε, όπως είπαμε, σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, την ίδια την Ταμίλα Κουλίεβα, μαζί της Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης και Ιάσον Βροχίδης. Αναμένουμε λοιπόν και αυτή την παράσταση.

0: Κωνσταντίνος Λουτζίδης στο στούντιο, έχουμε νεότερα και Ελίνα του Κουσμπαλίδου.
1: Το είπα σωστά. Είναι λίγο ολοσοδέντης το όνομα της Ελίνας μας. Ελίνα του Κουσμπαλίδου που βρέθηκε στην μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής από νωρίς το μεσημέρι. Πάμε να την καλησπερίσουμε μιας και την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελίνα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Βρίσκεται σε φάση ύφεσης. Είναι ελεγχόμενη φωτιά στο Καλοχώρι, η οποία ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. 23 πυροσβέστες βρέθηκαν στη μάχη της κατάσβεσης με 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψη νερού από αέρος. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί και οι υδροφόρες του Δήμου Δέλτα, ενώ έρχονται και οχήματα από την περιφέρεια. Στο σημείο βρέθηκε και η Δήμαρχος Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισμπινά. Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει η ίδια, οι αρχές προχώρησαν και σε μία σύλληψη για τη φωτιά. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών σε παρακείμενο χώρο και επεκτάθηκε σε αποθήκη με είδη υγιεινής. Στο σημείο βρίσκεται και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, για να κάνει αυτοψία στο σημείο. Οι πυκνοί καπνοί σκέπασαν το σημείο. Ήμασταν εκεί. Η κατάσταση όμως τώρα είναι καλύτερη. Στις 4 και 4 ήχησε το 112 για τους πολίτες της περιοχής, με προειδοποίηση για τον πυκνό καπνό ακριβώς, ώστε να μείνουν μέσα, να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η κατάσταση όμως τώρα φαίνεται ότι βαίνει σε καλύτερο δρόμο.
1: Έχει περιοριστεί μόνο στο χώρο του εργοστασίου. Εκεί εντοπίζονται και οι προσπάθειες της πυροσβεστικής και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν κινδυνεύουν, αν και υπάρχουν σε κοντινή απόσταση άλλες επιχειρήσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά, έτσι, Ελίνα?
2: Όπως βλέπουμε με την τωρινή εικόνα, αυτή είναι η κατάσταση ακριβώς.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Ελίνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τουλάχιστον είχαμε ευχάριστα νέα. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση, αλλά η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπήρξε άμεση.
0: Ήταν άμεση.
1: Και η φωτιά φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί, τουλάχιστον έχει περιοριστεί στο χώρο του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης επιχείρησης, του συγκεκριμένου εργοστασίου, και ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα θα κατασβεστεί εντελώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.

0: υπάρχει κράτος, μαντά.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο epavlathessalonikiculture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
11: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
12: Καλοκαίρι.

Με σύμφωνο συμβίωσης έρχονται Κρόμπας και Ελευθερίου και με ένα comedy show που φέρει αυτόν τον τίτλο για μία παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών μέσα στον Ιούλιο, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το δημοφιλές κωμικό δίδυμο, και μιλάμε για τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου, παρουσιάζει ένα καταιγιστικό δίωρο γεμάτο σάτιρα, αυτοσχεδιαστική διάθεση, ανατροπές και αιχμηρό χιούμορ, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και όλα όσα μας κάνουν να γελάμε ακόμα και όταν μοιάζουν δύσκολα.

Λοιπόν, αργεί ακόμη, αλλά είναι μια συναυλία που νομίζω θα είναι από αυτές τις συναυλίες του καλοκαιριού που θα μείνουν, θα συζητηθούν και θα συγκεντρώσουν πολύ κόσμο. Και μιλώ για τον Θοδωρή Φέρη που, καλός ή κακός, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι από τους πρωταγωνιστές στην μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια. Ο Θοδωρής Φέρης λοιπόν έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της περιοδίας του «Όσο θα γυρίζει η γη». Τέλος προς τα τέλη του Αυγούστου, η Τετάρτη 26 Αυγούστου λοιπόν, μετά τις πολύμινες sold out εμφανίσεις του, αλλά και την πολύ δυναμική πορεία του, έτσι, την εξαιρετική πορεία του τα τελευταία χρόνια, ο δημοφιλής ερμηνευτής έρχεται στη Θεσσαλονίκη με ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, έντονο συνέστημα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν κασκόλοι λόγω του ότι είναι καλοκαίρι, θα το προσαρμόσουν, θα το κάνουν κάπως διαφορετικό, που θα γράφουν επάνω το «Είπες», που συνήθως γίνεται στα μαγαζιά που εμφανίζεται ο Θοδωρής. Ανεβαίνει λοιπόν στη σκηνή με το ιδιαίτερο ύφος του, τις διαδοχικές επιτυχίες, αλλά και αυτή την συναισθηματική ένταση που χαρακτηρίζει τις ζωντανές εμφανίσεις του. Τι είπες?

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 6 και κάπου εδώ φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο Κωνσταντίνος Λουτσιούδης πανέτοιμος να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, να προετοιμαστούμε για το Σαββατοκύριακο, να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Αυγερίδου, ευχές για ένα όμορφο, ήσυχο απόγευμα χωρίς καπνούς, φωτιές και όλα τα σχετικά. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι, η οποία φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα, να έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Πάμε στην Δήμαρχο Δέλτα, την κυρία Γερακίνα Μπισμπινά, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κυρία Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Ακριβώς όπως το είπατε, είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό στάδιο από την έναρξη. Βέβαια οι παρεμβάσεις συνεχίζουν αδιάλειπτα, και τα ελικόπτερα και τα όλα τις υδροφόρες έρχονται εδώ και προσπαθούν να κατασβήσουν ό,τι έχει απομείνει. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό σημείο ύφεσης.
0: Μιλάμε για μια επιχείρηση, έτσι, εκεί έχουν
1: είναι μια επιχείρηση με τρεις αποθήκες, ναι. Ακριβώς, είναι ενιαίες συνεχόμενο δηλαδή το κτίριο. Ξεκίνησε από την πρώτη, πήγε στη δεύτερη και στην τρίτη. Στην πρώτη βέβαια είναι το μεγαλύτερο σημείο της καύσης. Θεωρώ οι διπλανές, ακριβώς οι όμορες, είναι σε καλύτερο στάδιο. Θεωρώ πλέον ότι καίγονται μέσα τα υλικά, οι αποθήκες απαρτίζονται μέσα από δομικά υλικά και από είδη υγιεινής.
0: Μάλιστα, γιατί οι πυκνοί μαύροι καπνοί που ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση φανέρωναν ότι δεν ήταν απλά ξερά χόρτα όπως ήταν στην αρχή, ότι καίγονταν κάτι σε πλαστικό, κάτι σε τέτοιου είδους υλικό.
1: Τα είδη αυτά, τα δομικά και τα είδη υγιεινής, ναι, ακριβώς. Αρχικά ενημερωθήκαμε για λιπαντικά, αλλά δεν υπήρχαν λιπαντικά. Αυτά τα είδη υγιεινής και τα δομικά υλικά.
0: Πάντως εκδόθηκε από το 112 μήνυμα, στάλει στους κατοίκους να παραμείνουν.
1: Ναι, φυσικά, να παραμείνουν, να παραμείνουν, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Ήταν ένας μεγάλος μαύρος καπνός, ο οποίος περιορίζεται τώρα βέβαια, αλλά συνεχίζει. Για αυτό το λόγο, γιατί δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς θα βρούμε και πώς θα αντιμετωπιστεί. Οπότε θεωρήσαμε απαραίτητο να σταλεί αυτό το 112.
0: Δεν υπάρχει κίνδυνος για άλλες επιχειρήσεις, γιατί είναι μια περιοχή που έχει και άλλες επιχειρήσεις κοντά ή για σπίτια.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος. Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Ωραία. Είναι περιορισμένη.
0: Όντως ξεκίνησε, όπως λένε οι πληροφορίες, από διπλανό οικόπεδο όπου καίγονταν χόρτα, γινόταν κάποιο τέτοιο είδους εργασίες και επεκτάθηκε.
1: Ακριβώς δεν γνωρίζαμε αν έκαιγαν χόρτα. Μας είπαν απλά για ενέργειες σε διπλανό ακίνητο. Τώρα αν έκοβαν χόρτα, αν έκοβαν κάποιο τροχό δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Πάντως ενημερωθήκαμε ότι έγιναν οι απαραίτητες συλλήψεις.
0: Συλλήψεις?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από μία, μάλιστα.
1: Για συλλήψεις μας είπανε, ναι, ακριβώς δεν γνωρίζουμε και εμείς θα ενημερωθούμε μετά από τη δικογραφία.
0: Ωραία. Κυρία Δήμαρχε, κυρία Μπισμπινά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Yeah. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο Αντικής. Ο άνδρας που νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά προσήχθηκε και ομολόγησε την πράξη του δηλώνοντας μετανιωμένος. Αρχικά είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα που είχε στην κατοχή του καθώς είναι καπνιστής. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι. Ο πολυτραυματίας ιδιοκτήτης της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ο χειριστής κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό με ασφάλεια. Είναι καλά στην υγεία του και απομακρύνθηκε από το σημείο. Οι βασικές κατηγορίες βασικών προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ξεκινά από το 5% και θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οπό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, καφέ, αναψυκτικά, καθαριστικά και σχολικά είδη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν τη Βάγια Νέστορα, που δολοφονήθηκε κατά τη φωνική εμπριστική επίθεση της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια κίνηση που στέλνει μήνυμα ενότητας απέναντι στην βία και στην τρομοκρατία. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό. Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος του Πασόκ είχε καταθέσει ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να βρει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, να λυπάται απλά και να θυμώνει. Έως τις 7 για μία ώρα ακόμη θα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης διαρροής σε αγωγό στην οδό Καραβαγγέλη στην περιοχή Βότση από συνεργεία της ΕΙΑΘ. Λόγω των εργασιών υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Βότση, Αγίου Παντελεήμονα και στο κέντρο της Καλαμαριάς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Όλα είναι καλοκαίρι.

Θα έχασα το όνομά μου, το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτιωμένη κατάσταση με την φωτιά στο Καλοχώρι. Πάμε να καλησπερίσουμε τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεριάδη, για να μας δώσει ακριβώς την εικόνα αυτή την ώρα. Καλησπέρα σας, κύριε Στεριάδη, και πάλι.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είναι η κατάσταση?
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, η φωτιά πλέον έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο από την πυροσβεστική. Είναι μόνο μέσα στον χώρο του εργοταξίου, στο εργοστάσιο, με συγχωρείτε, το οποίο είναι μέσα και οι δυνάμεις πυροσβεστικής προσπαθούν να κάνουν πλήρη κατάσβεση και να γίνει μετά μια αποτίμηση τι έχει καεί και τι ενέργειες θα γίνουν. Ξεκίνησε γύρω το 1-2 το μεσημέρι από ό,τι μας ενημέρωσαν από την περιβρήτη περιοχή εκεί στο Καλοχώρι, από κάποιες ενέργειες από ανθρώπους που καίγανε χόρτα από ό,τι μας είπανε. Κοντά στο εργοστάσιο, λόγω του ανέμου τώρα μεταφέρθηκε σταδιακά. Ενημερώθηκαν όλοι οι δυνάμεις που συνδράμουν στην πυροσβεστική, δίνουν περιφέρεια και θελοντικές ομάδες. Περιορίστηκε στον χώρο του εργοταξίου από τις 4-4.30 το απόγευμα και μετά. Και με τη βοήθεια και των εναέρων μέσω τα δύο ελικόπτερα που είχε διαθέσει η Γενική Γραμματεία, φτάσαμε τώρα 7 η ώρα να μιλάμε για μερικό έλεγχο.
1: Ωραία. Έχουν αποσυρθεί, φαντάζομαι, γιατί δεν χρειάζεται πλέον. Δεν κρίνεται απαραίτητη η αναέρια συνδρομή πλέον, έτσι?
2: Όχι. Και είναι έχουν αποσυρθεί τα ελικόπτερα, είναι σωστά. Και τώρα, πλέον, όπως είπαμε, τη πυροσβεστική μέχρι να σβήσει εντελώς και να γίνει μετά η καταγραφή να ξεκινήσει.
1: Είναι θέμα χρόνου ώστε να κατασβηστεί εντελώς η φωτιά. Σωστά. Με το θέμα του καπνού, είχε σταλεί και νωρίτερα μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Τώρα δεν ξέρω, εξακολουθούν να βγαίνουν, να υπάρχουν μαύροι καπνοί?
2: Όχι, υπήρχε όντως πυκνή καπνή. Το μήνυμα αφορούσε, όπως είπατε και εσείς, να παραμείνουν στους εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα όσοι ήταν πλησίων της περιοχής. Πλέον δεν υπάρχει θέμα από ό,τι μας ενημέρωσαν. Έχουν σταματήσει και ο καπνός στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα από εκεί και πέρα παραμένουν να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα ακριβή και να δούμε αν ισχύουν αυτά περί προσαγωγών υπόπτων για εμπρισμό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεριάδη.
2: Και εγώ, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο χειριστής κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια. Ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του και απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αντικής. Ο άνδρας που νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά προσήχθηκε, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε επαγγελματικό χώρο. Στους 11 οι τραυματίες, 3 εκ των οποίων διασωληνωμένοι στο Αντικόν και το Θριάσιο, ενώ ο πολυτραυματίας ιδιοκτήτης της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Οι κατηγορίες βασικών προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η λίστα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει νοπό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, καθαριστικά και σχολικά είδη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρέτησαν τη Βάγια Νέστορα, που δολοφονήθηκε κατά τη φωνική εμπριστική επίθεση της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, κηδεία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και άλλων πολιτικών προσώπων, σε μια κίνηση που στέλνει μήνυμα ενότητας απέναντι στην βία και την τρομοκρατία. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, αφού στις 10.30 θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό. Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να βρει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. στην απόρριψη της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού πολυοδομικού σχεδίου για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο γεγονός ότι σύμφωνα με το Δήμο εξακολουθούν να μένουν εκτός του σχεδιασμού κρίσιμα τμήματα του παραλιακού μετόπου της περιοχής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
9: Όλα είναι καλοκαίρι.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

γαλάξια στον κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

0: σπου για σένα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Βουτιά στις νότες, FM 100.

0: Σα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φίλι.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οριθοετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση στο Καλοχώρι, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν για την πλήρη κατάσβεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν ήδη προβεί σε τουλάχιστον μία σύλληψη, καθώς άτομα φέρεται να προέβησαν σε θερμές εργασίες σε διπλανό οικόπεδο. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ξηρά χόρτα και γρήγορα πέρασε στην επιχείρηση και επεκτάθηκε σε παλέτες και πλαστικά. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε νωρίτερα στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των μαύρων καπνών. Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε Σωκράτης Φάμελος. Επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή του διχασμού στον αριστερό χώρο. Σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αντικής. Ο άνδρας που νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά προσήχθη και ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Αεροσκάφος αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι με αρχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο χειριστής κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό με ασφάλεια και ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του. Οι κατηγορίες βασικών προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, η λίστα περιλαμβάνει νοπό κρέας, γάλα, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, βρεφικό γάλα, καθαριστικά και σχολικά είδη. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε ακόμη τον κόδωνα του κινδύνου, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται, όπως είπε, σε στρατιωτικό τείχοδιοκτισμό. Επόμενο δελτίο, σε μία ώρα, ακολουθεί η εκπομπή Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Καλοκαίρι στη μουσική, FM 100.
8: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Η ζωή δεν γίνεται πιο όμορφη όταν αποκτούμε περισσότερα. Γίνεται πιο όμορφη όταν μαθαίνουμε να απολαμβάνουμε αυτά που ήδη έχουμε. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Πολυρό.

Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει το Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για 2 ώρες μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά στην αγαπημένη συχνότητα του FM 100.

Να καλωσορίσω όλους εσάς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όλους εσάς μας ακούτε μέσω Αιτζιανών, για όλους τους φίλους ακροατές εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Πέμπτη απόψε 9 Ιουλίου και για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Τι? Θα αφήσουμε στην άκρη τη βιασύνη της μέρας και θα δώσουμε χώρο στις μικρές στιγμές που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη.

It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italiano. That's nice. Χθες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ταξιδέψαμε στην πόλη μας με τα μάτια του τουρίστα. Ανακαλύψαμε ότι δεν χρειάζεται να φύγουμε μακριά για να νιώσουμε πώς κάνουμε διακοπές. Και απόψε συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι και ψάχνουμε τις μικρές πολυτέλειες του καλοκαιριού. Εκείνες που δεν αγοράζονται, δεν κοστίζουν τίποτα και όμως αξίζουν πολλά.

Και ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι μικρές πολυτέλειες του καλοκαιριού, εκείνες που δεν αγοράζονται, δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα και όμως αξίζουν πολλά. Μια βόλτα δίπλα στην θάλασσα λίγο πριν νυχτώσει. Ένα παγωτό που λιώνει στα χέρια μας. Το άρωμα του γιασεμιού, το γέλιο αγαπημένων ανθρώπων, ένα αεράκι στο μπαλκόνι μετά από μια ζεστή μέρα. Απόψε, φίλες και φίλοι, θέλουμε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Ποια είναι η δική σας μικρή πολυτέλεια του καλοκαιριού? Ποια απλή στιγμή σας κάνει να λέτε τελικά αυτή είναι η ευτυχία? Όσες και όσοι συντονιστήκατε, πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου σε εξέλιξη τον Πολερό εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπου αφήνουμε τη μουσική να γίνει η πιο όμορφη παρέα της απόψινής βραδιάς και της κάθε βραδιάς. 2310-285 το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστεία Κοντόζογλου, μεν τη στα αγγλικά, περιμένουμε το μήνυμά σας.

Φίλες και φίλοι, ακάζα ντυρένε, ακάζα ντυρίνεσαι. Λοιπόν, έτσι είμαστε λίγο σήμερα, αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε με τραγούδια διαχρονικά. Λίγο ιταλικό, λίγο ίσως γαλλικό, λίγο κάτι και άμπα στην εξέλιξη πιο μετά. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Πηλαία και ιδιαίτερα την Ελένη που μας έγραψε το εξής μήνυμα. Η πιο όμορφη πολυτέλεια του καλοκαιριού είναι μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς να κοιτάζω το ρολόι. Λίγο κύμα, λίγη μουσική και οι άνθρωποι μου. Τέλειες οι απόψινές επιλογές. Φιλιά σε όλη την παρέα του Μπολερό. Πάμε σε ένα τραγούδι, νομίζω προλαβαίνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά υποδεχόμαστε το δεύτερο ημίωρο για απόψε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

καλησπέρισουμε και την φίλη μας την Νανά, ακροάτρια του Μπολερό από την Θεσσαλονίκη, που μας γράφει το εξής. Η δική μου μικρή πολυτέλεια αριστένει να πίνω τον πρώτο καφέ στο μπαλκόνι πολύ νωρίς το πρωί πριν ξυπνήσει πολύ όλη. 10 λεπτά ησυχίας μου αρκούν για να ξεκινήσει όμορφα ημέρα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του Μπολερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανά, για το μήνυμά σου. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε ποια είναι η δική σας μικρή πολυτέλεια του καλοκαιριού, εκείνη η απλή στιγμή που σας γεμίζει χαρά και σας θυμίζει ότι η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά. Αριστέ κοντόζο γλουμέντι στα αγγλικά στο Instagram, καθώς και 2310-285-106, όποιος και όποια θέλει να μας καλέσει. Και φυσικά κρατήστε το νούμερο, γιατί αύριο θα κληρώσουμε τα δύο βιβλία. Αμέσως τώρα από τις εκδόσεις iWrite, αυτή την εβδομάδα λοιπόν που φιλοξενούμε, και ένας τυχερός και μια τυχερή θα κερδίσει ένα αντίτυπο αντίστοιχα. Οπότε αύριο 2310-285-106 και ο πρώτος ή πρώτη που θα μας καλέσει ή θα στείλει το μήνυμά του θα κερδίσει ένα από τα δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο «Όρατο σύνορα, αόρατα σύνορα, ορατοί άνθρωποι», ένα σύγχρονο δοκίμιο που αποδομεί τους πιο διαδεδομένους μύθους γύρω από το προσφυγικό και την μετανάστευση του Βασίλειου Σωτηρούδα. Και το δεύτερο βιβλίο, το οποίο ένας τυχερός και μια τυχερή θα μπορεί να κερδίσει, να γίνει δικό του και να το παραλάβει μετέπειτα από το τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα, από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους, «Καλό είναι λόγο ζέστης». Και πιθανόν να μην ταλαιπωρηθείτε αν δεν μένετε στο κέντρο. Κάνετε ένα τηλέφωνο στον Ιαννό στον Αριστοτέλους πριν πάτε να το παραλάβετε. Το δεύτερο βιβλίο είναι λοιπόν «Το μοντέλο ως πρόσωπο, από το αντικείμενο της εικόνας, το μυστήριο της παρουσίας», του Κωνσταντίνου Αναγνώστου. Όπου σύμφωνα λοιπόν με τον φωτογράφο και συγγραφέα, δεν φωτογραφίζεις εγκεφαλικά, δεν φαντάζεσαι κάτι που δεν υπάρχει, φωτογραφίζεις καρδιακά, το ένστικτο δεν κάνει λάθος, όχι γιατί είναι τέλειο, αλλά γιατί είναι αληθινό. Ανάμεσα στο φως και στη σκιά, εκεί όπου η μόδα συναντά την ψυχανάλυση, η φιλοσοφία την πατερική θεολογία και η τέχνη την υπαρξιακή αναζήτηση, ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Αναγνώστου ξεδιπλώνει ένα αποκαλυπτικό ημερολόγιο. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα βιωματικό ταξίδι που ξεκινάει από την πράξη της φωτογράφησης και καταλήγει στο βαθύτερο πυρήνα της σχέσης με τον άνθρωπο. Πάμε όμως λίγο να μείνουμε στο βιβλίο, γιατί αυτό που μόλις ακούσατε το αναλύσαμε χθες. Να μιλήσουμε λίγο για τα όρατα σύνορα, ορατοί άνθρωποι του Βασίλειου Σωτηρούδα. Ποιος είναι όμως ο Βασίλειος Σωτηρούδας? Ο Βασίλειος Σωτηρούδας, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε την πορεία του από τον κόσμο της εφαρμοσμένης πληροφορικής και των μεγάλων πολυεθνικών, για να αφοσιωθεί τελικά στην εκπαίδευση, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά τον άνθρωπο. Με διδακτορικό τίτλο στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων, έχει υπηρετήσει το εκπαιδευτικό σύστημα από θέσεις ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εμπειρία του ως συντονιστής εκπαίδευσης στην Αλβανία και ως συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων στην Κεντρική Μακεδονία του προσέφερε μια βαθιά κατανόηση στην διαπολιτισμικότητα, η οποία διαπνέει το έργο του. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πολλές γλώσσες, από αραβικά και γερμανικά μέχρι γλώσσες προγραμματισμού, και πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη της διαβίου μάθησης. Το παρόν έργο αποτελεί το τρίτο βιβλίο του, συνεχίζοντας μια πλούσια συγγραφική δραστηριότητα που περιλαμβάνει ακόμα πάνω από 28 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και συνέδρια. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, για πάνω από 2 δεκαετίες μοιράζεται τις γνώσεις του μέσα από το ιστολόγιο του και την εκπαίδευση ενηλίκων, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες. Θα αναλύσουμε το βιβλίο από ένα μουσικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για το «Αόρατα σύνορα, ορατοί άνθρωποι».

Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο που ένας τυχερός και μια τυχερή θα κληρώσει αύριο. Δύο είναι τα βιβλία. Μιλήσαμε για το ένα. Θα μιλήσουμε τώρα για το Αόρατα Σύνορα Ορατοί Άνθρωποι, εκδόσεις Airight και τα δύο. Ένα σύγχρονο δοκίμιο που αποδομεί τους πιο διαδεδομένους μύθους γύρω από το συγγραφικό και την μετανάστευση. Αν όσα πιστεύουμε για το προσφυγικό είναι λάθος, μας έχουν κατακλείσει, παίρνουν επιδόματα, αυξάνουν την εγκληματικότητα, δεν είναι πραγματικοί πρόσφυγες. Φράσεις, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά μέχρι να μοιάζουν αυτονόητες. Το βιβλίο αυτό τολμά να ξεκινήσει από την αρχή. Μέσα από 10 κεφάλαια αποδομεί τους πιο διαδεδομένους μύθους για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Με καθαρή γλώσσα ο κύριος Σωτηρούδας. Πραγματικά δεδομένα και νομική τεκμηρίωση φωτίζει όσα χάνονται πίσω από συναισθήματα και τίτλους που κυνηγούν εντυπώσεις. Όχι για να επιβάλλει μια άποψη, αλλά για να επαναφέρει τη συζήτηση στα γεγονότα. Σε μια εποχή, αγαπητοί ακροατές, φόβου και ψηφιακής παραπληροφόρησης, το βιβλίο αυτό λειτουργεί ως εργαλείο σκέψης. Απευθύνεται σε κάθε πολίτη που θέλει να κατανοήσει πριν κρίνει, σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, επαγγελματίες, που αναζητούν τεκμηριωμένο λόγο χωρίς συναισθήματα, γιατί τελικά το ερώτημα δεν είναι ποιοι περνούν τα σύνορα. Το ερώτημα είναι ποια αλήθεια αντέχουμε να κοιτάξουμε.

Και περνάμε να διαβάσουμε κάποια ακόμα μηνύματα που στείλατε στο ερώτημα ποια είναι η δική σας μικρή πολυτέλεια του καλοκαιριού. Εκείνη η απλή στιγμή που σας γεμίζει χαρά και σας θυμίζει ότι η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Νίκο από τον Εύωσμο, που μας λέει το εξής. Η δική μου πολυτέλεια είναι ένα παγωτό χωνάκι μετά τη δουλειά και μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Μερικές φορές, Αριστεί, οι πιο απλές στιγμές είναι και οι πιο ακριβές. Συγχαρητήρια για τον Πολύρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την καλησπέρα μας σε όλους τους ακροατές στον Εύωσμο. Πάμε στην Άννα από την Καλαμαριά. Για μένα, ευτυχία είναι να ποτίζω τα λουλούδια μου στο μπαλκόνι το βράδυ. Και ειδικά τα βασιλικά, τα οποία αγαπώ και διατηρώ όλο το χειμώνα. Εκείνη η μυρωδιά με γυρίζει στα καλοκαίρια των παιδικών μου χρόνων. Πάμε στους φίλους ακροτές από την Σταυρόπολη και ιδιαίτερα το Δημήτρη, όπου μας λέει το εξής. Μας γράφει: «Η μικρή μου πολυτέλεια είναι να κάθομαι στο μπαλκόνι μετά τις 10 με ένα καρπούζι στο πιάτο και να παίζει το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζομαι κάτι περισσότερο για να πω ότι πέρασε όμορφα ημέρα. Περιμένουμε ξανά να επιστρέψει στο 10-12. Για την ώρα, Δημήτρη, από ό,τι κατάλαβα, έχει συντονιστεί στο 10, στο 8-10. Θα έρθει ο καιρός που θα επιστρέψουμε έτσι στο χειμερινό μας, στη χειμερινή μας συνήθεια. Λοιπόν, και περνάμε και στην Σοφία από την Θέρμη, να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από εκεί. Εμένα με γεμίζει χαρά να βλέπω το ηλιοβασίλεμα όπου και αν βρίσκομαι. Για λίγα λεπτά σταματώ ό,τι κάνω και απλώς κοιτάζω τον ουρανό. Είναι υπενθύμηση ότι η ζωή μας χαρίζει κάθε μέρα μικρά θαύματα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του Μπολερό. Καλησπέρα και σε σένα, Σοφία, και στους φίλους ακροατές από την Θέρμη. Περνάμε Λουτσιάνο Παβαρότη, έτσι να ταξιδέψουμε μέσα από τη φωνή του. Και φυσικά στις 9 περιμένουμε στο στούντιο τον συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 εδώ στον FM 100.

Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την πλατεία εκεί γύρω Αντιγονιδών. Να καλησπερίσουμε τη Δήμητρα και τον Γιώργο από την Αχυροποίητο. Να καλησπερίσουμε την Πινελόπη από τα Διαβατά και την Ιφηγένεια εδώ από την Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε με Λαμπάμπολα και δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε ή αν θα μείνει χρόνος ή αν θα συνεχίσουμε με το Δελτίο Ειδήσεων των 9 από τον Κωνσταντίνο Λιουτζιούδη.

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από τις 40 εκκλησιές, να καλησπερίσουμε τον Ιωάννη από το Ντεπό, να καλησπερίσουμε την Νίκη και την Νατάσα από το Πανόραμα, να καλησπερίσουμε την Ευγενία από τον Εύοσμο, να καλησπερίσουμε τον Διονύση και την Ελένη από τους Αμπελόκηπους και φυσικά όλες και όλους εσάς που συντονίζεστε καθημερινά μαζί μας στον FM 100 και αυτό το δίωρο. Νομίζω ότι γίνεται μοναδικό, τόσο βέβαια μέσα από τον λόγο και τα τραγούδια, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από τα μηνύματά σας, μέσα από την δική σας καθημερινή παρουσία.

0: Perhaps, perhaps.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση στο Καλοχώρι, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν μέχρι την πλήρη κατάσβεση. Οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη προβεί σε τουλάχιστον μία σύλληψη, καθώς άτομα φέρεται να προέβησαν σε θερμές εργασίες σε διπλανό οικόπεδο. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ξηρά χόρτα και γρήγορα πέρασε στην επιχείρηση και επεκτάθηκε σε παλέτες και πλαστικά. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε νωρίτερα στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των μαύρων καπνών. Την παρέντησή του από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος. Επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή του διχασμού στον αριστερό χώρο. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό. Αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να βρει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Με 23,8% προηγείται στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς, που έρχεται δεύτερη με 14,4% στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 9,1%, παίρνοντας διαφορά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,2%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,1%, ΚΚΕ με 6% και Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%. Προβάδισμα 13 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία εξάλλου δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, με την Ελλάς να βρίσκεται στο 17% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5%, καθώς η Ελπίδα υποχώρησε στο 8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8%, ΚΚΕ με 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25% με 3%. 40 διαμερίσματα βρίσκονται σε διαδικασία μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας, μιας πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που πρόκειται να συνεχιστεί ώστε να ενταχθούν και άλλες 60 κατοικίες στο ίδιο πρόγραμμα. Μιλώντας στην απόψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος που προχώρησε στην παραχώρηση κατοικιών για ευάλωτες ομάδες. Σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αττικής. Ο άνδρας που νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά προσήχθηκε, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Στον αέρα βρίσκεται η έθραστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις που αναζωπυρώνονται με ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ στην παράκτια επαρχία του νοτιού Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
4: Περάσαμε στην δεύτερη ώρα και στο τρίτο ημίωρο για απόψε. Να καλησπερίσουμε την δασκάλα της παρέας, την Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Να καλησπερίσουμε τον Στέργιο και την Άννα από την Αγίου Δημητρίου. Να καλησπερίσουμε όλες και όλους εσάς που συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 10 ζωντανά και στις μουσικές επιλογές η Αριστεία Κοντόζογλου.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με αυτά τα οποία έχουμε πει και χθες, λέμε και σήμερα, το καλοκαίρι σας μας μαθαίνει να επιβραδύνουμε, να μάθουμε να ακούμε το αεράκι, να μυρίζουμε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, το αγιόκλημα, να απολαμβάνουμε ένα παγωτό χωρίς να κοιτάμε το ρολόι, να περπατάμε δίπλα στον Θερμαϊκό με μια καλή παρέα και να ανακαλύπτουμε πως ένα ηλιοβασίλεμα μπορεί να μας θυμίσει πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτά τα μικρά καθημερινά.

είπε να είμαστε η Κατερίνα από Νεάπολη και να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από εκεί, όπου μας γράφει το εξής: για μένα ευτυχή είναι να ανοίγω τα παράθυρα το βράδυ και να μπορώ να ακούω τους ήχους του καλοκαιριού, τζιτζίκια, ένα μακρινό γέλιο, λίγη μουσική, όπως καθημερινά τον Μπολερό. Αυτά είναι τα μικρά που μου φτιάχνουν την διάθεση. Πάμε στο Μανώλη που μας λέει: η δική μου πολυτέλεια είναι να κάνω μια βουτιά στη θάλασσα αργά το απόγευμα όταν έχει φύγει ο πολλής κόσμος. Εκείνες οι στιγμές έχουν μια απίστευτη ηρεμία. Μας στέλνει την καλησπέρα από τον Πλαταμόνα. Περνάμε στην Χριστίνα εδώ από την Θεσσαλονίκη, όπου εγώ λέει νιώθω πλούσιο όταν μαζευόμαστε στην αυλή με φίλους, κόβουμε ένα καρπούζι και μιλάμε μέχρι αργά. Χωρίς πολυτέλειες, μόνο με όμορφη παρέα, μας λέει. Ίσως αυτές, Χριστίνα, είναι οι μικρές καθημερινές πολυτέλειες που μπορούμε να απολαμβάνουμε. Και με όσα μου γράφετε, με όσα έχουμε ξεκινήσει και μοιραζόμαστε μαζί σας από χθες, τελικά δεν είναι πάντα, φίλες και φίλοι, οι μεγάλες διακοπές ή τα μακρινά ταξίδια αυτά που κάνουν ένα καλοκαίρι αξέχαστο. Τι είναι? Είναι εκείνες οι μικρές πολυτέλειες, όπως μιλήσαμε σήμερα, που δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα, αλλά γεμίζουν την καρδιά. Μια πολύ πρωινή περιπλάνηση στο καπάνι, ανάμεσα στις μυρωδιές των μπαχαρικών, στα γέλια των ανθρώπων και στην ζωντάνια της αγοράς. Ένας περίπατος στην παραλία μας, όταν ο ήλιος αρχίζει να δει και ο θερμαϊκός παίρνει χρυσαφένιο χρώμα. Ένα παγωτό στο χέρι, μια στάση σε ένα παγκάκι, ένα δροσερό αεράκι που το αναζητούμε μέσα στην ζέστη να έρθει να μας γλυκάνει. Ίσως να είναι μια βόλτα για κάποιους στα στενά της Άνω Πόλης, το άρωμα από το γιασεμί σε μια αυλή, ένας φρεσκοψημένος καφές στο μπαλκόνι, αργά το απογευματάκι ή νωρίς ή μια αγαπημένη μουσική που συνοδεύει τη διαδρομή της επιστροφής. Αυτές μπορεί να είναι οι μικρές καλοκαιρινές πολυτέλειες του Μπολερό. Στιγμές που μας θυμίζουν ότι η ευτυχία δεν μετριέται με το πόσα έχουμε, αλλά με το πόσο βαθιά ζούμε όσα μας προσφέρονται. Και τελικά, αγαπημένοι μου ακροατές, οι πιο όμορφες αναμνήσεις γεννιούνται συνήθως από τις πιο απλές στιγμές.

καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από τη Λεωφόρο Στρατού και ιδιαίτερα τον Κώστα που με αυτά που άκουσε να λέμε έγραψε ότι θα τον αναζητήσω Κώστα. Ένα πολύ γλυκό τραγούδι είναι του Κελαϊδόνη που μιλάει για αγιόκλημα και για σεμί. Το μήνυμά σου λοιπόν θα σταθεί η αφορμή για την αυριανή εκπομπή, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Θα το ακούσω στο σπίτι και θα διαμορφώσουμε λοιπόν έτσι το αυριανό πρόγραμμα, το μουσικό αυριανό πρόγραμμα, σας το αποκαλύπτω από σήμερα, με αντίστοιχα τραγούδια αφού θα εμπνευστώ, που θα ακούσω λοιπόν το συγκεκριμένο το βράδυ όταν γυρίσω στο σπίτι και θα δω πώς θα φτιαχτεί η αυριανή εκπομπή, αν και πολλές φορές ξέρετε το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο και καμιά φορά φτιάχνεις τη λίστα σου, αλλά μπορεί ένα μήνυμα, κάποιος ακροατής, μία παραγγελιά, να το πω έτσι, να αλλάξει και να διαμορφώσει όλο το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα, θέλουμε γύρω στα 5 λεπτά για να υποδεχτούμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε και συνεχίζουμε έτσι με ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα όπως αρμόζει στις μουσικές του Μπολερό και επιστρέφουμε για να υποδεχτούμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, υποδεχόμαστε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο με τις λέξεις του απόψινού αέρα. Καλοκαίρι, αεράκι, γιασεμί, παγωτό, βόλτα, θερμαϊκός, παρέα, χαμόγελο, ηλιοβασίλεμα και φυσικά ευγνωμοσύνη.

Το καλοκαίρι, αγαπημένοι μου ακροατές, έχει ένα μοναδικό τρόπο να μας θυμίζει ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται πάντα σε ένα μακρινό προορισμό ή σε κάτι ακριβό. Και αν δεν το θυμίζει, έρχεται τον Πολερό να μας το θυμίσει. Κρύβεται στις μικρές τάσεις της ζωής, σε μια βόλτα χωρίς χάρτη και χωρίς βιασύνη. Σε έναν καφέ που κρατάει περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει, σε μια αυλή που όμως κομολάει άρωμα νυχτολούλουδου, σε μια κουβέντα που συνεχίζεται μέχρι να πέσουν τα αστέρια. Το καλοκαίρι μας μαθαίνει να μετράμε διαφορετικά τον χρόνο, συμφωνείτε? Όχι με το ρολόι, αλλά με τα χαμόγελα που χαρίσαμε, τις εικόνες που κρατήσαμε στην καρδιά, τους ανθρώπους που περπάτησαν για λίγο δίπλα μας και τις αναμνήσεις που γεννήθηκαν σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε. Και ίσως, αγαπητοί ακροατές, τελικά η μεγαλύτερη πολυτέλεια να είναι να μπορούμε να σταματήσουμε για λίγο, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε: αυτή η στιγμή μου αρκεί. Γιατί οι πιο πολύτιμες στιγμές της ζωής δεν αγοράζονται, δεν προγραμματίζονται και δεν χωρούν σε βαλίτσες. Αλλά τις συναντάμε στο δρόμο μας, αρκεί να έχουμε ανοιχτή την καρδιά για να τις αναγνωρίσουμε όταν έρθουν. Και πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή για απόψε, εύχομαι όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή, να χαρίσετε στον εαυτό σας και να χαρίζετε μια από αυτές τις μικρές καλοκαιρινές πολυτέλειες, γιατί είναι αυτές που χρόνια μετά θα γίνουν οι πιο φωτεινές αναμνήσεις μας.

Και λίγο πριν φτάσει η ώρα για την απόψινή αποφώνηση, φίλες και φίλοι, ας δώσουμε έτσι και μια ξεχωριστή ευχή σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στο δρόμο, στους οδηγούς ταξί, λεωφορείων, φορτηγών, σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε και οδηγείτε, σε όσους επιστρέφετε από τη δουλειά ή μπορεί να ετοιμάζεστε ήδη για να ταξιδέψετε το βράδυ για ένα λοιπόν καλοκαιρινό προορισμό. Σας ευχόμαστε να έχετε ήρεμες διαδρομές, πάνω απ' όλα καθαρό μυαλό, υπομονή και πάντα ασφαλείς προορισμούς. Αφήστε τη μουσική να σας κρατάει συντροφιά και θυμηθείτε πως δεν έχει σημασία μόνο το που φτάνουμε, αλλά και το πώς ταξιδεύουμε. Γι' αυτό να μην ξεχνάτε ποτέ, πριν ακόμα βάλουμε μπρος στη μηχανή του αυτοκινήτου μας, να φοράμε όλες και όλη ζώνη. Και συνεχίζουμε με Αμάντο Μίο, Pink Martini.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας για δύο ώρες. Εδώ ζωντανά στον FM 100 ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου. Πολύ λίγο θα υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Λιουτζιούδη για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10, το FM 100. Απόψε ταξιδέψαμε στις μικρές καλοκαιρινές πολυτέλειες, εκείνες τις απλές στιγμές που δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά αξίζουν τα πάντα. Ένα αεράκι δίπλα στη θάλασσα, μια βόλτα στην πόλη, ένα παγωτό, μια όμορφη κουβέντα, ένα τραγούδι που θα γίνει η ανάμνηση. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη συντροφιά, για τα μηνύματα, τις σκέψεις και τις ιστορίες που μοιραστήκατε και απόψε μαζί μας. Εσείς δίνετε κάθε βράδυ την πιο όμορφη ψυχή εδώ, στον Πολερό. Να φροντίζετε, αγαπημένοι μου ακροατές, τον εαυτό σας, να βρίσκετε χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην προσπερνάτε τις μικρές χαρές της καθημερινότητας. Εκεί, τις περισσότερες φορές, κρύβεται η πραγματική ευτυχία. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο, καλοκαιρινό βράδυ. Από εμένα, σας εύχομαι καληνύχτα και να είστε καλά. Και φυσικά να θυμάστε πως η ζωή γίνεται πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε. Καληνύχτα σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Καλοχώρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη, όταν ο άνδρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες, με αποτέλεσμα την επέκτασή της σε παρακείμενες αποθήκες. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.800 ευρώ. Την ίδια ώρα σε ύφεση είναι η φωτιά που επεκτάθηκε σε αποθήκη μεταφορών καίγοντας το εσωτερικό της επιχείρησης. Ήδη από νωρίς το απόγευμα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν περιορίσει τις φλόγες στις εγκαταστάσεις και πλέον είναι θέμα χρόνου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε Σωκράτης Φάμελος. Επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή διχασμού στον αριστερό χώρο. Μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε ο Παύλος Πολάκης μετά την παρέτηση Φάμελου. Σε ανάρτησή του, τονίζει ότι η συνεδρίαση είναι πλέον ακόμα πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας ότι η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό. Η υπερβολική χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αντιμετώπιση από κάποια ελληνικά μέσα ενημέρωσης του ενδεχόμενου προμήθειας αμερικανικών F-35 από την Τουρκία στη διάρκεια της 30ης συζήτησης του Economist. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ανήκει στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη πετύχει τους στόχους της. Με 23,8% προηγείται στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς, που έρχεται δεύτερη με 14,4% στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open. Στη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky εξάλλου, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26%, με την Ελλάς να βρίσκεται στο 15%. 40 διαμερίσματα βρίσκονται σε διαδικασία μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας, μιας πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που πρόκειται να συνεχιστεί ώστε να ενταχθούν και άλλες 60 κατοικίες στο ίδιο πρόγραμμα. Μιλώντας στην απόψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος που προχώρησε στην παραχώρηση κατοικιών για ευάλωτες οικογένειες. Η Γαλλία εξετάζει τη Συρία ως πιθανή εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου από τον κόλπο, καθώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των διεθνών πετρελαϊκών ροών. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε νεφώσεις έως το πρωί, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Το πρόσωπό μου είναι ακόμα στον καθρέφτη και σε κοιτάει και σου γελάει και σου μιλά. Μα με τα δάχτυλα τον σπάω αυτόν τον ψεύτη.

βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.